0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
0: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Non-stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
2: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαδικασία.

γιατί έπαψες αγάπη να θυμηθείς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ένα τραγούδι αγαπημένο για δυνατά αισθήματα και μεγάλες αγάπες, αυτές που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Τα ρούχα μου μαζεύω μια στιγμή, το σώμα μου αμέσως

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: ΚΑΠΑ. Διαλέγει ο Νίκος Αμόκας.

0: μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε στο ίδιο. Είναι μεγάλη τιμή, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε γενικά. Είστε εδώ.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο μαγικό, ζούσαν, λένε, οι αγάπες που δεν είχαν τέλειωμο. Τους χαιρόντουσαν οι νύχτες, τα ρολόγια δίχως δείκτες, δεν μπορούσαν να δείξουν στην αγάπη τέλειωμο. Δεν μπορούσαν να δείξουν στην

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 6973 38 52 34 και WhatsApp 6978 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450 νεκρούς και 3.150 τραυματίες. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σε περίπου 50.000 υπολογίζεται ο αριθμός των αγνοωμένων. Πάνω από 12.500 κάτοικοι της Βενεζουέλας έχασαν σπίτια, επιχειρήσεις ή υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή από τον σεισμό. 189 πολυόροφα κτίρια μετατράπηκαν σε μπάζα. Περισσότερα από 770 χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα ή έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Αχτίδα ελπίδας μέσα στη βιβλική καταστροφή έφεραν οι διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών, τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτιρίων που είχαν καταρρεύσει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση, σύμφωνα με ανάρτηση στο ΕΚΣ του τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέζους. Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές. Εντώνη βροχόπτωση σάρωσε το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας πραγματοποιείται σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Ως αύριο αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτείων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα. Την πρωτεύουσα του Κατάρ ανέφερε το ίδιο μέσο, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με το στενό του Ορμούζ. Ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μια 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερός το σπίτι του στην Καλυθέα επί των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται 40χρονος Ιρανός, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα στη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Ομόνιας, πιθανότατα από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 12χρονου στη Φθιώτιδα. Το συμβάν φέρεται να έλαβε χώρα σε περιοχή της Λοκρίδας, όπου ο συλληφθής παρέσυρε τον ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος. Στην Κύπρο, νεκρά μέσα στο σταθμευμένο και κλειδωμένο αυτοκίνητο του πατέρα τους βρέθηκαν δύο αδέλφια 8 και 10 ετών με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε ασφυξία. Η αστυνομία έχει συλλάβει για αμέλεια τον πατέρα και τη μητριά των παιδιών. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις ληξιπρόθεσμων χρεών προσεφορία και ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αφορά περίπου 1,5 εκατομμύρια οφειλέτες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές από το 2024 και μετά. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο και έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας και εστιακό βάθος στα 61 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν χερσαία επιχείρηση κατά μήκος των συνόρων με το Αφγανιστάν, ακολουθούμενοι από στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα σε κρυσφύγετα και βάσεις μαχητών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 29 ένοπλοι, σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές. Η de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν καταγγέλει ότι δεκάδες άμαχοι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στη φάση των 32 του Μουντιάλ, Νότια Αφρική Καναδάς 0-1. Στις 8 το απόγευμα η Βραζιλία παίζει κόντρα στην Ιαπωνία. Στις 11.30 το βράδυ η Γερμανία αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Στους 98 και 3.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
8: Θες.
3: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984.

Ξύπνα αγαπημένη, ξύπνα αγαπημένη. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα. Πόσο έχει πάει, 29 έχει πάει ο μήνας, 29 Ιουνίου του 2026. Βασίλη Γεωργίου, έχω πάει στοίχημα ότι κάποια μέρα παίζω να δω ποια μέρα θα είναι αυτή που θα ρίξω το μικρόφωνο. Θα έρθει το μικρόφωνο στο κεφάλι μου, σαν τον ουρανό που περίμεναν οι γαλάτες να πέσει στο κεφάλι τους, αλλά δεν έπεσε ποτέ. Στο μεταξύ, στο στούντιο σήμερα αισθάνομαι σαν καλαμαράκι Ατλαντικού, κατεψυγμένο πραγματικά. Δεν ξέρω εδώ πέρα πόσο μείον έχει, τι θερμοκρασία επικρατεί αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να βγω ζωντανός μέχρι το τέλος της εκπομπής, μέχρι το τέλος του σημερινού Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984, σε μια επικαιρότητα βεβαίως που δεν είναι καθόλου κατεψυγμένη, το αντίθετο μάλιστα. Γλυκό καλοκαιράκι, μπορεί να πέρασε το 1 τρίτο και να υποδεχόμαστε σιγά σιγά τον δεύτερο μήνα του θέρους, αλλά τα πράγματα και οι ειδήσεις τρέχουν.

Τώρα που βάλαμε γαλλικά, πώς σε λένε, Βαρβάρα Καβαδά, πώς σε λένε, είπαμε Πάνος Βιτζιλέου, πώς λέγεται ο άλλος. Πόσα μπάνια και πόσα παγωτά είσαι φέτος? Δείξε μου, παιδάκι μου, 5 μπάνια. 30 μπάνια. Από πότε κάνεις μπάνια? Από τον Οκτώβριο είσαι στη θάλασσα, εσύ, ε. Μάλιστα. Εσύ, Βασίλη Γεωργίου, για παγωτά δεν μας είπε η Βαρβάρα, για πες. 0-0, ναι, το ίδιο κι εγώ. Ήταν σαν και αυτό το Νότια Αφρική Καναδάς που περιμέναμε να σκοράρει κάποιος εχθές και η μπάλα δεν έμπαινε με τίποτα. Τέλος πάντων. Ο κύριος Γιάννης ο Παπαγεωργίου, πόσα μπάνια, πόσα παγωτά. Και αυτός 0-0. Καλά, μιλάμε της ισοπαλίας γίνεται εδώ. Ωραία, περνάμε.

Βασίλης Γεωργίου είναι στην κονσόλα. Ρυθμίζει τον ήχο. Βαρβάρα Βιτζιλέου Πάνος Καβαδά στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Στις νόμιμες επισυνδέσεις, το 2-13-09-09-100 ο Σταύρος Αμάραντος απαντάει στις δικές σου κλήσεις. 6-9-48-9-84-9-84 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μέσω Viber, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Και θα τα δούμε τα υπόλοιπα ένα-ένα.

0: Έντασης και νέων επιθέσεων, εκατέρωθεν επιθέσεων εκεί στα στενά του Ορμούζ. Να πούμε ότι τουλάχιστον σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Αξιός, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν, λέει το ρεπορτάζ, τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης. Επίσης αναμένεται οι δύο πλευρές, τα δύο μέρη, να συναντηθούν αύριο στην Ντόχα, στην πρωτεύουσα του Κατάρ, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Τώρα με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, αυτό μένει να το δούμε. Τα πράγματα πάντως μοιάζουν να κρέμονται από μια κλωστή στην Μέση Ανατολή. Συνεχίζουν να μοιάζουν να κρέμονται.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

τη συνορίου γραμμή του Λιβάνου, την οποία έχουν παραβιάσει βεβαίως οι Ισραηλινές δυνάμεις, έχουν μπει μέσα σε λιβανέζικο έδαφος και έχουν δημιουργήσει αυτή την περίφημη, περιβόητη, διαβόητη ζώνη ασφαλείας, όπως την ονομάζει το Τελ Αβίβ. Έχουμε τη συμφωνία που υπέγραψαν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον, το βράδυ της Παρασκευής, ώρα δικιά μας, στην Ουάσιγκτον, παρουσία των ΗΠΑ, η πλευρά της κυβέρνησης του Λιβάνου και η κυβέρνηση του Ισραήλ. Μια συμφωνία την οποία όμως δεν χαιρετίζουν, είναι και αυτό πάλι μια συμφωνία που μένει να αποδειχθεί, έτσι δεν είναι κάτι ολοκληρωμένο, με την έννοια ότι διαθέσεις αποτυπώνει προκειμένου να γίνουν ορισμένα πράγματα για να επέλθει η ειρήνη στην περιοχή. Είναι μια συμφωνία πάντως την οποία δεν χαιρέτησαν από την πλευρά του Λιβάνου η πλευρά της Χεζμπολάχ, για την οποία γίνεται πολύς λόγος. Απ' την άλλη είχαμε και τον υπουργό του Νετανιάχου, τον Γκβίρο, ο οποίος επίσης έκανε λόγο για μια κακή συμφωνία. Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Πολλά βήματα πρέπει να γίνουν ακόμη και κυρίως θα πρέπει κάποια στιγμή το Ισραήλ να διαβάσει αλλιώς τις εξελίξεις στην περιοχή, αν θέλουμε για να μιλήσουμε για ειρήνευση. Γιατί αν θέλουν κάποιοι να μιλάνε και επιμένουν να μιλάνε για τρομοκρατικές ομάδες, για βίαιες οργανώσεις, δεν ξέρω κι εγώ γιατί άλλο, να σκεφτούμε λίγο ποιοι είναι αυτοί, ποιο πλαίσιο είναι αυτό που έδωσε έδαφος τις τελευταίες δεκαετίες, προκειμένου οι οργανώσεις για τις οποίες μιλάει σήμερα η Δύση φρόντισε με τη στάση της να αναπτυχθούν και να εξαπλωθούν βεβαίως.

Είχαμε και την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση που κάνει ο Πρωθυπουργός στα social media, στο Facebook πιο συγκεκριμένα. Αυτή τη φορά ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Το περιεχόμενο της ανάρτησης είχε να κάνει, κοιτούσε προς τα πίσω, στη συμπλήρωση 3 ετών από τη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι από μόνος του ο χρόνος αυτός, ένας ολόκληρος ιστορικός κύκλος, η τελευταία τετραετία της Νέας Δημοκρατίας που βαίνει προς ολοκλήρωση, και μιλάμε για έναν πραγματικά μεγάλο ιστορικό κύκλο όταν πάρουμε τα πράγματα από το 2019 και μετά. Και όταν λέμε για ένα μεγάλο ιστορικό κύκλο, αναφερόμαστε βεβαίως στις πολιτικές επιλογές που έχουν γίνει και έχουν αφήσει έντονο και αρνητικό, θα μου επιτρέψετε, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, το αποτύπωμά τους στην χώρα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα άλλο μοντέλο πολιτικής διαχείρισης της κατάστασης που επικρατεί των ζωών μας τελικά. Τώρα δεν χρειάζεται βέβαια να μιλήσουμε για τα αποτελέσματα, δεν περιμένει κανείς κανέναν να το εξηγήσει, όλοι και όλες αντιλαμβάνονται σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε σχέση με το που βρισκόμασταν το 2019, αν πάρουμε το αρχικό σημείο αναφοράς, ακόμη και αν πάμε λίγο αργότερα, αν φτάσουμε στο 2023 που είχε ήδη τρέξει αρκετό νερό στο αυλάκι. Κάποιοι θεώρησαν ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίζουν τα πράγματα και αυτό επέλεξαν και ενώπιον της κάλπης. Δικαίωμα, θα πει κάποιος, στη δημοκρατία. Βεβαίως είναι δικαίωμα, αναφέρετο. Απ' την άλλη όμως, αναφέρετο δικαίωμα είναι και το δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς να βγάζει τα χρήσιμα, τελικά κρίσιμα συμπεράσματα για το πώς έχουν πάει τα πράγματα τα χρόνια αυτά στη χώρα. Και όλα αυτά γίνονται, έρχονται μάλλον και εν ώψη της ερχόμενης διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, έτσι μπαίνει πάντα πολιτικά ο Σεπτέμβριος, το ποδαρικό σε εισαγωγικά για τη νέα σεζόν, σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό για τις ζωές μας, για όλες και όλους. Γελιόμαστε, είπαμε, η σεζόν ξεκινάνε το Σεπτέμβριο και όχι το Γενάρη που αλλάζει το έτος, ημερολογικά μόνο συμβαίνει το δεύτερο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κοιτάζουν προς το καλάθι της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, άπαντες στη Νέα Δημοκρατία, προσπαθούν να καταλάβουν τι θα περιέχει, ποιο θα είναι αυτό το μεγάλο μέτρο που μπορεί να κάνει τον γκέλ, και επικοινωνιακά πρωτίστως και πρακτικά εν δευτέρης, για το πώς μπορεί να πάνε τα πράγματα καλύτερα για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που δοκιμάζεται και αυτό δημοσκοπικά παρά το γεγονός ότι κρατάει την πρώτη θέση. Να δούμε για πόσο καιρό. Πάντως, πλην εκπλήξεων, γιατί για τις εκπλήξεις δεν μπορεί κανείς να πει κάτι, να προβλέψει κάτι, αυτά μένει να αποδειχθούν επί του πεδίου. Με βάση τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, έτσι, και με βάση μόνο αυτά, μπορούμε να πούμε ότι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης, τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή, δεν βρίσκεται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Άρα δεν βρίσκεται κατ' επέκταση και ο επαναπροσδιορισμός των συντάξεων ως προς την 13η και 14η σύνταξη. Επίσης να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκόψει την συζήτηση, κάθε συζήτηση που ανοίγει, με το που ανοίγει κάθε συζήτηση για την μείωση του ΦΠΑ, με το επιχείρημα ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις, για παράδειγμα στα νησιά, δεν οδήγησαν σε μείωση των τιμών για τους καταναλωτές. Ένα αφήγημα, σε έναν ισχυρισμό, σε ένα επιχείρημα από τη δική του πλευρά, όπου έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση από την αντιπολίτευση, που εκτιμά και πολλές φορές έχει εκτιμήσει και έχει βάλει στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου και αυτό το μέτρο, λέγοντας ότι θα ήταν ένα μέτρο που θα μπορούσε να λειτουργήσει προς σωστή κατεύθυνση. Με την υπερφορολόγηση πάντως το πράγμα δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Και μπορεί το κράτος να μαζεύει έσοδα, αλλά από την άλλη όμως μιλάμε για έσοδα που προέρχονται από τα δικά μας πενιχρά έσοδα, έτσι κι αλλιώς πενιχρά έσοδα, τα οποία έσοδα συρρυκνώνονται διαρκώς, και το χρήμα που έχουμε στην τσέπη μας, στην κάρτα μας μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, επίσης έχει ολοένα και λιγότερη αξία και λόγω της ακρίβειας αλλά και λόγω
των υπολείπων παραγόντων που έχουν καθορίσει τους όρους με τους οποίους κινείται η αγορά όλα αυτά τα τελευταία 7 πλέον χρόνια. Επίσης να πούμε ότι από την κυβέρνηση έχουν απορρίψει και το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στα ενοίκια

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα εδώ από τον Αθήνα 984 Mind the Trap. Ακούτε Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Βαρβάρα Βιτζιλέου Πάνος Καβαδά στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100. Απαντά στις δικές σας κλήσεις.

0: Καλημέρα στη φίλη την Πέγγι. Μας καλημερίζει ο Τάσος. Καλημέρα έχουμε και από το φίλο τον Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη. Ένα σχόλιο γράφει για την κατάντια του Κασελάκη και τον τρόλο παδών. Γιάννη μου, έχω μια αρχή. Δεν ασχολούμαι με την αορατότητα ανθρώπων που προσπάθησαν, επιχείρησαν στην πλάτη ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου να αποκτήσουν ορατότητα, γιατί κάποιοι το επέτρεψαν και μέσα στον χώρο αυτό, αλλά το επέτρεψε και κόσμος που κινούταν στον χώρο αυτό. Έχει να κάνει λίγο με τα κριτήριά μας, τα πολιτικά όλη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί συνολικά στο πολιτικό πεδίο. Αν θες πάντως ένα σχόλιο μου, είναι τι ακριβώς δεν περίμενες, όχι εσύ προσωπικά, τι ακριβώς δεν περίμενε κάποιος από όλη αυτή την ιστορία με τον κύριο Κασελάκη. Δεν ξέρω πραγματικά ποιος ήταν αυτός που μπόρεσε να πιστέψει ότι τα πράγματα θα πάνε καλά από έναν άνθρωπο που δημόσια υπήρχε ο ισχυρισμός ότι δεν ξέρει αλλά μαθαίνει. Πόσο πιο πρόχειρο να γίνει πραγματικά. Και αν το πρόχειρο έχει μία διάσταση, το επικίνδυνο έχει μία άλλη. Οπότε ας κρατήσουμε το δεύτερο, το επικίνδυνο. Όλα πάντως νομίζω ήταν ξεκάθαρα από την αρχή ως προς το πολιτικό προφίλ του ανθρώπου. Από την άλλη, το θέμα είναι και τι πιστεύει ο καθένας. Και από την άλλη, βεβαίως είναι κυρίως, καμιά φορά, παίζει ρόλο και το τι θέλει ο καθένας να πιστέψει. Έχει και αυτό τη δική του, δίνει τη δική του διάσταση τα πράγματα. Τι έχει ανάγκη να πιστέψει μία μερίδα του κόσμου. Πάντως νομίζω ότι μιλάμε ξεκάθαρα για έναν άνθρωπο που δεν έχει, δεν είχε και δεν πρόκειται να αποκτήσει, και δεν είναι κακό αυτό, έτσι. Είναι η πολιτική επιλογή που κάνει ο καθένας μέσα στην γεωγραφία των πραγμάτων, πολιτικά μιλώντας πάντως. Δεν είχε και δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ καμία σχέση με τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς ο κύριος Κασελάκης. Όλα αυτά τώρα τα περί δημοκρατών, περί φιλελεύθερων, προοδευτικών κέντρων, όλα αυτά τα ευρύχωρα που λέει κάθε φορά, νομίζω ότι προς μία κατεύθυνση δείχνουν, προς τα δεξιά, έτσι, για να μην ξεγελιόμαστε. Τα υπόλοιπα στις κάλπες, και νομίζω ότι στις επόμενες κάλπες, νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές πραγματικά κάθε ενδιαφερόμενος να διεκδικήσει την εντολή από τον του ελληνικού λαού, την ψήφο του ελληνικού λαού, στο τέλος της μέρας θα πάρει πραγματικά αυτό που του αξίζει, ξεκινώντας από το πρώτο κόμμα, δημοσκοπικά μιλώντας, φτάνοντας μέχρι και το τελευταίο. Νομίζω ότι έχουν στενέψει και τα περιθώρια, και νομίζω ότι έχουν στενέψει τα περιθώρια σε σχέση με αυτούς που άλλα έλεγαν και άλλα τελικά είναι. Αλλά από την άλλη όμως έχουν στενέψει και τα περιθώρια που έχουμε και οι πολίτες. Ως πολίτες, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε ότι ελπίζουμε, υπάρχουμε, δεν ξέρω, μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ο καθένας θα σταθμίσει αυτά που θεωρεί ως κρίσιμα, θα προτεραιοποιήσει ζητήματα έναντι άλλων, και από εκεί και πέρα στο κουτί θα ρίξει αυτό που πιστεύει ότι είναι το ιδανικό για την επόμενη μέρα, για τον ίδιο, την ίδια, για την ίδια την κοινωνία τελικά. Και επίσης, επειδή έχουμε αυτή τη στιγμή περισσότερα τι να πω τώρα, δεν μπορώ να βρω και τη λέξη τη σωστή. Έχουμε περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι τζόγαραν πάρα πολλά, τζόγαραν όμως, όχι πόνταραν, τζόγαραν στην προσωπική τους λάμψη και με όρους επικοινωνίας αποφάσισαν να κάνουν πολιτική, είτε απλώς μένοντας στον αφρό των γεγονότων, είτε αντιμετωπίζοντας τον πολιτικό στίβο ως πεδίο αντιδικίας τύπου social media, είτε άλλοι που φρόντισαν και επιδίωξαν.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: k24.gr. Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας της Βασιλής Σοφίας στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Καλλιρόης και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Τέλος στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους. Από αυτό η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Παρόμοια εικόνα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
5: Ούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
7: Με ένα βλέμμα καρδιά γης μαθιά μου.
6: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
8: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου του 2026. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Βάσελης Γεωργίου ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην παραγωγή. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Σταύρος Αμάραντος απαντάει στις δικές σας κλήσεις.

Διαβάζω από την εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για την γαλάζια επταετία. Εξοραϊσμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγγύη χθίως για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την απαξίωση των θεσμών. Σκληρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών διακυβέρνησής της ετοιμάζει η Ελλάς. Ξέρω εγώ, στην ίδια χώρα δεν ζούμε, ε? Νομίζω ότι ζούμε στην ίδια χώρα. Διαβάζω από τη Δημοκρατία, αφέσει 10 δις ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων, αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδας. Τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες, γράφει η εφημερίδα. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στον κρατικό προϋπολογισμό. Πάρα πολύ ωραία.

0: Για να πάμε να καλημερίσουμε όμως τον καλό φίλο, καλό συνάδελφο, δημοσιογράφο και αρθρογράφο στο news247.gr, τον Νίκο Γιαννόπουλο. Νίκο μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Και λέω, θα έχω καλεσμένο Γιαννόπουλο τη Δευτέρα, ορκίζομαι, θα έχει περάσει και το Ιράν, οπότε θα κάνουμε και σχόλιο, αλλά τελικά είδες, αποκλειστήκαμε.
1: Εντάξει, αποκλειστήκαμε τώρα με ραδιοργίες στη ΣΥΦΑ.
0: Έτσι. Καλά, εντάξει, δεν ήταν και η πιο δίκαιη αντιμετώπιση ομάδας, έτσι.
1: Αυτό και... λέω, γιατί αυτό που πέρασε το Ιράν στο φετινό Μουντιάλ, νομίζω ότι δεν τα έχει ξαναπεράσει άλλη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης. Έγινε κέντα που λέμε. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων. Συνεχίζονται οι αγώνες πάντως. Έχουμε να παρακολουθήσουμε πραγματάκια. Με το Μουντιάλ, το υπόλοιπο τώρα, τι γίνεται. Πώς σου φάνηκε η ανάρτηση του Πρωθυπουργού η χθεσινή για τα 7 χρόνια της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας?
1: Και... Εντάξει, είναι φανερό ότι ο Πρωθυπουργός μπαίνει σε μουτ προεκλογικό απολύτως. Mm-hmm. Προσπάθησε να κάνει ένα απολογισμό του δικού του έργου. Εντάξει, σε αυτές τις αναρτήσεις και σε αυτές τις τέλος πάντων προσπάθειες, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να είναι και κανείς απολύτως αντικειμενικός. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να προβάλλει αυτό που θεωρεί ως έργο του. Mm-hmm. Τώρα, εμείς οι υπόλοιποι μπορεί να έχουμε τελείως διαφορετική άποψη, βέβαια, για το τι ακριβώς είναι στα έργο της κυβέρνησης τα τελευταία 7 χρόνια. Αλλά νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έδειξε χθες για το πώς θα πορευτεί, με ποιο αφήγημα δηλαδή πολιτικό, θα αφηγηθεί ή θα πορευτεί μέχρι τις εκλογές. Νομίζω όμως ότι η είδηση χθες δεν ήρθε από την ανάπτυξη του Πρωθυπουργού.
0: Για πες.
1: Όσο την ανάρτηση του κύριου Σκέρτσου. Ο κύριος Σκέρτσος έκανε μια εκτενή ανάρτηση εχθές, γύρω στις 600 λέξεις, αν δεν κάνω λάθος, η οποία ήταν μια καθαρή επίθεση, στοχευμένη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιήθηκε το επιχείρημα ότι το 2015 ο πρώην Πρωθυπουργός απελευθέρωσε και αποφυλάξει όλο το βαρύ έγκλημα. Mm-hmm. Αυτό είναι το άλλο μέρος της επιχειρηματολογίας και του αφηγήματος, το οποίο θα χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία στην πορεία προς τις εκλογές. Δηλαδή επιθέσεις.
0: Ναι, αλλά αυτή είναι, αυτό είναι επιχειρηματολογία του 15-19 όμως. Ναι. Δεν έχει τελειώσει αυτή η επιχειρηματολογία.
1: Όχι, θα τη δούμε ξανά σε αυτή την προεκλογική περίοδο ολόφρεσκα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως παρουσιάστηκε το 2019 και όπως παρουσιάστηκε όλη την τριετία του 2015-2019. Νομίζω ότι το επιχείρημα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός απελευθέρωσε όλο το βαρύ έγκλημα είναι, νομίζω, ενδεικτικό της κατάστασης και των προθέσεων.
0: Αυτά βάζουν νέα στοιχεία όμως στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό πεδίο, Νίκο Γιαννόπουλε. Γιατί ο Σκέρτσος μπορεί να γράφει αυτά που θέλει, ο Μητσοτάκης μπορεί να γράφει αυτά που θέλει, μπορεί να κάνει κάθε πολιτικός αρχηγός και κάθε πολιτικός τέλεχος κορυφαίο σημείο οποιαδήποτε ανάρτηση ή τοποθέτηση θέλει. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει και ένα ακροατήριο το οποίο καλείται να απαντήσει σε ένα ερώτημα. Τι καταλαβαίνει?
1: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο ακροατήριο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ο κόσμος νομίζω ότι είναι πολύ ευάλωτος σε κάθε είδους προπαγάνδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που την έχουμε ζήσει στην Ελλάδα τα πολλά τελευταία χρόνια. Έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι ειδικά από 2019 και μετά, φάνηκε ότι μεγάλη μερίδα του κόσμου, τέλος πάντων μεγάλη μερίδα του κόσμου, πάει και ψηφίζει. Γιατί υπάρχει κόσμο που δεν πήγαινε να ψηφίσει.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αρέσκεται σε αυτού του είδους την επιχειρηματολογία και το αφήγημα και ουσιαστικά το στηρίζει με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει και τώρα. Αλλά αν κρίνω σωστά και αν διαβάζω σωστά τα σημεία, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να παίξει αυτό το παιχνίδι μέχρι τέλους και να το παίξει με χτυπήματα ακόμα και κάτω από τη ζώνη. Mm-hmm. Έτσι, γιατί όταν ισχυρίζεσαι δημοσίως και εσύ υπουργός επικρατείας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός αποφυλάξει όλο το βαρύ έγκλημα το 2015, προφανώς αυτό συνιστά χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Και όποιος το έγραψε, το έγραψε. Ας το πούμε έτσι,
0: ωραία.
1: Λαϊκά.
0: Ας πούμε λοιπόν ότι γίνεται έτσι. Απ' τη μία όμως, εάν λες, χρησιμοποιείς, δηλαδή έχεις πάλι την ίδια φαρέτρα επιχειρημάτων. Τα ίδια παλιά επιχειρήματα τα οποία τα έχουν απαντήσει από την άλλη πλευρά. Τα έχουν απαντήσει και τα έχουν κάνει τα λιράκια. Δηλαδή τι ακριβώς συνέβαινε και τι δεν συνέβαινε. Έτσι έχει πάει κάθε πράγμα στη θέση του. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείς την ίδια επιχειρηματολογία, την ίδια ώρα, λες ότι δεν πρόκειται να πάω σε διαδικασία 13ου, 14ου μισθού. Δεν πρόκειται επίσης να μειώσω τον ΦΠΑ, κόβω οποιαδήποτε συζήτηση. Απορρίπτω επίσης το ενδεχόμενο να βάλω οποιοδήποτε όριο πλαφών στα ενίκια που κατακαίει τις τσέπες πάρα πολλών ανθρώπων εκεί έξω. Όταν λες ότι θα αναζητήσω άλλους τρόπους για να στηρίξω την κοινωνία, έχουμε δει ποιοι τρόποι είναι αυτοί, τα επιδόματα και τα ΠΑΣ. Μπορείς να κερδίσεις για τρίτη φορά εκλογές? Αυτό είναι τώρα το ερώτημα που προκύπτει για το Μητσοτάκη.
1: Κοίταξε να δεις, Γιώργο, νομίζω ότι πρέπει να μείνεις ρεαλιστές αυτό και θα σου έλεγα ότι μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι πρώτος. Mm-hmm. αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο το αφήγημα ότι περνάει σε κάποιο κόσμο. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι ο Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να έχει μπετονάρει, που λέμε και στην κριτική Μυσσηνία, ένα 25%, το οποίο για τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί τα εκλογικά πράγματα τα τελευταία χρόνια δεν είναι λίγο. Δεν είναι ασήμαντο αυτό το ποσοστό, το 25%. Έτσι κι αλλιώς κινούμαστε σε μια κοινωνία του 1/5, που το 1/5 της κοινωνίας είναι σχετικά ευχαριστημένο, ναι, και μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς και πολύ καλά, θα έλεγε κανείς. Τα υπόλοιπα 4/5 όμως αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι εδώ. Αλλά το 1/5 νομίζω ότι είναι αρκετό για τη Νέα Δημοκρατία για να χτίσει ένα αφήγημα και να χτίσει μια σχετική κυριαρχία. Δεν ξέρω αν θα τη φτάσει αυτή τη φορά μέχρι το τέλος του δρόμου. Έτσι κι αλλιώς ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο και θα εξαγγείλει και ένα πακέτο γύρω στα 1 δισεκατομμύριο, το οποίο δεν ξέρουμε τι ακριβώς μέτρα θα έχει. Επίσης, κρατάω μικρό καλάθι για το αν η Νέα Δημοκρατία δεν θα χρησιμοποιήσει τελικά το όπλο του 13ου μισθού, παρά τις διαψεύσεις.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κρατάει χαμηλά τον πύχη, προκειμένου στη ΔΕΘ.
1: Τι μορφή μπορεί να έχει αυτό, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί ακριβώς να το πλασάρει επικοινωνιακά στην κοινωνία από το Σεπτέμβριο και έπειτα. Αλλά πάντως είναι γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης, για να κερδίσει αυτές τις εκλογές με σχετική άνεση, όπως ο ίδιος θέλει, και για να εξασφαλίσει μια τρίτη θητεία, θα χρειαστεί οπωσδήποτε κάτι παραπάνω από την επιχειρηματολογία του 2015, αλλά δεν πρέπει να έχουμε από την άλλη πλευρά την ψευδέστηση ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί και πάλι η επιχειρηματολογία του 2015. Έτσι. Όπως έγραφε και ο φίλος ο Άγγελος ο Τσάκερης χθες ένα αποστάρισμά του, νομίζω ότι, όπως το έλεγε και πολύ χαρακτηριστικά ο ίδιος, δηλαδή, η βλακεία για να διατυπωθεί χρειάζεται πολύ λίγα δευτερόλεπτα, αλλά επιχειρηματολογία για να αποδομηθεί αυτή η βλακεία χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο.
0: Αγαπάμε Άγγελο Τσέκερη και πάντα βάζει τα
1: κανείς
0: πράγματα με ακρίβεια.
1: Είναι προτέρημα για τον κάποιον που χρησιμοποιεί αυτού του είδους την επιχειρηματολογία.
0: Και αν αυτά συμβαίνουν στην πλευρά του κυβερνητικού στρατοπέδου, γιατί η κυβέρνηση ιστορικά πάντα έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων σε όλα. Στο πεδίο της αντιπολίτευσης, και δεν στέκομαι μόνο στην αντιπολίτευση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ευρύτερα στον αριστερό, αλλά και ευρύτερα κέντρο αριστερό χώρο. Πηγαίνοντας δηλαδή στο Πασόκ, πηγαίνοντας και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, οι ίδιοι πώς πιστεύεις ότι θα συντονίζουν το βηματισμό τους για την επόμενη μέρα? Και γιατί το ρωτάω αυτό? Γίνονται κινήσεις από την πλευρά της Ελλάς. Λένε ότι στη ΔΕ θα είμαστε πιο αναλυτικοί σε σχέση με το οικονομικό μας πρόγραμμα. Εν τούτης, ορίστε ένα πρώτο πλαίσιο, και το έχουν παρουσιάσει και ο ίδιος ο Τσίπρας, αλλά και τα στελέχη του κόμματος, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στο πλαίσιο της νέας προσπάθειας. Από την άλλη, όμως, από στο Πασόκ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα συνεχίσει την περιοδία του στα Δωδεκάνησα, υπάρχουν ζητήματα και συζητήσεις στο εσωτερικό. Ακούω τον κύριο Κλαμάνη, για παράδειγμα, τον κύριο Χρήστο Κλαμάνη, νομίζω στην ΕΡΤ ήταν, που μιλώντας για τις αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με την έλευση των δύο νέων κομμάτων, δηλαδή Τσίπρα και Καριστιανού, είπε ότι μετά την παρουσία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Είπε ότι όταν εμφανιζόμαστε τρίτη στις δημοσκοπήσεις, το να λέμε ότι στόχος μας είναι η πρώτη θέση, είναι κάτι που έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Πόσοι θα διεκδικήσουν τελικά τη νίκη στις επόμενες εκλογές, με πραγματικούς όρους όμως?
1: Πάντως το Πασόκ δεν είναι από τα κόμματα που θα διεκδικήσει, νομίζω, τη νίκη. Το Πασόκ βρίσκεται αυτή την ώρα σε, νομίζω, πολύ δύσκολη θέση. Η αλήθεια είναι, γιατί η Ελλάδα δημοσκοπικά έχει διαμορφώσει ένα προβάδισμα το οποίο φαίνεται πολύ καθαρό και αυξανόμενο, αν θέλεις, από μέτρηση σε μέτρηση, ειδικά τον τελευταίο μήνα. Και αυτό βάζει στον Νίκο Ανδρουλάκη πολύ δύσκολα προβλήματα και για το παρόν, αλλά και για το μέλλον του στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι ήταν το ΠΑΣΟΚ δεν τερματίσει δεύτερο με οποιοδήποτε τρόπο, και αν επίσης η διαφορά σε σχέση με την Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλη, θα έχει τρομακτικό πρόβλημα για την επόμενη μέρα. Θα τεθεί δηλαδή θέμα ηγεσίας καθαρά, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι η ορθοκομματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ θα δώσει και άλλη ευκαιρία στον κύριο Ανδρουλάκη. Από την άλλη, η Ελλάδα, η οποία δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δεν μπορεί να παίξει πολιτικά στη Βουλή, θα πρέπει να κάνει λίγο πιο συγκεκριμένες προτάσεις της. Κάτι που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι αυτό θα γίνει με ορίζοντα τη ΔΕΘ τον επόμενο Σεπτέμβριο, και ο κύριος Τσίπρας θα ξεκινήσει τώρα περιοδίες ανά την Ελλάδα. Αυτό είναι δεδομένο, και μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή θα αναλάβει αυτό το βάρος. Αλλά νομίζω ότι ο χρόνος, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κυλάει υπέρ του σχήματος του κ. Τσίπρα και κατά του κ. Ανδρουλάκη. Και έχω επίσης την αίσθηση, Γιώργο, ότι το εγχείρημα της κυρίας Καρεστιανού δεν θα έχει εν τέλει την τύχη που η ίδια θα ήθελε και κάποιος κόσμος που θα ήθελε. Νομίζω ότι η πολιτική εμπειρία της κυρίας Καρεστιανού είναι πλέον πασιφανής και αυτό στον δρόμο προς την κάλπη νομίζω ότι θα στοιχήσει ιδιαίτερα.
0: Πάντως είδες πώς ξεκίνησαν τα πράγματα. Λες για το στοιχείο της απειρίας και συμφωνώ πάρα πολύ. Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ούτε στις ελίτ, στην πολιτική, ότι είναι δικό τους κτήμα και κανενός άλλου. Θεωρώ ότι είναι συμμετοχικό πεδίο για όλους.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Ναι, αλλά άλλο θέλω να πω, θα συμφωνήσω μαζί σου. Η απειρία όμως είναι κρίσιμο στοιχείο. Όπως και στις δουλειές μας, έτσι και στη ζωή, έτσι και στην πολιτική. Η απειρία μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρούταν προσόν και προτέρημα, ή τουλάχιστον έτσι διαφημίζονταν από κάποιους. Είχαμε ακούσει, για παράδειγμα, στον ΣΥΡΙΖΑ για την περίπτωση Κασελάκη, ότι δεν ξέρει αλλά μαθαίνει. Είναι φοβερό και μόνο να το ξεστομίζει κάποιος αυτό.
1: Δεν έμαθε.
0: Ο συγκεκριμένος δεν έμαθε, αλλά ή τουλάχιστον αυτά που ήξερε ήταν άλλα, δεν ήταν αυτά που πήγαινε να μάθει.
1: Δεν έμαθε και δεν νομίζω ότι δεν έκανε και προσπάθεια για να μάθει, αλλά νομίζω ότι τα ελλείμματα της κυρίας Καρεστιανού στο πολιτικό της τέλος πάντων προφύλακης της ενέργειας προς τα έξω είναι σαφή. Δηλαδή, σε ένα κόμμα το οποίο έχει ιδρυθεί τον προηγούμενο μήνα,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να κάνεις τη δήλωση ότι τώρα ήρθε η ώρα να το καθαρίσουμε. Πότε πρόλαβε δηλαδή να λερωθεί μέσα σε ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι λάθη χοντροειδή τα οποία ο κόσμος τα αντιλαμβάνεται σε κάποια φάση και νομίζω ότι θα γίνουν και ακόμα περισσότερα στον δρόμο προς την κάλπη. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι η ελπίδα της κυρίας Καρεστιανού δεν θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στους επόμενους. Μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, αλλά αυτό θα το δούμε.
0: Καλά, εντάξει, υποθέσεις εργασίας κάνουμε, δεν είναι. Ναι.
1: Και εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η πολιτική ανήκει στους επαγγελματίες της πολιτικής, αλλά από την άλλη βέβαια χρειάζεται και μια σχετική πείρα και μια σχετική, θα λέγει κανείς, διακριτικότητα και μια σχετική καλή εκτίμηση των πραγμάτων όταν κατεβαίνει ειδικά για πρώτη φορά στον πολιτικό στίβο. Και αυτό, κυρία Καρεστιανού, η αλήθεια είναι ότι δεν το είχε. Και δεν το έχει και μέχρι στιγμής. Δεν μαθαίνει κιόλας και ίδια, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά θα ήθελα να περιορίσω την κριτική μου στην κυρία Καρεστιανού καθαρά στο πολιτικό επίπεδο και να μην πάμε πουθενά αλλού, γιατί πολλά ακούγονται και με τα οποία δεν συμφωνώ.
0: Έτσι ακριβώς. Νίκο Γιαννόπουλε, κάτι τελευταίο. Ένα σχόλιο και για την κυρία Τζάκρη, που είναι τώρα και θέμα συζήτησης τις τελευταίες ώρες. Έχει κάνει έναν ολόκληρο πολιτικό κύκλο. Από ό,τι φαίνεται, θα τον ολοκληρώσει στο σημείο από το οποίο ξεκινάει η πολιτική της διαδρομή. Επιλογές είναι όλες αυτές, εγώ θα πω. Κρίνονται οι επιλογές. Δεν θα πω ότι είναι καλό ή κακό. Απ' την άλλη, όμως, αίσθηση προκαλεί, αλλά προκαλεί όμως και ερωτηματικά, όχι μόνο σε σχέση με τη στάση της ίδιας. Εγώ θα συνεχίσω, θα επιμείνω στο σκέλος της ιστορίας που αφορά στον ίδιο τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος πριν από 2-3 χρόνια, δεν έχουν περάσει πια και τόσο, δεν έχει περάσει τόσο πολύ καιρό, προκλήθηκε ολόκληρη χαμός, κακός χαμός στο κόμμα που ήταν τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ήταν από τα μικρά κόμματα ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Γίνονται επαφές για τον Αλέσιο Τσέρμπιν της Νάπολη, όπως αναφέρει Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόσκι θα συνεχίσει στο MLS για λογαριασμό των Chicago Fire. Ο Σάντρο Τονάλι ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Tottenham για εξαετές συμβόλαιο με απολαβές 12 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το νησί. Η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει το ενδεχόμενο απόλυσης του Γιώργου Δόνη μετά από 2,5 μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τρίτος με άλμα στα 5.38 στο Diamond Link του Παρισιού. Στην 11η θέση με δύο άκυρες και ρήψεις στα 54.35 η Ελίνα Τζένκο. Πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200 μέτρα, μεικτή ατομική από την Νικόλε Παυλοπούλου στο meeting στη Ρώμη με επίδοση 2.13.14. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν ο Στέργιος Μπίλας στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 23.08 και ο Βασίλης Κακουλάκης στα 1500 μέτρα ελεύθερο με 15.08.88. Η τεράρια τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νεβίλ. Την απόκτηση του 24χρονου Forgot Delhi Junior Joseph ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Φαβόρο για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Δημήτρης Ιτούδης σε περίπτωση αποχώρησης του Σέργιο Σκαριόλο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo. Η Ρεάλ Μαδρίτης ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 26χρονου γκάρτ και άλλοτε παίκτη του Άρη, David De Julius, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

7.43 Inter Veten Sports. Παρακολουθείτε το πρωινό μαγκαζίνο του ραδιοσταθμού μας. Και εδώ να σας τονίσουμε ότι μπορείτε να κάνετε μια μικρή επανάσταση στο φαγητό σας και να δοκιμάσετε τα plant-based burger της Beyond Meat. Δηλαδή το μπέργκερ, το μπιφτεκάκι για να το πούμε και ελληνιστή, που δείχνει, μαγειρεύεται και σας ικανοποιεί γευστικά σαν άνεμος χαρίσιο. Αλλά το οποίο δημιουργείται από απλά φυτικά συστατικά, δηλαδή από μπιζέλι, από μπατζάρι και από λάδι καρύδας. Η Beyond Meat σας προσφέρει όμως, εκτός από το φυτικό μπέργκερ, και λουκάνικο, που σας ικανοποιεί γευστικά σαν να είναι χοιρίνο, αλλά παρασκευάζεται από μπιζέλια, από ρύζι και από κουκιά. Αλλά και κεφτεδάκια ή τραγανιστό κοτόπουλο, όλα παρασκευασμένα από φυτά. Ανακαλύψτε λοιπόν την 100% plant-based διατροφή και μπείτε στον κόσμο της υγιεινής ζωής με τα προϊόντα της Beyond Meat, που θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς και όχι μόνον. Γιατί τώρα πια όλα αυτά τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat βρίσκονται και στο μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Θα μου πείτε ποιος είναι ο Πρόεδρος. Μα είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων, την ξέρετε πολύ καλά. Στον Πρόεδρο λοιπόν μπορείτε να ανακαλύψετε τώρα τις αγαπημένες συνταγές με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.

0: είσαι καλά. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Γεια σας, γεια σας. Πώς είστε? Αυτό είναι summer camp.
1: Μετά την περιοδία στη Νέα Σμύρνη με διάφορα ευτράπελα, όπως ήταν το τάβλι, κάτι συναντήσεις με κάτι πιτσιρίκια που ήταν φανερό ότι κάνανε χαβαλέ.
2: Λοιπόν, επιστροφή στην πραγματικότητα.

0: Τάβλη και τέννις.
1: Θα παίξετε μια παλιά πέσα τέννις.
2: Θα παίξω μια παλιά
1: με όποιο παιδί θέλετε.
2: Όποιο
1: παιδί θέλει να παίξουμε
2: εμείς. Εγώ.
1: Θέλω να θέλει μιος.
2: Έτοιμος.
1: Έλα παιδιά.
0: Άντε να παίξει και τέννις στη Νέα Σμύρνη. Τενίστας, ραλίστας και ταβλαδόρος. Το εντυπωσιακό είναι ότι σε όλες αυτές τις μαζόξεις και τις περιοδίες συνήθως οι φωτογράφοι και τα τηλεοπτικά συνεργεία είναι περισσότερα από τους παρευρισκόμενους. Τένις λοιπόν και μετά τάβλη. Αυτό που κάποιο εμπειρομάτι μπορεί να επισημάνει είναι ότι αυτές οι περιοδίες Μητσοτάκη, αν ανοίξει λίγο το πλάνο, τρεις και ο κούκος είναι. Το εντυπωσιακό όμως, αυτό που θα σας πούμε τώρα, ότι σε αυτές τις περιοδίες συνοδεία, όπως είπαμε, πολλών φωτογράφων, τηλεοπτικών συνεργείων κλπ. Είναι αποκλεισμένοι οι βουλευτές. Δηλαδή οι βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, όπου υπάγεται η Νέα Σμύρνη. Δεν τους επιτράπει να συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό σε αυτή την περιοδία. Δηλαδή ο Δέδιας, ο Θοδωρικάκος, ο Σπανάκης, ο Θεοχάρης, η Ανούλα η Καραμαλή, η Σοφία η Βούλτεψη, όπως ξεχάσαμε και κανέναν, ο Καλιάνος, ο Μετεωρολόγος. Σε όλους αυτούς είπαν, κοιτάξτε, θα πάει περιοδία ο Μητσοτάκης στη Νέα Σμύρνη, που είναι εκλογική σας περιφέρεια, αλλά εσείς μακριά. Ο πρόεδρος θέλει να είναι μόνος του. Κάπου πήραμε το μάτι μας, κάπου πήρε το μάτι μας τον Τασούλη τον Γαϊτάνη, όποιος δεν είναι βουλευτής ο άνθρωπος, ευελπιστεί να γίνει, αλλά δύσκολο το βλέπουμε. Και συνέχεια με τα πιτσιρίκια, τα οποία όπως είναι φυσικό κάνουνε χαβαλέ. Α, βλέπω εδώ και τον Κυρανάκη, εντάξει. Ο Κυρανάκης ως γραμματέας του κόμματος είναι εκεί πίσω από τον Πρωθυπουργό και χαζογελάει. Ατέλειωτος χαβαλές, πολλές σέλφι. Και βλέπει κανείς είτε πιτσιρίκια να το διασκεδάζουν, είτε γέρους από κανακαμπή που είχαν πάει να χαζέψουν. Δηλαδή κόσμο μιας κάποιας παραγωγικής ηλικίας δεν βλέπεις πουθενά. Κάτι λουλούδια που του προσφέρουν τα πιτσιρίκια. Και μετά στην τρίτη ηλικία σε ένα καφενείο ενός συλλόγου που είναι για τον τάβλη. Γεια σας, γεια σας. Και παντού οι φωτογράφοι και οι κάμεραμεν και οι χολύπτες να στριμώχνονται. Άντε και να παίξουμε μια παρτίδα τάβλη.

0: ίδια ώρα, όπως σας λέγαμε και προηγουμένως, το 69 στοιχιώνει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κατά τη γνώμη σας, η χώρα πηγαίνει αυτή την περίοδο προς σωστή, προς τη λάθος κατεύθυνση. Προς τη λάθος κατεύθυνση απάντησε το 69%. Και να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση, 69,1%. Λοιπόν, αξιολόγηση της κυβέρνησης. Αρνητική αξιολόγηση στο 69%.
0: Πολύ 69, ρε παιδί μου. Αλλά εσύ απτόητος στο τάβλι.
2: Επίσκεψη στη Νέα Σμύρνη πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ έπαιξε και τάβλι.
3: Τι παίζουν πλακωτό, Λευτέρη? Μας ακούει ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος, όχι μάλλον. Ναι, έλα Λευτέρη.
4: Τώρα δεν ξέρω,
3: ναι, βεβαίως.
4: Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός είναι μέσα στο καφέ και διαγωνίζεται στο τάβλι.
3: Λοιπόν, εμείς έχουμε την εικόνα από μέσα τώρα που παίρνουμε από τη δημόσια τηλεόραση. Θέλω να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή παίζει τάβλι με έναν κύριο έμπειρο από ό,τι βλέπω.

0: αγορά πρώτης βρεφικής ηλικίας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας πωλείται στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα προς 28,63 ευρώ το κιλό, στο Βέλγιο προς 16,86 ευρώ το κιλό και στη Ρουμανία προς 24,34 ευρώ το κιλό. Δηλαδή εμείς το πληρώνουμε από 17 έως 70% ακριβότερα, ενώ το κατακεφαλήνα ΕΠ στο Βέλγιο είναι 14% πάνω και στην Ελλάδα 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Και ο Μητσοτάκης παίζει τάβλη.
2: Πρώτη φορά βλέπω αγώνα τάβλη, παιχνίδι τάβλη με τόσο κόσμο μαζεμένο γύρω-γύρω.
3: Χτυπάνε παλαμάκια κιόλας. Όλοι ομοίρου, όλοι ομοίρου έχει γεμίσει από κόσμο. Είναι μια πραγματική λαοθάνα.
0: Δημητριακά πωλούνται στην Ελλάδα χωρίς ΦΠΑ προς 9,06 ευρώ το κιλό, όταν στο Βέλγιο κοστίζουν 6,27, στην Πορτογαλία 6,16 και στην Ιταλία 6,27. Μαύρο τσάι, 100 φακελάκια, 150 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα το αγοράζουμε προς 9 λεπτά του ευρώ το φακελάκι, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 5 λεπτά του ευρώ το φακελάκι. Η διαφορά είναι από 80 έως και 100%.
1: Άκουτε ένα απόσπασμα από το χθεσινό ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Open του εκλεκτού συναδέλφου και καλού φίλου του Γιάννη του Φόσκολου. Την ώρα που ο Μητσοτάκης ρίχνει τη ζαριά, ο Σταυλαδόρος, νέοι άνθρωποι για να κάνουν ένα μπανάκι στη θάλασσα παίρνουν το λεωφορείο, κάνουν κανένα 2-3 μπάνια στον Ιδρώτα μέχρι να φτάσουν στην παραλία και να φάν και μια τορτίγια.
4: Με το κόστος για ένα κυριακάτικο μπάνιο να έχει αυξηθεί πολύ, οι περισσότεροι νέοι επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να φτάσουν στις παραλίες.
5: Ο Δημήτρης, ο Θωμάς και ο Γιάννης ξεκινούν νωρίς το πρωί από τους Αγίους Αναργύρους για την Αρτέμιδα για να απολαύσουν το κυριακάτικο μπάνιο τους.
6: Κάναμε μια μισή ώρα περίπου. Ναι, γιατί παίρνουμε προαστιακό, μετά πρέπει να σταματήσουμε, περιμένουμε συστάσεις στο λεωφορείο. Συνήθως φέρουμε κάτι από το σπίτι, ψωνίζουμε κάτι μικρό, ας πούμε μια τορτίγια.

0: Αξίζει όμως το σημείο αυτό για να δείτε, κυρίες και κύριοι, και να βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Εμείς δεν χρειάζεται να σας πούμε τίποτα. Να ακούσετε, γιατί όπως και να το κάνουμε, να βλέπεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος σε τελική ανάλυση κύριος ρόλος του είναι η διακυβέρνηση της χώρας, όλων των Ελλήνων. Είτε είναι νεοδημοκράτες, είτε ΣΥΡΙΖΕΙ, είτε ΠΑΣΟΚΙ, είτε οτιδήποτε άλλο. Είναι εντυπωσιακό λοιπόν σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, όπου και τα γεωπολιτικά είναι σε πολύ ρευστή κατάσταση, την ώρα που ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ή και αυτοί οι οποίοι θα πάνε, η μισή από αυτούς θα πάνε σε σπίτια συγγενών στα χωριά τους, να βλέπεις έναν πρωθυπουργό να μην κάνει τίποτα άλλο παρά περιοδίες, παλαμάκια, διάφορα happenings, ενίοτε και φεδρού χαρακτήρως, όπως να ντύνεται ραλίστας και να οδηγεί αυτοκίνητα ή να παίζει τένις με κάτι πιτσιρίκια, τα οποία είναι προφανές και το βλέπει κανείς ότι κάνουν χαβαλέ, αντί να κοιτάξει και να πέσει με τα μούτρα πάνω στη δουλειά που χρειάζεται να κάνει, γιατί είναι δύσκολο το έργο του πρωθυπουργού. Αντί να κοιτάξει πως λιγάκι θα συμμαζέψει τα πράγματα στο δημόσιο με τόσους κλέφτες οι οποίοι καταχρώνται το δημόσιο χρήμα με απευθείας αναθέσεις και χίλια δυο. Αντί να κοιτάξει λοιπόν να συμμαζέψει λίγο και να σφίξει τα γέμια όλων αυτών οι οποίοι κερδοσκοπούν σε βάρος σας, ο ίδιος παίζει τάβλη, κάνει ράλι, παίζει τένις και γενικώς χαβαλεδιάζει. Σήμερα θα επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό της Νέας Σμύρνης στο Αιγάλεο. Αξίζει όμως να παρακολουθήσετε όλο το ζωντανό ρεπορτάζ του Sky για τον Μητσοτάκη Ταυλαδόρο και να βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας για την δημοσιογραφική κάλυψη και προσέγγιση του θέματος.
1: Για τα καλά, είναι και ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος εκεί και παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν. Τι παίζουν πλακωτό, Λευτέρη? Μας ακούει ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος? Όχι μάλλον. Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τον Πρωθυπουργό να πίνει ελληνικούλη, από ό,τι καταλαβαίνω, και να παίζει και τάβλη. Ποιος θα κερδίσει τώρα είναι το ερώτημα. Κάτσε να δούμε εδώ τι γίνεται. Είναι πολύ σκληρή η μάχη. Ξέρει πάντως. Από το ύφος του καταλαβαίνω ότι ξέρει. Είμαστε στη Νέα Σμύρνη, ξαναλέμε, για όσους ανοίξατε τώρα τις τηλεοράσεις, και παρακολουθούμε την περιοδία του Πρωθυπουργού στην περιοχή μαζί με τους συνεργάτες του. Βλέπω ότι έχει φανατιστεί πάντως. Θέλει τη νίκη, καταλαβαίνω. Είναι σαν τις εκλογές και το τάβλι, δεν είναι απλό. Και έχει συγκεντρωθεί. Πρώτη φορά βλέπω αγώνα τάβλι, παιχνίδι τάβλι, με τόσο κόσμο μαζεμένο γύρω-γύρω. Ο Λευτέρης είναι κοντά μας. Τον έχουμε το Λευτέρη, ο οποίος θα παρακολουθεί όλα από κοντά.
2: Δώσανε ανεμιστηράκι.
1: Ναι, έλεγε.
2: Τώρα δεν ξέρω,
1: ναι, βεβαίως.
2: Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός είναι μέσα στο καφέ και διαγωνίζεται στο τάβλι με νεαρούς. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κόσμος του έδωσε και ένα ανεμιστηράκι, καθώς η ζέστη ήταν αφόρτη μέχρι να φτάσει στο σημείο. Δεν αρνήθηκε να βγάλει selfie και με μικρούς αλλά και με μεγάλους. Όλη η Ομήρου έχει γεμίσει από κόσμο. Είναι μια πραγματική λαοθάνα.
1: Να είσαι απ' έξω, εντάξει. Λοιπόν, εμείς έχουμε την εικόνα από μέσα τώρα που παίρνουμε από τη δημόσια τηλεόραση. Θέλω να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή παίζει τάβλη με έναν κύριο έμπειρο, από ό,τι βλέπω. Δεν θα είναι εύκολη αυτή η μάχη που παρακολουθούμε εδώ. Οπότε σε παρακαλώ, φρόντισε.
2: Χτυπάνε παλαμάκια κιόλας.
1: Σε βλέπω πάρα πολύ.
2: Δεν ξέρω αν έχετε αυτή την εικόνα.
1: Όχι, εμείς βλέπουμε τώρα τους ανθρώπους που παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη του αγώνα. Μόλις μάθεις αποτέλεσμα, μας ενημερώνεις, Λευτέρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και θα σας πω πως πλαγκωτώ.

0: Κυρίες, κυρίες και κύριοι, παραμένουν από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ένας στους πέντε βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα της φτώχειας.
1: Οι Έλληνες είναι από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους. Και έτσι, με κίνδυνο φτώχειας απειλείται ο ένας στους πέντε πολίτες. Είναι το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη.
2: Και εσύ παίζεις τάβλη. Και ανάλογη είναι και η μηδιακή κάλυψη. Διάλειμμα στις 8:30.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938 53 39 82.

0: Κίνος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρο 14 Αργυρούπολη, 2917-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisadv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. 9.43 Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 8.30.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Θα το επέστρεφε με ασφάλεια στο τυπίδι μου. Την παραίτησή της από το κόμμα Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος Θεοδώρα Τζάκρη. Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί, δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές ατζέντες, ισχυρίστηκε ο πλευράς του ο Στέφανος Κασελάκης. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο, ωστόσο δεν προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Έως αύριο Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Στον καιρό ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις, μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά με εντάσεις έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
9: Η Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθεια.

0: οικονομία είναι στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης και όσο θα περνάει ο καιρός και θα εμφανίζονται και πιο ξεκάθαρες θέσεις των προγραμμάτων των κομμάτων, θα γίνει όλο και πιο έντονο, διότι υπάρχει και μεγάλη πίεση, είναι αλήθεια, στην κοινωνία. Περισσότερα για την ακρίβεια θα σας πει σε λίγο ο Γιάννης, που θα έχουμε και τη σύσκεψη αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ναι, αλλά ναι, νομίζω πως σήμερα με αυτή την ανάρτηση ο Πρωθυπουργός δεν μας είπε μόνο τι κάναμε και τι κάνουμε, αλλά και γιατί θέλει μια τρίτη θητεία. Δηλαδή, απάντησε σε αυτό το ερώτημα που θέτουμε και εμείς εδώ στο Open, γιατί ο κ. Μητσοτάκης χρειάζεται άλλη μια τετραετία για να κυβερνήσει. Και λέει λοιπόν ότι τα είπαμε, αλλά τα κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υλοποιούμε πράγματα και δεν τελειώσαμε. Έχουμε και άλλα να κάνουμε στην πορεία, αυτά που η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι χρειάζεται η χώρα. Τώρα, έρχεται ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης και βάζει θέμα.
1: Γιατί το θέμα είναι τι λέει από την άλλη πλευρά και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης βάζει ένα θέμα το οποίο έχει μπει στη συζήτηση για τα καλά. Έχει να κάνει δηλαδή με το μείγμα φορολογικής πολιτικής. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης? Ότι λόγω της ακρίβειας και της έμεσης φορολογίας στα τρόφιμα και στα καύσιμα έχουμε μια υπεραπόδοση, έχουμε ένα υπερπλεώνασμα που συγκεντρώνεται στον κρατικό κορβανά. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Αντί να μαζεύουμε το χρήμα από τον κόσμο λόγω της ακρίβειας, ας μην έχουμε υπερπλεώνασμα και ας μειώσουμε και το φόρο προστιθέμενης αξίας στα τρόφιμα, αλλά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι αυτό, την υπεραπόδοση, το υπερπλεώνασμα, δεν το θέλει μόνο ο κ. Μητσοτάκης, αλλά συμφωνεί και ο κ. Τσίπρας. Έρχεται λοιπόν και ο κ. Τσίπρας και τι λέει? Ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη αναδιανομή. Δηλαδή, ποιος παίρνει και γιατί τα χρήματα, και στην κριτική που του κάνει η κυβέρνηση, πού θα βρεις για να μοιράσεις, τι απαντά? Απαντά, θα βρω στην εντυμότητα. Και τι λέει? Υπάρχουν 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις. Και όταν συνδέεις τις απευθείας αναθέσεις με την εντυμότητα, τι λες επί της ουσίας? Ότι κάποιοι δεν πρέπει να βάζουν χρήματα στην τσέπη, διότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να τα μοιράσουμε στους πολλούς.

είναι τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά. Mm. Όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμούς που πήγε μόνο ένας, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχαν ένα ποσοστό έκπτωσης, θα έχεις πολλά δισεκατομμύρια εξοικονομήσει. Όταν έχεις συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς τις αφήναμε με 25 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά.

0: πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια, έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ.

0: Πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πόσο έχει εξελιχθεί?
1: Το ποσοστό εδώ κοντά στους 7 στους 10.
0: Ότι με τη λέξη διαφθορά, ποια είναι τα...
2: 7 στους 10 λένε ότι η διαφθορά έχει αυξηθεί επί Μητσοτάκη, και αυτό είναι ένα από τα χαρτιά τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο Τσίπρας στην αντιπαράθεση με τον Μητσοτάκη. Θα λέει δηλαδή, αυτός είναι διεφθαρμένος, εγώ είμαι έντιμος.

τύπος έβριθε για μία ακόμη φορά από ρεπορτάζ εκλεκτών συναδέλφων με αναφορά στο κόμμα Σαμαρά.

0: τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, κυρίες και κύριοι, συναντήθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
1: Τη συνάντηση έκανε γνωστή η ίδια η πρέσβης των ΗΠΑ με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία υπήρχε φωτογραφία της με τον Αντώνη Σαμαρά στην πρεσβευτική κατοικία. Στο σχετικό κείμενο που συνόδευε τη φωτογραφία, σημείωνε: «Στα πλαίσια του ρόλου μου ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, έχω δεσμευτεί να έρθω σε επαφή με βασικά πρόσωπα από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας. Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Σαμαρά για να συζητήσουμε τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
2: Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, νωρίτερα είχε συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων μου ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, έχω δεσμευτεί να συνεργάζομαι με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας. Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τη σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας.
3: Έχω, λέει, Κίμπερλι, την υποχρέωση να συναντώμαι με προσωπικότητες. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι με προσωπικότητες εκτός της κυβέρνησης, αν δεν κάνουμε λάθος, δεν έχει συναντηθεί μέχρι τώρα. Η πρώτη προσωπικότητα εκτός κυβέρνησης ήταν αυτή η συνάντησή της με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Σε περίδυνη συμβαίνει η Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή Σαμαρά από την κοινοβουλευτική ομάδα με εντολή Μητσοτάκη, καθώς είναι η πρώτη φορά που ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος βγαίνει εκτός γαλάζιων εδράνων. Η εντολή δόθηκε με αφορμή τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης του κ. Σαμαρά στο Βήμα της Κυριακής, στην οποία εξαπολύει δρυμύτατη επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γιώργου Γεραπετρίτη, κάνοντας λόγο ακόμη και για μειοδοσία.
4: Εκτός Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αφορμή η συνέντευξη βόμβα του πρώην Πρωθυπουργού στο Βήμα, στην οποία εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και άσκησε σκληρή κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα. Ζήτησε την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και πρότεινε για πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κώστα Καραμανλή.
3: Όλα αυτά συνέβησαν, που μόλις τώρα ακούσατε, το Νοέμβριο του 24. Πάει σχεδόν 1,5 χρόνος. Ο Σαμαράς κινείται όπως κινείται. Το πολιτικό ρεπορτάζ όλων των μέσων ενημέρωσης ασχολείται εκτενέστατα, θα έλεγε κανείς, με τις όποιες κινήσεις του Προέδρου Αντώνη Σαμαρά και πρώην Πρωθυπουργού. Και χθες τον διάγραφε. Πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του κόμματος συναντά η Αμερικανίδα πρέσβης στην Αθήνα.
5: Αυτά τα οποία υπόθηκαν σε αυτήν την συνέντευξη ξεπέρασαν κατά πολύ αυτά τα οποία είχαν υποθεί στο παρελθόν και κατά συνέπεια έκρινα ότι δεν είχα καμία άλλη επιλογή. Δεν μπορώ εγώ να επιτρέπω να διακινούνται τέτοιες θεωρίες, οι οποίες να με κατηγορούν εμένα, τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι δεν θα κάνουμε μυστική διπλωματία, ότι είμαστε ενδοτικοί. Τι είναι αυτό που σας ενοχλήσε περισσότερα στα όσα απαιτεί ο Σαμαράς? Δεν ήταν και λίγα. Αλλά μιας και με ρωτάτε, θα σας απαντήσω. Νομίζω η φράση που υπόθηκε για τα χαριεντίσματα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια συνάντηση άτυπη που έγινε με τον κύριο Ερντογάν, τέτοιου είδους αναφορές που υπονομεύουν ουσιαστικά, περίπου κατηγορούν εμένα και τον Υπουργό Εξωτερικών για μειοδοσία, δεν μπορούν να γίνουν ανοιχτές. Και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ κάποιος να υποδεικνύει στον Πρωθυπουργό να απολύσει ουσιαστικά τον Υπουργό Εξωτερικών.
3: Αυτά τα ωραία γίνανε τότε. Πέρασε ο καιρός. Ο Σαμαράς ετοιμάζεται για κόμμα. Βλέπει την Κίμπερλι. Η Κίμπερλι, λέει, με σημαντικές προσωπικότητες, συναντώμαι κατά καιρούς. Βεβαίως μέχρι τώρα δεν έχει συναντηθεί με καμία εκτός κυβέρνησης πολιτική προσωπικότητα, δεν κάνουμε λάθος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει μια φωτογραφία της με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για παράδειγμα, ή με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ή εν πάση περιπτώσει με με κάποιον άλλον από την αντιπολίτευση. Τίποτα. Ο πρώτος είναι ο Σαμαράς.

0: δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: 22,8 η Νέα Δημοκρατία, χωρίς το κόμμα Σαμαρά, είναι προφανές. Ότι αν ο Σαμαράς τελικώς προχωρήσει, όπως όλα δείχνουν, το 22, τόσο θα πέσει ακόμα πιο κάτω. Βεβαίως θα πει κανείς ότι μπορεί και να ανέβει η Νέα Δημοκρατία. Ήδη κάποιες δημοσκοπήσεις τη δείχνουν κοντά στο 25. Αλλά παρισφρεί και αυτό το τερτύπι, το εφεύρημα, ο αλγόριθμος, το κόλπο, όπως θέλετε πείτε το, της προθέσεως, της εκτιμήσεως ψήφου αντί της προθέσεως. Οπότε οι τελευταίες mainstream δημοσκοπήσεις, δηλαδή μεγάλων δημοσκοπικών εταιριών, γιατί έχει σημασία και ποιος την διενεργεί την σφυγομέτρηση της κοινής γνώμης, την έχουν κάτω από το 25%.

και τα νέα σήμερα στη σελίδα του Παπά Χρήστου. Έχουν μια σκιτσάρα του Σαμαρά και γράφουν μεταξύ άλλων: την Παρασκευή το απόγευμα είχαμε μια άλλη συνάντηση, η οποία νομίζω ότι έκανε περίπου ευτυχισμένους όσους περιγράφονται από τον όρο Μέγαρο Μαξίμου. Η πρεσβευτής, τον είπα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, προσκάλεσε στην πρεσβευτική κατοικία τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά και εκείνος όχι μόνο να ανταποκρίθηκε, αλλά έβγαλε και την σχετική φωτογραφία με τις σημαίες πίσω για να μην μένει καμία αμφιβολία περί της συνάντησης.

Και στην ακριβώς απέναντι σελίδα, στη στήλη του μικροπολιτικού, υπάρχει και το σχετικό φωτογραφικό αποτύπωμα. Στη μια σελίδα μια σκιτσάρα του Σαμαρά, στην άλλη η φωτογραφία με την Κίμπερλι.

0: την ίδια ώρα, όπως σας είπαμε και στην αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, ο Μητσοτάκης, εκτός από το να παίζει τάβλη, να κάνει δοκιμές ως ραλίστας στο πάρκο του Ελληνικού, στο ράλι Ακρόπολης, όπως είπαμε σήμερα στο Εγάλεο, ενδιαμέσως κάνει και τον απολογισμό της επταετίας.
1: Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η ανάδειξη της συνέπειας ανάμεσα στις προεκλογικές δεσμεύσεις και στην υλοποίησή τους. Η συνέπεια που συνδέει τις δεσμεύσεις με τα αποτελέσματα που κάνουν λίγο καλύτερη τη ζωή των πολιτών καθημερινά είναι αυτή που χτίζει την εμπιστοσύνη. Αυτό θέλουμε να είναι και το μεγαλύτερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε μια κυβέρνηση που αποδεικνύει στην πράξη ότι υλοποιεί σχεδόν το σύνολο των δεσμεύσεών της. 9 στις 10 προεκλογικές μας δεσμεύσεις από το 2023 έχουν ήδη κοινή πράξη ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης και αυτό είναι ο καλύτερος δείκτης αξιοπιστίας. Αφήνει επίσης Μαριάννα Εχμές ο Πρωθυπουργός εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στόχος του Μεγάλου Μαξίμου είναι επίσης να μεταφέρει την προεκλογική συζήτηση στην αιχμή της σύγκρισης των προγραμμάτων. Ξέρω καλά ότι δεν λύθηκαν όλα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα που δοκιμάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και γι' αυτά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια επιμονή.
0: Όμως απέναντι στους άλλους, εγώ είμαι ο καλύτερος. Εγώ είμαι ο μονόφθαλμος.

0: θα με κατρακεί, δεν θα αλλάξει η Ελλάδα στα πάντα μέσα σε δύο τετραετίες.
1: Χρειάζομαι και τρίτη τετραετία. Δεν μπορώ να την αλλάξω την Ελλάδα μέσα σε 8 χρόνια.

0: έχετε πει ότι θα διεκδικήσετε μια τρίτη θητεία.
1: Και προφανώς το 27 θα παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 31.
2: Προφανώς ρε παιδιά, θα σας παρουσιάσουμε ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 31. Για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας. Να γίνουν δηλαδή οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι.
3: Κυρίες και κύριοι, παραμένουν από τους πιο φτωχούς Ευρωπαίους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
2: Εσείς που είστε φτωχοί, θα πρέπει να γίνετε φτωχότεροι. Την ίδια ώρα, οι πλούσιοι

0: Αιτίας καταγράφουν οι τζίροι των σούπερ μάρκετ εν μέσω συνεχών ανατιμήσεων.
1: Οπότε στην Ελλάδα του 31 θα έχουμε πετύχει εσείς να είστε πια τελείως φτωχοί ή δε πλούσιοι να είναι τελείως πλούσιοι.
2: Σοβαρή οικονομική πίεση, περιορισμένη αγοραστική δύναμη και έντονη αβεβαιότητα χαρακτηρίζουν σήμερα τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας και του χαμηλού διαθέσιμου εισοδήματος. Όλα αυτά την ώρα που τα σούπερ μάρκετ αυξάνουν τις πωλήσεις τους και τις τιμές. Τον Μάιο η αύξηση των πωλήσεων ήταν 7,1%, ο όγκος των πωλήσεων 4,7%, ενώ η αυξήση των τιμών 1,4%.
1: Χρειαζόμαστε άλλα 4 χρόνια για να σας εξουθενώσουμε. Like 9.43 Ιντερνετ Sports. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα Δευτέρα, πρώτη εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος, πρώτη τελευταία ημέρα του Ιουνίου, που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 1943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
12: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
13: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
14: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
15: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
16: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
17: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Ο Σανούση για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους κυκρινόμαυρους. Ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Χούγκο Κουένκα της Τζένουα. Συνεχίζονται οι επαφές για τον Αλέσιο Τσέρμπιν της Νάπολη, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα συνεχίσει στο MLS για λογαριασμό των Chicago Fire. Ο Σάντρο Τονάλι ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Τότεναμ για εξαετές συμβόλαιο με απολαβές 12 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το νησί. Η Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει το ενδεχόμενο απόλυση του Γιώργου Δόνη μετά από 2,5 μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τρίτος με άλμα στα 5.38 στο Diamond League του Παρισιού, στην 11η θέση με δύο άκυρες και ρήψεις στα 54.35 η Ελίνα Τζένκο. Πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200 μέτρα μεικτή ατομική από την Νικόλ Παυλοπούλου στο meeting στην Ρώμη με επίδοση 2.13.14. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν ο Στέργιος Μπίλας στα 50 μέτρα πεταλούδα με χρόνο 23.08 και ο Βασίλης Κακουλάκης στα 1500 μέτρα ελεύθερο με 15.08.88. Η τέταρτη και τελευταία μέρα του Eco Rally Ακρόπολης ολοκληρώθηκε. Ο Σεμπαστίαν Οζία έκανε την ανατροπή και πήρε την πρώτη θέση από τον Τιέρι Νεβίλ. Την απόκτηση του εξωτράχμου Forgot Nelly Junior Joseph ανακοίνωσε η ΑΕΚ με τις δύο πλευρές να υπογράφουν διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Φαβόρη για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Δημήτρης Ιτούδης σε περίπτωση αποχώρηση του Σέργιο Σκαριόλο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo. Η Real Madrid ενδιαφέρεται για την απόκτηση για την περίπτωση του 26χρονου γκάρτ και άλλοτε παίκτη του Άρη, David De Giulio, σύμφωνα με τη Μάρκα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, βασικό αυτό. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες.
0: Λέω να αλλάξω.
1: Λέω να ρούχα.
0: Αλλάξω. Όχι, να αλλάξω. Να... Καλημέρα κύριε Πουρναρά. Γεια σας και σας, ρε παιδιά.
1: Αφού
0: εσένα έχω μπροστά, με εσένα βλέπω πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, πες ό,τι θες.
0: Επίσης, λέω να μην αλλάξω. Υπομονή, παιδιά, στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
1: Έχει την κινησούλα του Μποτελιάρης με αυτή την ώρα στον Κηφισό. Υπομονή, όσοι είστε στην άνοδο, στην κάδο. Καθυστερήσεις επίσης έχουμε αυτή την ώρα και στην περιφερειακή.
0: Έγινε
1: ένα τροχαίο πριν λίγο.
0: Λοιπόν, ξεκινάει καλά η εβδομάδα.
1: Πάντα
0: ξεκινάει καλά η εβδομάδα. Γιατί τα πράγματα θα πάνε όλα όπως πρέπει.
1: Ναι, θα μειωθεί λοιπόν η ακρίβεια από σήμερα. Βασικό αυτό. Αν δεν ξέρω τι θες να πεις, πες το.
0: Έλα τώρα θα μειωθεί η ακρίβεια. Αυτό είναι σαν να χλεβάζεις.
1: Δεν χλεβάζω.
0: Είναι σαν να χλεβάζεις.
1: Μα σοβαρά το λέω.
0: Άκουσε, η κίνηση είναι όπως πρέπει.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Η κίνηση δεν είναι όπως πρέπει. Αλλά σηκώ να σε χειροκροτήσουμε.
1: Ναι.
0: Καλά, ήταν και άλλοι που χειροκροτήθηκαν. Αυτές που ήταν όρθιοι.
1: Η κίνηση που γίνεται, εννοείς,
0: λοιπόν,
1: στο Μαξίμου σήμερα.
0: Αυτό είναι το τέλος της υπόθεσης. Είναι η πορεία της υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έρχεται η ακρίβεια. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε τα πράγματα και τα λέμε για να μου πείτε κι εσείς αν συμφωνείτε στο 6939-43-43 καλημέρα, Ηλία. Επίσης, πρώτα απ' όλα, τι βλέπει ο Πρωθυπουργός. Ήρθε
1: την ακρίβεια.
0: Ναι, τι βλέπω ο Πρωθυπουργός. Την είδε.
1: Είναι εκτός κοινωνίας, δεν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ ο Πρωθυπουργός.
0: Όχι. Λοιπόν, την είδε.
1: Εγώ βλέπω πηγαίνει, πιστεύω.
0: Λοιπόν, την είδε. Την
1: ναι, ακρίβεια. Ναι, πάμε.
0: Τσαντίστηκε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θύμωσε.
0: Ναι, τσαντίστηκε. Τα πήρε στο κρανίο.
1: Ναι.
0: Μετά μπαίνει στο πόσο κάνει και βλέπει και πόσο κάνει. Δηλαδή πιστοποιεί.
1: Αυτό, μα αυτό δεν είναι ο σκοπός. Ότι είδα εγώ την ακρίβεια, πάρτε μια εφαρμογή να τη δείτε κι εσείς, να κρεμπεστείτε μαζί μου.
0: Καταρχάς να τη δω εγώ ξανά. Για να ξέρει πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Και αφού την είδε πρώτα γενικώς, γιατί το σούπερ μάρκετ δεν πάει. Μετά έφτιαξε την πλατφόρμα που πόσο κάνει, 350.000. Κάνει 400, πόσο κάνει. Αυτή η πλατφόρμα.
1: Κάπου εκεί.
0: Τόσο κάνει. Παιδιά, μην αναρωτιέστε. Βλέπουν λοιπόν πόσο κάνει. Βλέπει και ο Πρωθυπουργός πόσο κάνει. Κάνει και κάτι συγκρίσεις με προϊόντα μέσα στην Ελλάδα, εκτός Ελλάδας, γιατί είπε και εκτός Ελλάδας θα βλέπετε. Πόσο κάνει,
1: ναι,
0: το ίδιο.
1: Δεν είναι ακόμα έτοιμο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, είναι για σένα, για τον Πρωθυπουργό είναι.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, τα είδε όλα αυτά ο Πρωθυπουργός και σήμερα, επειδή τα είδε όλα αυτά, ποια ήταν η πορεία? Να συναντηθεί με τους σούπερμαρκετάδες, με τους βιομήχανους, μαζί με τον.
1: Με τον κύριο Θοδωρικάκο.
0: Ναι, είναι εκεί αυτό.
1: Και ο κύριος Χατζηδάκης.
0: Δεν έχει δικαστήριο σήμερα.
1: Όχι. Και ο κύριος Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, όλοι μαζί στο Μαξίμου σήμερα το μεσημέρι.
0: Για να συζητήσουν τι, παιδιά.
1: Στόχος είναι η μείωση, μια συμφωνία για μείωση κωδικών τιμών.
0: Γιατί όμως, για να φύγει το πλαφόν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι προϋπόθεση.
1: Ναι.
0: Το πλαφόν κέρδος να φύγει. Και τι του ζητάει, αντί να το κάνουν, λέει, το Σεπτέμβριο που είμαστε προεκλογικά και είναι συμφωνημένο, να το κάνουν από Ιούλιο. Μα να χάσουμε τους τουρίστες, τόσο καιρό λέμε δεν μειώνουμε το ΦΠΑ, γιατί έρχονται και πληρώνουν οι τουρίστες και εσείς παράδειγμα πολλά λεφτά. Πώς θα γίνει αυτό να το κάνουν, να χάσουν το ΦΠΑ από τους τουρίστες, να χάσουν τα κέρδη από τους τουρίστες, να μειώσουν τις τιμές από τον Ιούλιο, τώρα δηλαδή. Άρα λοιπόν, έτσι πρέπει να το δείτε, καλημέρα Τάσο, έτσι πρέπει να το δείτε, ότι ήρθε η ακρίβεια. Σαγόμενη. Μετά την είδε ο Πρωθυπουργός, τσαντίστηκε. Πόσο κάνει, 350-400.000, τόσο κάνει. Μπαίνει ο Πρωθυπουργός στο πόσο κάνει που έφτιαξε ο ίδιος, οι συνεργάτες του. Βλέπει και πόσο κάνει ξανά. Ξανατσαντίζεται ο Πρωθυπουργός και τώρα τους μαζεύει εκεί για να τους πει ή θα μειώσετε τις τιμές τώρα και θα καταργήσετε τον πλαφόν κέρδους. Θα το τελειώσω δηλαδή. Τώρα. Ή θα μείνει το πλαφόν κέρδους και θα συνεχίσετε να πουλάτε ακριβά. Διαλέξτε.
1: Αυτή ήταν, κυρίες και κύριοι, η ανάλυση της
0: ακρίβειας.
1: Από το Γιώργο Γεωργιάδη. Να σηκωθούμε να σε χειροκροτήσουμε.
0: Όχι, μόνο εσένα χειροκροτάμε. Και τώρα που θα έχουμε και κάμερες, πότε θα έχουμε κάμερες μεθαύριο. Πότε είναι. Θα σηκωνόμαστε να χειροκροτάμε ένα τον άλλο. Λοιπόν, αυτά.
1: Και εδώ είμαστε τώρα, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή, είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μόλις ξεκίνησε, είστε σωστά συντονισμένοι στο 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο φίλος σας ο Πάνος ο Πορνάρας είναι στο άλλο μικρόφωνο.
1: Και στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Στέλνετε και καμιά φωτογραφία, το κάνετε αυτό που και που, από τους δρόμους, από την κίνηση που έχουμε αυτή την ώρα.
0: Να πάμε να χαλαρώσουμε για λίγο, για λίγο.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, να πάμε αμοργό.
1: Ξέρω.
0: Είχαμε υποσχεθεί ότι δεν θα σταματήσουμε.
1: Εγώ θα πάω.
0: Σπέτσες, Σύφνος, ναι. Δεν θα σταματούσαμε εκεί. Παιδιά, έχουμε αμοργό. Πεντάστερος να

0: Λοιπόν, πεντάστερο στην Αμοργό, πάμε Αμοργό. Σπέτσες, Σύφνος, Αμοργό. Και δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα έχουμε κι άλλο. Και άλλο ταξιδάκι.
1: Γιατί είσαι φίλος του Πρωθυπουργού και θες να μειώσεις το ποσοστό της δημοσκόπησης που λέει ότι.
0: Σε ένα ρητό χαρτάκι.
1: Το 40% δεν δήλωσε ότι δεν μπορεί να πάει διακοπές.
0: Βάλε ένα λοιπόν που θα πάει. Δύο που θα πήγανε
1: ναι,
0: στη Σύφνο.
1: Ναι, γιατί είναι ζευγάρι.
0: Και δύο που πήγανε στη Σύφνο ναι, και δύο που θα πάνε.
1: Αυτό το ποσοστό θα μειωθεί.
0: Άρα και μειώνεται το ποσοστό, άρα που να ράσουμε τα χαρτάκια που παίρνει.
1: Λειτουργεί αυτή η εκπομπή υπέρ του Μητσοτάκη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, πέρα από τις σύσκεψεις που έχει στο Μαξίμου, το απόγευμα θα βρεθεί και στο Εγάλεο, στην Περιοδία. Γενικότερα.
0: Που υπάρχει, δεν είναι προεκλογική, είναι, με διακοψία δεν είναι προεκλογική. Δεν είναι προεκλογική. Αυτό προεκλογική. Το είχαν στο Εγάλεο, έπινε ναι. Καφέ και έπεσε ταυλάκι μέρα παραμέρα.
1: Ναι.
0: Από τότε που. Δηλαδή πριν τις εκλογές.
1: Εντάξει, δεν είναι προεκλογική. Έτσι, λένε ότι δεν είναι προεκλογική. Πάντως το Σαββατοκύριακο.
0: Προχθές δεν είπε ότι
1: παίξαν.
0: Δεν είπε ότι παίξαν ταύλο στο Εγάλεο προχθές.
1: Όχι στο Εγάλεο.
0: Πού ήταν το Χαϊδάρι.
1: Στη Νέα Σμύρνη.
0: Στη Νέα Σμύρνη έπαιξε ο Πρωθυπουργός. Εσύ.
1: Για τον Πρωθυπουργό λέω.
0: Ναι.
1: Α, για μένα είπε.
0: Μαζί με τον Πρωθυπουργό δεν είχε περάσει την προηγούμενη εβδομάδα ναι, το Εγάλεο.
1: Στο Εγάλεο, στο Εγάλεο.
0: Ναι. Δεν ήταν στη Νέα Σμύρνη.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν ήταν στην Πετρούπολη.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν στο Χαϊδάρι. Στο Εγάλεο.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, ρε παιδιά, εσεί το εκεί στο Εγάλεο που μα ακούτε. Πάει μέρα παραμέρα. Δεν βλέπετε τον Πρωθυπουργό να περνάει, να πει να τον ψωνίζει, να πίνει κάνα καφεδάκι. Ναι, αυτό. Δεν είναι προεκλογικό.
1: Συνέχεια.
0: Δεν είναι προεκλογικό.
1: Είχαμε και τις περιοδίες γαλάζιων στελεχών στην Πελοπόννησο, οι οποίες ολοκληρώθηκαν και μάλιστα μου έκανε εντύπωση μία ομιλία του κυρίου Κυρανάκη στη Μεσσηνία, εκεί όπου ήταν μαζί με την κυρία Κεραμέως. Χειροκρότα λίγο.
0: Μπάστα να σηκωθώ.
1: Χειροκρότα. Μπράβο. Για τον κύριο Κυρανάκη να χειροκροτήσουμε. Σηκώθηκε να χειροκροτήσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
0: Έχουμε και άλλες που μπαίνουν και βγαίνουν όρθιοι και παίρνουν χειροκροτήματα.
1: Ο οποίος στην ομιλία του σε μια εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας ήταν και ο κύριος Χρυσομάλης, και ο κύριος Μαντάς, όλα τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ήτανο.
1: Μίλησε.
0: Κάνοντα στελέχη.
1: Τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει. Εγώ δεν είπα τίποτα. Ναι, εγώ ρώτησα απλά που δεν άκουσα καλά. Έτσι.
1: Ο κύριο Μαντάς δεν είναι στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Ο κύριο Χρυσομάλης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ρώτησα, δεν άκουσα καλά.
1: Ναι,
0: είπα.
1: Ναι, τη Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριο Κυρανάκη, λοιπόν, στην ομιλία του αναφέρθηκε εκτενώ στον κύριο Σαμαρά. Τον οποίο τον αποθέωσε. Αυτό δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Το Σάββατο είχαμε.
0: Κύριε Κεραμέως δεν μίλησε.
1: Εντάξει, ήθελα να πω για τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίο μίλησε
0: ναι,
1: για τον κύριο Σαμαρά πάρα πολύ.
0: Ναι. Γιατί να μην. Μήπως έχουν μπλακεί τα. Μήπως παίρνει μεταγραφή.
1: Ποιο.
0: Ο κύριο Κυρανάκη.
1: Δεν νομίζω. Όχι, τώρα είναι γραμματέας του κόμματος. Θα πάρει μεταγραφή.
0: Μπορεί να πάρει μεταγραφή ως κύριο γραμματέας.
1: Πάλι ως γραμματέας.
0: Εκεί
1: τι θα πάει από το κόμμα που είναι στην κυβέρνηση, θα πάει σε άλλο κόμμα τώρα. Αποκλείεται. Τι θα πάει. Δηλαδή είσαι στην ομάδα που πήρε πρωτάθλημα. Και θα πάρει μεταγραφή για την τέταρτη ομάδα ή την τρίτη, για ποιο λόγο.
0: Γιατί μπορεί να πάρει άλλη ομάδα πρωτάθλημα φέτος.
1: Εκτός αν έχει τόσες φιλοδοξίες.
0: Γιατί.
1: Ή το κόμμα αυτό και σου λέει εμείς ερχόμαστε και γιατί, πάμε για την κορυφή κατευθείαν.
0: Κάτσε ρε φιλαράκο, τζάκρα και δεν πάει πουθενά από. Δεν πάει από εκεί και από εκεί. Δεν έχει φιλοδοξίες.
1: Πάμε τώρα και στα της αντιπολίτευσης. Θέμα τζάκρι. Παραιτήθηκε χθες η κυρία Τζάκρι.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Εγώ την κάνω το μισό, εγώ την έδιωξα.
1: Ναι, ναι, ο κύριος Κασελάκης λέει ότι εγώ της είπα ότι να φύγει, γιατί δεν κολλάνε εδώ οι προσωπικές ατζέντες. Η κυρία Τζάκρη επικαλείται ιδεολογικούς λόγους ότι έχει στρίψει προς τα δεξιά ο κύριος News. Κασελάκης. Μάλιστα ο κύριος Κασελάκης επαναπροσδιορίσε το ιδεολογικό αποτύπωμα του κόμματος Δημοκράτες. Είπε ότι εμείς είμαστε στο φιλελεύθερο κέντρο.
0: Στο κέντρο, είπε στο φιλελεύθερο, αλλά δεν την ενόχλησε αυτό.
1: Δεν την ενόχλησε.
0: Την ενόχλησε ότι έκανε αυτή τη συνέντευξη με τον κύριο Γεωργιάδη και τα φλάκια.
1: Και όπως διάβασα χθες και ένα πολύ ωραίο σχόλιο στο X, στο Twitter, λέει ο Στέφανος Κασελάκης θα μετονομάσει πλέον το κόμμα από Δημοκράτες σε Νεοδημοκράτες. Τώρα κυρία Τζάκρη, από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται.
1: Ναι, πιθανότατα. Τι δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί. Θα σου πω εγώ τώρα.
0: Θα σου πω. Αν μου πεις εσύ.
1: Λέγεται ότι θα πάει στο Πασόκ. Θα είναι υποψήφια στο νομό Πέλλας. Εκεί είναι βέβαια. Εκεί έχει τη δύναμή της και το λαό της η κυρία Τζάκρη. Και έχει, για να λέμε την αλήθεια, στην Πέλλα μεγάλη δυναμική η κυρία Τζάκρη. Άσχετα με ποιο κόμμα κατεβαίνει. Το ερώτημα είναι. Τι γίνεται, αν μπορεί να είναι υποψήφια, κυρία Τζάκρη.
0: Δεν μπορεί.
1: Θα σου πω την απάντηση.
0: Το συνέδριο.
1: Θα σου πω την απάντηση. Πες τι λέει το συνέδριο.
0: Το συνέδριο δεν λέει ότι δεν θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Το συνέδριο, ναι, δεν λέει, βάζει χρόνια σε υποψήφιους βουλευτές.
1: Ναι, 20 χρόνια.
0: Ναι,
1: ναι, 20 χρόνια.
0: Άρα αφού τα λέει αυτά το συνέδριο.

0: Συνέδριο, τώρα σ' ακούω.
1: Το συνέδριο όμως αυτή,
0: το συνέδριο, ποιανού το συνέδριο.
1: Του Πασόκ, του Πασόκ.
0: Υπάρχει ακόμα.
1: Υπάρχει ακόμα, ναι, υπάρχει για κάποιους μήνες ακόμα. Τι λέει το συνέδριο, τι έλεγε το συνέδριο, ότι...
0: Δεν θα πάμε με την Νέα Δημοκρατία.
1: Και αυτό, δεν αλλά ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πάνω από... Όχι, πως έχει συμπληρώσει 20 έτη, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ξανά στις εκλογές.
0: Τζάκ 20 χρονών, να αποκλείται, ναι, ήταν ο Παπαϊνός.
1: Η κυρία Τζάκ είναι πάνω από 20 έτη.
0: Χρονών.
1: Όχι, πάνω από 20 έτη που είναι...
0: Και πώς θα πάει, αυτό λέει το συνέδριο.
1: Ερώτηση.
0: Αμφισβητήσω το συνέδριο.
1: Όχι, δεν το αμφισβητώ. Μία ερώτηση. Η απόφαση του συνεδρίου.
0: Αν λέγεται.
1: Σε ποιος απευθύνεται.
0: Στους μέσα ή στις μεταγραφές.
1: Αυτό. Σε ποιος απευθύνεται. Στα μέλη. Στα μέλη δεν απευθύνεται.
0: Ναι.
1: Στα μέλη του. Η κυρία Τζάκρη, αν έρθει, θα είναι μέλος.
0: Ήταν μέλος.
1: Τώρα είναι μέλος του Πασόκ.
0: Ήταν παλιά.
1: Τώρα.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Τώρα δεν θα έρθει ως μέλος. Δεν θα εγγραφεί ως μέλος.
0: Συγγνώμη.
1: Θα έρθει κατευθείαν ως υποψήφια βουλευτής. Άρα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
0: Υπάρχει εκτός από τη Μενδώνη κανένας που εγγενίασε και τα δύο μετρό. Όχι.
1: Όχι, κυρία Μενδώνη μόνο.
0: Υπάρχει κανένας από την κυρία Τζάκρη και το ρωτάω.
1: Και δεν τα έχει εγγενίασει.
0: Η οποία έχει ψηφίσει από διαφορετική θέση και τα τρία μνημόνια.
1: Ναι, ισχύει.
0: Το ένα ήταν με τον πιστόλι το κρόταφο όμως. Τα άλλα ήταν ευχάριστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει ψηφίσει και τα τρία. Υπάρχει άλλο. Δεν μου έρχεται.
1: Δεν είμαι σίγουρος για να το απαντήσω. Δεν το θυμάμαι. Μπορώ να το ψάξουμε λίγο,
0: το
1: αλλά
0: ψάξουμε,
1: ναι, δεν ξέρω.
0: Αν υπάρχει άλλο που
1: είναι. Ποιοι βουλευτές είναι που έχουν ψηφίσει και τα τρία μνημόνια.
0: Ένα όμως ήταν το πιστόλι το κρόταφο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Στο κόμμα Ελλάς τώρα έχει να προσθέσει κάτι άλλο.
0: Θα πάμε στο κόμμα Ελλάς. Ναι, να πάμε να φύγουμε από τον πρωθυπουργό. Να μείνουμε στον Πρωθυπουργό τώρα, γιατί.
1: Πάμε, Πρωθυπουργό.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Έλεγα τα τη επικαιρότητα, γιατί είχαμε και το.
0: Θα φτάσουμε και εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά και για εκεί. Να σου πω. Πάει και γράφει. Του τα γράφουν. Αυτό το Κυριακάτικο.
1: Την ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Ναι, που είναι.
0: Τη λέξη καύσιμο, τι την έλεγε μέσα. Δεν του είπε κανένα, μην τη γράψει. Τζι. Άστο.
1: Γιατί να μην γράφει την λέξη.
0: Βγάλει τη λέξη.
1: Γιατί τι έχει. Το καύσιμο είναι μία. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει τον κόσμο. Είναι να τιμήσεις.
0: Όταν
1: λέει. Άμα δεν στολίσει ο Μητσοτάκης, ποιος στολίσει, λένε.
0: Ο Θεοδωρικάκος.
1: Δεν και μαζί. Πάνε μαζί.
0: Τι λες, άστι, μετά. Όταν λέει πάμε σε σύγκριση αντί για σύγκρουση, τι εννοεί. Με τοπική δεν έχει με όλα τα άλλα κόμματα.
1: Ο Κυριάκος.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι ενωτικός τύπος.
0: Α, τα άλλα κόμματα έχουν με τοπική. Ναι, ο Κυριάκος πάει σε σύγκριση.
1: Ο Κυριάκος είναι. Ναι. Είναι ενωτικός και πάει σε σύγκριση.
0: Και όταν
1: σύγκριση.
0: Μιλάει για δίκαιο, για διαφάνειες, για όλα αυτά, η ομάδα αλήθειας το ξέρει αυτά. Τα ξέρει αυτά, τα ακούει αυτά που λέει. Η δικιά του ομάδα αλήθειας, αλλά δεν βάζει δικιά του δικά του.
1: Είναι δικιά του η ομάδα αλήθειας.
0: Δεν του κύριε Κυριανάκη.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ο κύριος Κυριανάκης δεν είναι από τον Πρωθυπουργό.
1: Θυμάμαι εγώ μια δήλωση.
0: Άρα η ομάδα αλήθεια ποιο είναι.
1: Εγώ θυμάμαι τον κύριο Μαρινάκη που έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση.
0: Εκεί δεν ήταν ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Λέγανε ότι δεν έχουν καμία σχέση. Έτσι λέγανε πιο παλιά.
0: Πιο παλιά. Α, με έχεις πάει πιο παλιά. Έρεση, μην με μπερδεύεις.
1: Πάμε να διαβάσουμε και κανένα μήνυμα. Ο Γιάννης. Πόπο, κακία πρωί-πρωί. Έλα, καλημέρες. Γιάννη, εντάξει, έχει τα δίκια σου και εσύ. Ο κύριος Γεωργιάδης εδώ είναι λίγο κακούλης. Ο Πάμφωτο. Καλημέρα στους ακριβούς δημοσιογράφους και καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Τσέχοφ είχε πει ότι το όπλο που εμφανίζεται στην πρώτη πράξη του έργου αναπόφευκτα θα χρησιμοποιηθεί στην τρίτη πράξη. Μαζεύουν πολύ κοινωνικό θυμό οι ανάλογοι, την πολιτική και θέλει προσοχή στη διαχείρισή του. Ευχαριστώ. Ο Τάσος. Καλημέρα, φίλοι μου. Γιατί υπάρχει ακρίβεια και εσείς τα λέτε, λες και θα το συζητήσουν και θα γίνει. Καλημέρα και στον Ηλία, καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα Ηλίας.
0: Έλα, έλα.
1: Ναι.
0: Έλα, έλα. Έλα, έλα με φόρα.
1: Έλα με φόρα.
0: Έλα με φόρα.
1: Ναι. Κυρία Τσαπανίδου, που μια και είπες τώρα για το έλα με φορά, νομίζω ότι θα είναι με τον κύριο Τσίπρα το επόμενο διάλειμμα.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Όχι, θα είναι τα πρόσωπα δηλαδή που ήταν τα παλιά πρόσωπα που θα είναι και στο νέο κόμμα.
0: Τι έχουμε παλιά πρόσωπα.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε, όχι, αλλά θα έχουμε.
0: Α, θα έχουμε παλιά πρόσωπα.
1: Κάποια δηλαδή, τρεις-τέσσερις θα τους πάρει.
0: Άρα λοιπόν, πριν πάμε λίγο στο Ελλάς, να πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις τι σημαίνει, είναι να έχεις αφημί, να έχεις λεφτά, να μπορεί να πληρώσει πλατεία και να μείνει ακόμα στον εξώστη.
1: Κοίτα.
0: Είναι και να έχει λεφτά να πληρώσει πλατεία. Δηλαδή, εγώ έχω αφημί 7 και 7 δεκαετία.
1: Κοίτα, τώρα αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι επικώς τραγιλαφικό. Γιατί υπάρχει ένας πρόεδρος κόμματος, να σου λέει ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, να κάνει άνοιγμα σε άλλο κόμμα, να μην παίρνει απάντηση ο πρόεδρος του άλλου κόμματος, να σου λέει ότι εγώ δεν θέλω, δεν συνομιλώ με κανέναν, δεν συνομιλώ επίσημα θεσμικά με κάποιο κόμμα. Ότι όποιος θέλει να παραιτηθεί, οκ, okay, να έρθει και το βλέπουμε. Και γιατί περιμένετε
0: πληροφοριακά,
1: ώρα.
0: Πληροφοριακά μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει για τον κύριο Τσίπρα, ναι, ο οποίος έχει ξεχάσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί που είναι γιατί ο κύριο Τσίπρας το φρόντισε. Πάμε παρακάτω.
1: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
0: Ποιο δεν ισχύει, ότι διάλυσε το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Ότι διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Πώς το διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή?
0: Καλά. Καταρχάς, είναι ο μοναδικός πρώην πρωθυπουργός, ναι, ο οποίος χάνει όλες τις εκλογικές μάχες και πέφτει το ποσοστό του ως αντιπολίτευση.
1: Έκανε κόμμα, ρε παιδί, γιατί απαγορεύεται να φύγει κάποιος να κάνει κόμμα?
0: Ναι.
1: Έφυγε και δεν σου λέει, εγώ θα φύγω, θα κάνω κόμμα μόνος μου.
0: Δεν κάθεσαι όμως δύο χρόνια να παίρνεις το μισθό σου χωρίς να μιλάς.
1: Δηλαδή, αν ο Ανδρουλάκης. Αν ο Ανδρουλάκης παραιτηθεί και κάνει άλλο κόμμα και ναι, πάρει.
0: Θα κάθεται δύο χρόνια.
1: Πάρει 1%.
0: Θα κάθεται. Όχι, εγώ είπα καταρχάς όταν είναι αρχηγός και είναι αντιπολίτευση, πέφτει.
1: Ναι.
0: Ένα αστέρι πέφτει.
1: Okay.
0: Το κοιτάω στον ουρανό.
1: Καλά, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Λοιπόν, αντιπολίτευση έπεφτε.
1: Okay.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης που είπες να φύγει, να κάτσει δύο χρόνια να παίρνει το μισθό και μετά από δύο χρόνια να πει α, τώρα θυμήθηκε ότι η πολιτική μ' αρέσει. Γιατί ως βουλευτής δεν ήμουν στην πολιτική.
1: Κοίτα, όλοι πάντως οι πρώην πρωθυπουργοί, ναι, οι οποίοι ήταν βουλευτές, ναι, κανένας δεν ήταν ενεργός. Κανένας δεν ήταν. Ούτε ο Καραμαλής ήταν, δεν έκανε ομιλίες κανένας.
0: Καλά, ο Καραμαλής.
1: Ήταν όλοι, απλά υπήρχαν.
0: Ο Καραμαλής δεν υπήρχε.
1: Αυτό λέω, δεν υπήρχε κανένα. Και οι προηγούμενοι δεν υπήρχαν.
0: Ξαφνικά
1: λέω.
0: Υπάρχει.
1: Για τους πρώην πρωθυπουργούς λέω.
0: Ξαφνικά υπάρχει. Όχι, παίρνανε θέσεις στα σημαντικά συστήματα, παίρνανε όλοι θέσεις.
1: Εντάξει, αλλά σημαντικά. Αλλά
0: ο κύριος Τσίπρας ήταν, δεν υπάρχω εδώ, δεν είμαι, δεν μου λείπει η πολιτική. Η καρέκλα ήθελε να πει η πολιτική, είπα, αλλά ο κύριος Καραμαλής τώρα μιλάει συνέχεια.
1: Καλά, δεν είναι, εντάξει.
0: Ίσως επειδή υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι του Παπαδιαμάντη και πηγαίνει από ριζά στους βιβλίων συχνά.
1: Σε κάτι τέτοια μιλάει.
0: Α, ναι, αυτά. Ελα, αφού πάμε για ΣΥΡΙΖΑ, τι μας λείπει.
1: Ναι. Ποιο, το κόμμα Ελλάς. Ναι, το είχαμε μετά τους τομεάρχες, την ανακοίνωση των τομεαρχών. Είχαμε μετά μια συνεδρίαση όπου ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε στους τομεάρχες και το Σάββατο πρωί είχαμε και την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου. Μίλησε σε ξενοδοχείο εκεί στην Συγκρού ο Αλέξης Τσίπρας. Περίπου σε 400 άτομα ήταν όλοι τα στελέχη, οι τομεάρχες, οι 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Ναι, έβγαλε μια ομιλία, την άκουσες? Παρευρέθηκες κιόλας?
0: Καταρχάς, παιδιά, δεν χρειάστηκε να σηκωθεί να χειροκροτήσει, γιατί τον χειροκροτούσαν μετά την Τενίση. Δηλαδή, νομίζω ότι είχε το περισσότερο χειροκρότημα.
1: Το πήρε το χειροκρότημα, αρκετά.
0: Ναι, γιατί ήταν όρθιος όταν έμπαινε και όταν έβγαινε. Οπότε δεν χρειαζόταν. Μετά επέλεξε για να τους πει πώς θα μιλάνε. Έτσι θα μιλάτε, αυτά θα λέτε, αυτά δεν θα λέτε, έτσι θα αντιδράτε. Δηλαδή, τους έμαθε γλώσσα. Έτσι, αυτό
1: έρχεται,
0: είναι...
1: έρχεται ο Γιάννης και λέει: πριν μιλήσει ο Τζέο, σε σένα αναφέρεται λογικά.
0: Ναι.
1: Για θεριστή, εγώ θα πω ότι ο γραμματέας μου άρεσε με φατσούλα και το Πασόκ παίρνει μισθό ολόκληρα χρόνια. Έλα τώρα.
0: Και ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει πολλά χρόνια μισθό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι έχω λεφτά και ότι αφού έχω λεφτά. Μπορώ να πληρώσω πλατεία, αλλά πάλι στον εξώστη με έχουν. Εκτός αν εννοείς κάτι άλλο που μπορώ να απαντήσω και στο επόμενο, αν μου το εξειδικεύσεις. Λοιπόν, ηθική επανάσταση. Μου είπες, νέος πατριωτισμός.
1: Ναι.
0: Νέα μεταπολίτευση.
1: Ναι.
0: Η Ελλάς της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Είναι των Ελλήνων.
1: Η Ελλάς της Ελλάδας.
0: Είναι των Ελλήνων.
1: Είναι πως έλεγε ο Ανδρέας παλιά, το σύνθημά του ήταν η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Αυτό το σύνθημα Ανδρέα Παδρέου, άσχετα μετά αν το οικειοποιήθηκε η Χρυσή Αυγή. Αλλά
0: ποια Χρυσή Αυγή, εγώ πάω πιο πίσω.
1: Ναι, τότε το σύνθημα η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες είναι σύνθημα Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Και
1: τώρα έχουμε το σύνθημα του Τσίπρα, η Ελλάς της Ελλάδας.
0: Η Ελλάς των Ελλήνων.
1: Η Ελλάς των Ελλήνων.
0: Η Ελλάς των Ελλήνων. Ναι. Και τι θρησκεία έχουν αυτοί οι Ελλάς των Ελλήνων?
1: Χριστιανών.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Στα πιο χρηστικά να πούμε ότι μέχρι αύριο Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Θα καταβληθεί η ενίσχυση αυτή αυτόματα. Δεν υπάρχει κάποια αίτηση από τους, υποβολή αίτηση από τους δικαιούχους.
0: Να σκεφτείτε, παιδιά, ο Πορυναράς την πάτησε, γιατί την πρώτη φορά διάβασε ότι για κάτι τεκνό που θα έχει μαζί σου θα παίρνει 150
1: ναι,
0: ευρώ.
1: Και λέει, εγώ πολλά και λέω, θα πάρω. Και εγώ,
0: εγώ θα πάρω πολλά, λέω, εντάξει, ναι, λέει ο Πορυναράς. Και πριν να φύγουμε λίγο από το Ελλάς και να πάμε, ναι, γιατί θα έχουμε μετά την κυρία Τσεριγότη, την στρατηγό που για ένα σοβαρό θέμα και σε μια θέση που θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία κατά μένα την έχει βάλει, Διότι ξέρει, ναι, το μεταναστευτικό
1: και το μεάρχης πλέον στο...
0: Ναι, αλλά θα έπρεπε και η Νέα Δημοκρατία να τη χρησιμοποιήσει σε αυτό το θέμα και θα έλυνε τα δικά της χέρια και δεν θα είχε εμπλακεί και ο Υπουργός.
1: Καλά τώρα, αφού ήταν όμως.
0: Πάμε λίγο όμως να κλείσουμε.
1: Ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έχει σημασία. Όταν έχεις ένα καλό εργαλείο, πάρ' το εκεί πέρα,
1: ναι,
0: να δουλέψει.
1: Okay.
0: Για το καλό της Ελλάδας, ρε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Είδες λίγο καθόλου συνέντευξη Χατζηδάκη?
1: Είδα, ναι.
0: Εδώ είναι.
1: Γιατί τι έχει ο Χατζηδάκης?
0: Εμείς, λέει, υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας.
1: Ναι.
0: Κατρούγκαλος. Δεν τον έχουν καταργήσει.
1: Ναι.
0: Έμφυα.
1: Έχει καταργηθεί ο έμφυα.
0: Προκαταβολή φόρου.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καταργηθεί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είναι εδώ ο κύριος Χατζηδάκης?
1: Ναι, γιατί ηρωνεύεσαι τον...
0: Όχι, ρωτάω αν είναι εδώ. Διότι καθόμουν και άκουγα και διάβαζα αυτά που έλεγε. Πρώτα απ' όλα τα άκουσα. Και μετά τα διάβαζα γιατί νόμιζα ότι αυτά που άκουγα δεν ήταν σωστά. Δεν άκουγα καλά. Και μετά λέω, είναι εδώ. Είναι εδώ ο κύριος Χατζηδάκης, είναι εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης μάλλον από το Πασόκ δεν είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Αμοργό θα πάμε εμείς, παιδιά. Εγιαλής, πεντάστερο, μπείτε να το δείτε. Αύριο θα κάνουμε, σήμερα να δείτε το χαρτάκι του Μπουρναρά και μετά μου το πέρασε ψηφιακά. Πάμε στο διάλειμμα, θα πούμε αμέσως μετά πολύ περισσότερα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία.
5: Ασυρούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
10: Ναι, θέλω γλυκό.
9: Τι γλυκό?
10: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
9: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
10: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
11: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.
15: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ένα λεπτάκι μετά τις 9.30. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Η κίνηση στους δρόμους συνεχίζεται.
16: Γιατί νομίζω ότι θα φύγει?
15: Όχι, εντάξει, απλά έβλεπα και την
16: δηλαδή,
15: κίνηση.
16: Δηλαδή, επειδή
15: τώρα
16: σηκώθηκε και επειδή πήρε σαν χειροκρότημα, νομίζω ότι έφτιαξε και την κίνηση στους δρόμους. Είναι σαν τον οδοντοτό.
15: Σηκωθείτε να χειροκροτήσω τον κύριο.
16: Είναι σαν τον οδοντοτό που λες στη Βουλή ότι δεν θα κλείσει ποτέ.
15: Ναι.
16: Και την άλλη μέρα κλείνει. Να μου πει πρώτη φορά έγινε αυτό. Να σου πω κάτι. Αυτές οι εκλογές, προχθές που βάλαμε το ότι θυμάσαι Παπαγιαννόπουλος,
15: είναι μουγκές αυτές
16: οι εκλογές. Είναι περίεργες.
15: Ναι.
16: Διότι μετά τις εκλογές, μετά το όποιο αποτέλεσμα, μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Δηλαδή, εγώ σου λέω τρεις έτσι. Πρώτον, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία.
15: Ναι.
16: Και βγαίνει αυτοδύναμη. Βγήκε, πήρε 52%.
15: Ναι. Λίγο λες.
16: 53. Λοιπόν.
15: Πάμε.
16: Και ξεκινάει ο Πρωθυπουργός να κυβερνάει.
15: Ναι.
16: Την ίδια μέρα. Την
15: δεν
16: ίδια.
15: Ξεκινάει, συνεχίζει να κυβερνάει.
16: Ξεκινάει, γιατί θα πάει να κάνει το καλό, γιατί.
15: Θα είναι νέο ξεκίνημα. Τρίτη τετραετία νέο ξεκίνημα.
16: Είναι ακριβώς. Η πρώτη ήταν η αρχή, η δεύτερη ήταν για να μάθουμε να το κάνουμε. Η τρίτη,
15: είμαι και έμπειρος και ικανό.
16: Ναι, το έμπειρος τώρα σε έμαθα είναι αλλού. Λοιπόν, με το που θα ξεκινήσει την ίδια μέρα, θα την πέσουν οι Δελφίνοι, διότι μετά δεν θα πάει τέταρτη.
15: Ναι, το έχει πει αυτό. Άρα
16: μέσα στη Νέα Δημοκρατία θα ξεκινήσετε πούντο το δαχτυλίδι.
15: Αλήθεια αυτό.
16: Πώς θα κυβερνήσουν, γιατί είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι.
15: Είναι τρεις σίγουρα.
16: Τουλάχιστον λες λίγους και θα βγουν κι άλλοι.
15: Okay.
16: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλη προϋπόθεση. Βγαίνει. Πάμε για τη δευτερότητα τώρα. Βγαίνει τρίτο το Πασόκ.
15: Ναι. Και χωρίς αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
16: Βέβαια, οποιοδήποτε. Μόνο το Πασόκ πάμε τώρα.
15: Α, μόνο στο Πασόκ. Τρίτο το Πασόκ, ναι.
16: Μάλιστα.
15: Ναι.
16: Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Το έλα να δεις.
15: Άμα είναι τρίτο το Πασόκ,
16: ναι.
15: Θα αμφισβητηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την επόμενη
16: όχι,
15: ώρα.
16: Όχι τώρα, τότε.
15: Την επόμενη ώρα.
16: Όχι τώρα, τότε. Θα αμφισβητηθεί.
15: Τότε.
16: Τώρα όχι.
15: Εντάξει, τώρα και τώρα, απλά υπάρχει τώρα.
16: Αν αμφισβητεί κανένας και ο Ανδρουλάκης, σε παρακαλώ.
15: Υπάρχει απλά τώρα μια περίοδος που. Είναι καλοκαιράκι τώρα.
16: Α, ξέρεις, μετά το Σεπτέμβριο.
15: Αυτό μετά το Σεπτέμβριο.
16: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλη προϋπόθεση. Βγαίνει το Ελλάς, ο Τσίπρας, τρίτος.
15: Ναι.
16: Τι κάνει, παραμένει εκεί και λέει κάποτε μπορεί να κερδίσει.
15: Βγαίνει, τι είπες, τρίτος.
16: Τρίτος, ναι.
15: Τρίτος, ναι. Ναι.
16: Παραμένει εκεί και λέει κάποτε μπορεί και να κερδίσει το Μητσοτάκι. Εδώ δεν μπορούσα να κερδίσω τώρα το Πασόκ. Ή φεύγει, πάει σπίτι. Είναι. Μην με ρωτήσει για Κάρη. Κάτσε να δούμε αν θα φτάσει στις εκλογές.
15: Κοιτάξτε, κυρία Καστέλη.
16: Βέβαια θα κάνει τώρα συμβούλιο, λέει, θα πάει του και από την αρχή.
15: Ναι, πρέπει να φτάσει πρώτα στις εκλογές, κυρία Καστέλη.
16: Αυτό, για να μπορούμε να πρέπει να φτάσει στις εκλογές. Άρα βλέπεις ότι αυτές οι εκλογές είναι μουγκές.
15: Ναι. Αν βγει η δεύτερη Νέα Δημοκρατία.
16: Αν βγει η δεύτερη Νέα Δημοκρατία.
15: Ναι.
16: Ποιος θα αμφισβητηθεί πρώτος. Το πούντο δαχτυλίδι θα γίνει χτες. Ναι. Και ποιος θα βγει πρώτος.
15: Μάλιστα.
16: Για να βγει η Νέα Δημοκρατία δεύτερη πρέπει να βγει κάποιος πρώτος.
15: Ναι, εντάξει, ο Τσίπρας.
16: Να βγει πρώτος ο Τσίπρας.
15: Ναι, άμα βγει η δεύτερη Νέα Δημοκρατία, ποιος θα βγει πρώτος.
16: Το Πασόκ.
15: Το Πασόκ και ο Τσίπρας.
16: Το βλέπεις πουθενά αυτό το σενάριο.
15: Όχι.
16: Το σενάριο όμως να βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία υπάρχει.
15: Υπάρχει.
16: Τώρα με αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Το είπα για να μπορούμε να μιλάμε. Το σενάριο να βγει δεύτερο το Πασόκ υπάρχει. Το σενάριο να βγει δεύτερο ο Τσίπρας υπάρχει. Αλλά τώρα νομίζω ότι εσύ είσαι κακός.
15: Γιατί?
16: Γιατί από τη μία λες το Πασόκ και από την άλλη λες ο Τσίπρας. Δεν λες το Ελλάς.
15: Όχι, εντάξει, το λέω ο Τσίπρας γιατί ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει το κόμμα Ελλάς.
16: Πάλι καλά που τον λες και ΣΥΡΙΖΑ. Όπως πολλοί τον είπαν καλημέρα κύριε ΣΥΡΙΖΑ.
15: Τις καλημέρα μας και εμείς στην Νίκη, στον Κώστα, στον Ηλία. Έχουμε μηνύματα, θα συνεχίσουμε να τα διαβάζουμε μετά.
16: Θα τα διαβάσουμε παιδιά μετά, γιατί τώρα νομίζω ότι η τηλεφωνική μας γραμμή είναι μια κυρία η οποία πραγματικά είναι ίσως η καλύτερη. Προηγουμένως σας είπα ότι θα έπρεπε κατ' εμέ να την έχει πάρει και η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον ως σύμβουλο για το θέμα που ξέρει όσο κανένας άλλος. Για να πες μας πάνω.
15: Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε στην πολιτική μας συζήτηση κυρίως με την κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη. Είναι τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής του κόμματος Ελλάς.
16: Κυρία Τσιριγότη, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
17: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
16: Εμείς που είστε μαζί μας, γιατί είναι ένα θέμα που περισσότερο το καλοκαίρι, γιατί δεν είναι κυμποφόρια. Έρχεται ο ένας μετά τον άλλον, έρχεται δηλαδή αυτό το μεταναστευτικό. Θυμάμαι που μίλαγα με παλιά με υπουργό που ήταν σε αυτή τη θέση. Μα λέει ότι και να κάνω τα ακούω συνέχεια και δεν βρίσκω λύση. Βοηθήστε μας αυτό, υπάρχει λύση?
17: Αν για να υπάρξει λύση θα πρέπει να σταματήσουν τα αίτια που την προκαλούν.
16: Παρακαλώ.
17: Αν σταματήσουν δηλαδή οι πόλεμοι, αν φτιάξουν καλύτερα οικονομικές συνθήκες σε διάφορα κράτη, σταματήσουν οι διώξεις, όλα αυτά αν σταματήσουν τα αίτια, τότε θα σταματήσει και η μετανάστευση. Ο κόσμος που κινείται, μεταναστεύει είτε σε εσωτερικά στις χώρες τους είτε εκτός, έχει κάποιο αίτιο που το προκαλεί.
16: Και επειδή αυτό θαύματα λοιπόν, δεν γίνονται, ο Μπίμπι θα υπάρχει, δεν θα σταματήσουν οι πόλεμοι εύκολα.
17: Κοιτάμε τη σωστότερη, καλύτερη διαχείριση.
16: Αυτό λοιπόν, ποια είναι κατά τη γνώμη σας η καλύτερη διαχείριση? Δηλαδή συμφωνείτε με τα κέντρα να είναι εκτός Ελλάδας? Συμφωνείτε με αυτά που πανηγυρίζει ο σημερινός υπουργός ότι έχει πετύχει όσο κανένας?
17: Κοιτάξτε, το κάθε ένα, Για να πούμε αν είναι σωστό ή λάθος, θα πρέπει να αξιολογηθεί. Όμως μια που αναφέρεστε στα κέντρα κράτησης ή οτιδήποτε κέντρο λέγεται αυτό εκτός Ελλάδας, να ξέρετε ότι...
15: Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στην ουσία, έτσι, όχι μόνο εκτός Ελλάδας.
17: Ναι, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι ούτε χώρες διέλευσης ούτε προέλευσης, μέχρι σήμερα όσοι το τολμήσαν έχουν αποτύχει. Και μιλάω για τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία. Υπάρχει βέβαια μια ιδιοποιώς διαφορά στο ποιοι πηγαίνουν πλέον σε αυτά τα κέντρα. Ένα δυνητικό μέτρο που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτά τα κέντρα λοιπόν δεν νομίζω ότι θα προσφέρουν και πολλά πράγματα, γιατί θα δημιουργήσουν και νομικά ζητήματα και διοικητικά προβλήματα, αλλά και οικονομικά προβλήματα. Εμάς η άποψή μας είναι ότι καλύτερα όλες οι δυνάμεις να επικεντρωθούν ώστε οι επιστροφές, που είναι το μεγαλύτερο αγκάθι στη διαχείριση του μεταναστευτικού, να γίνουν στις χώρες προέλευσης ή καταγωγής παρά σε αυτά τα κέντρα. Ή να σας το πω πιο απλά για να το καταλάβουμε.
16: Αυτό, συγγνώμη λίγο, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι πετύχαμε. Αν ένας Σύριος έρθει από την Αίγυπτο, εμείς να το στείλουμε στην Αίγυπτο. Μην περιμένουμε να το στείλουμε στη Συρία. Στην τύχη τα έθνη. Και ότι ήταν μεγάλη επιτυχία, είπε ο κύριος Πλεύρης αυτό.
17: Εγώ θα σας το πω πιο απλά, με αριθμούς πραγματικούς όμως και όχι πλασματικούς. Σε περίοδο ύφεσης έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το 23, το 24, το 25, ακόμη και σήμερα το πρώτο εξάμηνο, ας πούμε, του 26, ότι οι προσφυγικές μεταναστευτικές ροές είναι περίπου της τάξης των 55 με 65.000 παράνομες εισόδους στη χώρα. Από τις 60.000, σας λέω εγώ, εάν δώσει άσυλο στις 20, παραμένουν μετά άλλες 40.000, σωστά?
15: Ναι.
17: Τελεσιδικήσει επιτέλους η αίτηση ασύλου τους και απορριφθεί και για τις 40.000. Πόσους θα πάει σε αυτά τα κέντρα? 50, 100, 200, 1.000, γιατί σε αυτά τα κέντρα δεν τα φτιάξει μόνη της η Ελλάδα, θα συμμετέχει οικονομικά μαζί με άλλες χώρες, που και οι άλλες χώρες έχουν προβλήματα. Πόσους θα πάει λοιπόν εκεί?
15: Λέτε ότι θα πάει ένα ποσοστό, δηλαδή, από κάθε χώρα.
17: Τα 50% άτομα παραπάνω, χίλια θα λέω εγώ. Οι υπόλοιποι 39.000 τι θα γίνουν? Που θα είναι εδώ, στη χώρα, παράνομα διαμένοντες. Δεν λύνεται, δηλαδή, δεν λύνεται το μεταναστευτικό με επικοινωνιακά συνθήματα, να σου το πω έτσι. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι καλύτερα να κάνεις ό,τι μπορείς να αναβαθμίσεις τις σχέσεις σου με τη χώρα καταγωγής, τις διπλωματικές σου σχέσεις, να περάσει μέσα από την Ευρώπη, όπως είχαμε προτείνει το 2016, να γίνει Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Επιστροφών και να μπορέσεις αυτούς τους ανθρώπους που δεν δικαιούνται άσυλο και δεν μπορούν να παραμείνουν στη χώρα, να τους επιστρέψεις στη χώρα τους, είτε με αναγκαστική επιστροφή είτε με εθελούσια. Αυτό λέμε εμείς.
16: Μάλιστα. Κυρία Τσεργότη, είχατε προχθές τη σειρά της με τον Πρωθυπουργό, λέω. Με τον πρώην Πρωθυπουργό.
17: Με τον πρώην.
16: Μα και αν και γνώσα λαθάρους, από τότε δεν ξέρεις. Λοιπόν, με τον πρώην Πρωθυπουργό, και ήταν και η πρώτη ομιλία και γενικά πώς ήταν το κλίμα και τι σας είπε και πώς εκλάβατε τη συνέχεια τη δική σας.
17: Κοιτάξτε, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, μίλησε για ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Μην ξεχνάτε ότι όσοι είναι τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες δεν είναι κανένας πολιτικός. Είναι όλοι άνθρωποι που εργάζονται, που έχουν πρόσβαση στην κοινωνία, και επειδή σας άκουσα και προηγουμένως, επειδή δεν είναι πολιτική και θέλει να καθοδηγήσει το πώς θα συμπεριφέρονται και στον κόσμο, αλλά περισσότερο τηλεοπτικά, θέλει να δείξει το πρόσωπο που επιθυμεί.
16: Μιλάτε για τα πρόσφατα λάθη που έγιναν, δηλαδή με τα κότερα, τα γρήγορα κότερα, πόσο την έχετε την πισίνα, ναι, και εντάξει, πρέπει να αρχίσει να μαζεύει ένα-ένα μετά.
17: Είναι φυσιολογικό να γίνονται λάθη, γιατί σας είπα, και εγώ που βγαίνω σήμερα στην εκπομπή σας μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι πολιτικός. Καταλάβατε, όλοι μπορούμε να κάνουμε λάθη. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, το είπε άλλωστε ο πρόεδρος, ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα ξεδιπλωθεί στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
15: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω και εγώ αν έχεις κάτι άλλο.
16: Εγώ λέω ότι το είπε. Το είπε ο κ. Τσίπρας ότι στην έκθεση Θεσσαλονίκης μας το έχουν πει και συνάδελφοί σας εδώ, που είναι και πρώην πολιτικοί, δηλαδή πιο πολύ κοντά στο σύστημα της πολιτικής. Αλλά αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει τις εκλογές Οκτώβριο και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, ακόμα δεν το έχω, του ΕΛΑΣ, ακόμα δεν το έχω. και δεν είμαι ο μόνος, αλλά συγγνώμη.
17: Είναι φυσιολογικό, είναι.
16: Λοιπόν, φυσιολογικό. Και το πρόγραμμα του ΕΛΑΣ έρθει το Σεπτέμβριο. Εγώ πώς θα καταλάβω αν αυτό που θα προλάβω να το δω, τι είναι, τι δεν είναι, για να φτάσω Οκτώβριο, αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να σκεφτώ αν είμαι μαζί του ή όχι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση και να αρχίσει το πρόγραμμα να έχει μια ολοκλήρωση πιο νωρίς?
17: Το κόμμα μετράει αυτή τη στιγμή σχεδόν ένα μήνα της ύπαρξής του. Εκτιμώ ότι μέχρι σήμερα οι παρεμβάσεις τόσο του πρώην Πρωθυπουργού όσο και των στελεχών που εκτίθενται δημόσια έχουν πει πολλά πράγματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Και σιγά σιγά σιγά θα ξεδιπλώνεται απλώς το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα τυπωθεί και θα είναι να το μπορέσουν να το διαβάσουν όλοι οι άνθρωποι.
16: Αυτό, γι' αυτό το λέω, να το διαβάσουν, να το καταλάβουμε, γιατί κάθε πολιτικό πρόγραμμα θέλει και λίγο παραπάνω.
17: Βεβαίως, βεβαίως. Και να το επικοινωνήσουμε και στον κόσμο. Όποιος μπει στη σελίδα του Ινστιτούτου, υπάρχουν εκεί παρεμβάσεις και για την ακρίβεια και για την οικονομία. Υπάρχουν σκέψεις, προτάσεις. Όποιος θέλει μπορεί να τα βρει στη σελίδα του Ινστιτούτου. Σε λίγο θα είναι έτοιμη και τη σελίδα του κόμματος. Θα γίνονται αναρτήσεις και εκεί. Επειδή το κόμμα αυτή τη στιγμή θα λειτουργήσει ως υβριδικό, όπως καταλαβαίνετε, στις σελίδες αυτές θα
14: News.
17: Να διαβάσουν, να ξέρετε ότι αυτό το έργο θα το αναλάβουν οι ομάδες που θα συγκροτηθούν για να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα και στην επαρχία και παντού.
15: Μάλιστα, να ρωτήσω κυρία Τσιριγότη και για το χρονοδιάγραμμα, αν υπάρχει, γιατί έχουν συσταθεί τα όργανα του κόμματος, αλλά έχουν συσταθεί με...
17: Τα προσωρινά, έτσι.
15: Αυτό λέω, τα προσωρινά, ναι. Έχουν συσταθεί με απόφαση του Άλεξη Τσίπρα. Ποιος θα είναι τι. Ναι. Θα υπάρξει κάποιο συνέδριο που θα αποφασιστούν από τη βάση, δηλαδή τα πρόσωπα.
17: Εκτιμώ ότι επειδή η προεκλογική περίοδος θα ξεκινήσει σε λίγο, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη, εκτιμώ ότι μέχρι τις εκλογές θα πάμε με αυτά τα όργανα, δηλαδή ήδη έγιναν οι τομεάρχες, ήδη έγινε το Εθνικό Συμβούλιο, κάτι σαν έτσι, συνέδριο. Θα αποφασιστούν τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής. Αυτά θα αποφασιστούν. Νομίζω είναι μια ομάδα γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό που τα συζητάει, αξιολογεί τα βιογραφικά και όλα όσα πρέπει.
16: Μάλιστα. Και έτσι, εγώ δεν ξέρω αν έχετε συμπληρώσετε κάτι άλλο.
17: Εσείς αν θέλετε κάτι.
16: Όχι, νομίζω ότι μας καλύψατε, γιατί το βασικό μας θέμα είναι πραγματικά, μιλώντας, επειδή το έχουμε και βλογάμε και τα γένια μας, και ο Ελλάδα αλλά και η εκπομπή μας Ελλάδα σήμερα γυρνάει όλη την Ελλάδα και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό.
17: Το γνωρίζω.
16: Υπάρχουν τα μέρη, υπάρχουν οι τόποι που ανησυχούν για το τι θα συμβεί πραγματικά με το μεταναστευτικό. Και γι' αυτό σας είχαμε μαζί μας.
17: Θέλω να σας πω το εξής, αν μου επιτρέπετε.
16: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
17: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας, αυτό που θέλει από όλους εμάς, όχι μόνο από μένα, είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξουν ρεαλιστικές εφαρμόσιμες προτάσεις. Διαφορετικά το να λέμε μεγάλα λόγια και επικοινωνιακά δεν κερδίζει κανένας τίποτα. Ο ρεαλισμός είναι που μετράει και εμείς το έργο το δικό μας δεν είναι να κάνουμε βαρύγδουπη αντιπολίτευση με επικοινωνιακές κορώνες. Είναι στην κυβέρνηση εννοώ, είναι κάθε τι να αξιολογείται και να υπάρχει μια αντιπρόταση ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Αυτό είναι
15: σημαντικό αυτό. Αν και ο κύριος Τσίπρας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για τον ρεαλισμό του και ο ίδιος μάλιστα το έχει παραδεχτεί, λέει ότι ήμουν άπειρος, δεν είχα την εμπειρία και είχα κάποιες αυταπάτες. Το έχει πει ο ίδιος αυτό.
17: Αλλά τέλος πάντων. Σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις, όλοι έχουμε καταλάβει ότι και ο ίδιος έχει αλλάξει προς άλλη κατεύθυνση και ο ίδιος έχει πει ότι ο ρεαλισμός και η εφαρμογή είναι προτεραιότητα.
16: Μεγάλη κουβέντα αυτή και σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Τσιδικότη που είστε μαζί μας και πραγματικά εγώ επαναλαμβάνω ότι όποιο κόμμα και να βγει καλό ήθελα να σας χρησιμοποιήσει την εμπειρία σας στο συγκεκριμένο θέμα.
17: Σας ευχαριστώ θερμά.
15: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Τσιδικότη.
17: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
15: Ήταν η κυρία Ζαχρούλα Τσιριγότη.
16: Τώρα η αλήθεια είναι το ότι πρέπει να πεσπευτώ μία τον Τζαπαλιάρη να του πω να μου δώσει κανένα δύο ώρες στο ραδιόφωνο σε εκπομπή, κανένα δύο εκπομπές ακόμα.
15: Τι θες.
16: Δύο χρόνια με τον Πάνο Μπουρναρά δεν έμαθα κι εγώ. Γιατί να μην πάρω κάτι παραπάνω. Εδώ έμαθα τον Πρωθυπουργό όταν έφυγε. Τώρα αν έκανα λάθη δεν έφταιγα εγώ, έφταιγε η ομάδα απ' έξω. Η ομάδα παραγωγής. Θα το γράψω και βιβλίο. Είναι ένα τα ονόματά τους. Δεν έφταιγα εγώ πουθενά. Άρα λοιπόν, έμαθα με τον Μπουρναρά δύο χρόνια τώρα. Δύο χρόνια δεν κλείσαν περίπου.
15: Ολοκληρώνουμε τη δεύτερη χρονιά που κάνουμε εκπομπή μαζί. Πέρυσι ήταν η απογευματινή, φέτος είναι η πρώτη.
16: Έμαθα δύο λοιπόν χρόνια. Δύο χρόνια με τον Μπουρναρά. Ό,τι λάθη έγιναν τα έκαναν τα παιδιά της παραγωγής έξω.
15: Ναι.
16: Άρα εγώ λοιπόν πρέπει να πάρω και άλλες εκπομπές. Πού να σας πω ότι θέλω να ξαναγίνω πρωθυπουργός. Γιατί δεν ήμουν πριν, πώς θα πω ξαναγίνω.
15: Τι πράγμα είναι αυτό και με τον καύσωνα στην Ευρώπη.
16: Έρχεται.
15: Έρχεται και στην Ελλάδα.
16: Να σε ελπίσουμε. Κοίτα, τόσο ψηλά πράγματα.
15: Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα είμαστε και λίγο πιο συνηθισμένοι σε θερμοκρασίες κοντά ή πέριξ των 40 βαθμών.
16: Ναι, αλλά επειδή εδώ στο Ελλάδα, εδώ, στο χώρα μας,
15: ναι,
16: που έχουμε συνηθίσει λίγο τις ζέστες, αλλά έχουμε συνηθίσει και λίγο το air condition.
15: Αυτό,
16: αλλά έχουμε συνηθίσει
15: δεν υπάρχει σε όλες χώρες η κουλτούρα του κλιματισμού,
16: ναι,
15: όπως αλλά είναι στην Ελλάδα.
16: Αλλά έχουμε συνηθίσει λίγο και να κοιτάμε και το λογαριασμό.
15: Ναι.
16: Του ρεύματος.
15: Ναι. Καλά, αυτό να αναπόφευκτο.
16: Ναι, δηλαδή μπορεί να έχει καύσωνα, μπορεί να έχει air condition, να άνοιξε το.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, οι νεκροί στην Ευρώπη είναι πάνω από 1.300, το ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,1 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες επίσης σε Γερμανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ πρόσεξε τώρα το παράδοξο, στη Γαλλία, από τον καύσωνα έχουμε και καταιγίδες. Στη Γαλλία.
16: Συμβαίνει και εδώ αυτό. Λοιπόν, αφού υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας, Γαλάνη Συγχάνος, λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο τιμές. Έτσι θα αλλάξετε το σπίτι σας και την διάθεσή σας. Λοιπόν, Αιγιαλής, μπήκες να το δεις.
15: Δεν μπήκα να το δω.
16: Για μπες να το δεις. Αιγιαλής, παιδιά, αμοργός στην Αιγιάλη, εξού και το όνομα, πεντάστερο. Δείτε τη θέα από τα δωμάτια. Δείτε τη θέα από τις πισίνες. Δείτε το εστιατόριο που θα φάτε. Γιατί είναι μέσα στο δώρο.
15: Έχει θέα.
16: Το εστιατόριο. Απόλυτη.
15: Ωραία.
16: Απόλυτη.
15: Εμένα μου αρέσει το φαγητό με θέα, να ξέρεις. Είναι τα αγαπημένα μου.
16: Εάν πας εσύ, ναι, θα σου πρότεινα να πάρεις μια μαργαρίτα στην άκρη της πισίνας και να κάτσεις εκεί.
15: Α, μαργαρίτα νόμιζα γυναικείο όνομα. Μια κοπέτη μαργαρίτα νόμιζα.
16: Ναι, ναι,
15: ποτό, το ποτό.
16: Ναι, ναι, ναι. Και να κάτσεις στην άκρη της πισίνας.
15: Ναι.
16: Δηλαδή, εκεί στη γωνία. Στη γωνία.
15: Ναι. Γιατί?
16: Γιατί μία φορά πήγα.
15: Μόνος μου.
16: Καλά, τώρα καλά, το θα πας εγώ θα σου πω. Δεν,
15: εγώ κάθομαι μόνος μου.
16: Εγώ μία φορά πήγα και κάθισα το απογευματάκι και κόντεψα να φύγω την άλλη μέρα το πρωί.
15: Ναι. Γιατί βαριώσουν να σηκωθείς.
16: Ναι, αυτό ακριβώς όπως το κατάλαβες. Θα αναπτύξουμε και για την Αμοργό και για το, απέραντο γαλάζιο, έτσι, το νησί και το τεράστια πλεονεκτήματα έχει. Έχει και μειονεκτήματα, κορίτσια. Άμα πάτε Αμοργό, πάρτε κανένα αθλητικό μαζί, γιατί το τακούνι δεν βοηθάει παντού. Δεν βοηθάει στη βόλτα στη χώρα ή δεν βοηθάει σε διάφορες επισκέψεις. Πάρτε και κανένα αθλητικό. Γεύσεις τοπικές και όλων των Κυκλάδων, δηλαδή τοπικές γεύσεις που μπορεί να έχουν αλλάξει προς γκουρμέ και γκουρμέ άποψη. και οι γευστικοί κάλικες δηλαδή θα καλυφθούν, είναι πραγματικά διαφορετικό. Αύριο θα κάνουμε μια, μαζευτούμε 4-5 να κάνουμε μια διμερή σύσκεψη. Καλά το πάω.
15: Ναι, ναι.
16: Να πούμε ποια μέρα θα το κληρώσουμε, να δούμε πώς θα το συμπληρώσουμε, με τι άλλο. Δηλαδή μόνο διαμονή και φαγητό φτάνει, μπορεί και να φτάνει. Θα δούμε όμως, θα το φτιάξουμε εμείς. Να έρθουν και 4-5, οι οποίοι είναι αυτοί που φταίνε, έτσι, για ό,τι λάθη έχουν γίνει.
15: Α, είναι.
16: Θα το γράψω εγώ και στο βιβλίο.
15: Είναι σε αυτούς που ρίχνει τις ευθύνες εσύ.
16: Λοιπόν, και εγώ το βιβλίο άμα το γράψω, παιδιά, τώρα αυτήν την εβδομάδα, μέχρι το τέλος της άλλης, ξέρω εγώ πότε.
15: Και ο Γιάννης προτάει να πούμε πώς συμμετέχουμε.
16: Θα το πούμε, Γιάννη.
15: Θα το πούμε, εντάξει. Λοιπόν, αλλά ο τρόπος θα είναι γνωστός, εντάξει.
16: Ο ίδιος.
15: Κλασικό.
16: Ο ίδιος. Ναι. Λοιπόν, εγώ να πω ότι αυτή τη εβδομάδα, μόλις γράψω το βιβλίο και πω ότι έμαθα με τον Μπουρναρά και φταίνει τα παιδιά της παραγωγής, το βιβλίο θα το πω αμοργός.
15: Μα, αμοργός, ωραίο.
16: Ναι, αμοργός.
15: Ωραίο.
16: Εδώ άλλο τα πιθάκια, εγώ γιατί μην το πω αμοργός.
15: Αμοργός.
16: Ναι. Σωστό. Εγώ το λέω πιο νησί είναι πιο ωραίο.
15: Σωστό.
16: Αλλά επειδή είναι το αμοργός, είναι το γυαλί, είναι το φαντάστικο, θα πάμε και τσάμπα.
15: Δεν έχω πάει Ιθάκη.
16: Δεν είσαι πάει Ιθάκη.
15: Ιθάκη δεν έχω πάει, όχι.
16: Και ο Οδυσσέας δυσκολεύτηκε. Ναι. Φαντάσου, άμα δυσκολεύτηκε ο Οδυσσέας, τι έχει να τραβήξει εσύ.
15: Φαντάσου.
16: Λοιπόν, παιδιά, 69-39-943-943 με απλά μηνύματα στο Viber. Είπαμε μετά τις σπέτσες, μετά τη Σύφνο, έρχεται η Αμορχός και δεν θα σταματήσουμε εδώ, διότι ο κύριος Επουρναράς, που είναι φιλοκυβερνητικός, όπως έχετε απόλυτα καταλάβει.
15: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Απλά είμαι φίλος με την εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι.
16: Ναι, προσπαθεί τώρα με να βγει αυτήν. Προσπαθεί λοιπόν 2-2-2-2-2-2-2-2 το ποσοστό όταν ερωτηθεί πήγατε διακοπές.
15: Ναι. Να μειωθεί και να πούμε ότι α, τι δες τι ωραία που είναι τα πράγματα.
16: Διότι κάποια άλλη είπε πηγαίνω στο χωριό ρε παιδιά, όχου θέλετε και σε νησιά.
15: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τα νησιά είναι μόνο για τους τουρίστες, τους ξένους.
16: Ναι. Εξού λοιπόν, τι περιμένουμε, να πούνε ναι ότι θα μειώσουν τις τιμές από τον Ιούλιο και να πάμε στα νησιά, δηλαδή όπως έγινε πέρσι. Έτσι, αν θυμάστε, και όχι μόνο στα νησιά. Αλλά να πάμε στα νησιά και να έρχονται οι τουρίστες και να αγοράζουν φτηνά. Έπρεπε να ράβω, πού θα εισπράξει το κράτος.
15: Αν όχι από τους φόρους.
16: Αν όχι από τους τουρίστες.
15: Εν τω μεταξύ, να σας πω πάλι στα πολιτικά ότι υπήρξε.
16: Μην ξεφύγω.
15: Ότι υπήρξε ένα φλερτ κατά κάποιο τρόπο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για το αν θα πάνε κάποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ να πάνε στο ΠΑΣΟΚ.
16: Αυτό το φοβάται πολύ ο Τσίπρας, διότι το αφημί θα πάει στο ΠΑΣΟΚ.
15: Όχι, δεν πάει, όχι αφημί.
16: Το αφημί.
15: Πρόσωπα μόνο.
16: Α, μόνο,
15: ναι,
16: μα, χωρίς τον αρχηγό.
15: Γιατί είπε ένα τέλεχος.
16: Χωρίς τον αρχηγό.
15: Είπε ένα τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε μια συνέντευξή της ότι πέρα από το κόμμα Ελλάς, λέει, έχουμε πολλά κοινά και με το ΠΑΣΟΚ. Και ερμηνεύτηκε αυτό ότι μήπως ανοίγει διάβλο επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ.
16: Το αφημί που θα
15: και
16: πάει.
15: Και διαρροές από τη Χάρη Λέα Τρικούπη λένε ότι ναι, ότι όποιος επιθυμεί να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να έρθει στο ΠΑΣΟΚ είναι καλοδεχόμενος. Έτσι λέγανε οι διαρροές. Βέβαια δεν δέχονται στο ΠΑΣΟΚ κάποιους που είναι σκληροί παίχτες, όπως είναι ο κ. Πολάκης, η κυρία Δούρο, ο κ. Παπάς. Αυτή είναι λίγο κόκκινη γραμμή για την Χάρη Λέα Τρικούπη. Τους υπόλοιπους όμως λέει: οκ, okay, άμα θέλετε να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, η αγκαλιά του Νίκου Ανδουλάκη είναι μεγάλη.
16: Πολλές είναι οι κόκκινες γραμμές για το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καταλάβει για ποιο ΠΑΣΟΚ και πού θα έρθουν μέχρι τις εκλογές οι κόκκινες γραμμές. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να φύγω νωρίς. Διότι πρέπει να πάω να φτιαχτώ, να αντιθώ να, κτλ. Γιατί να πάρω και το τάβλι. Δεν θα παίξει τάβλι στο εργαλείο.
15: Σήμερα δεν ξέρω. Έπαιξε στη Νέα Σμύρνη ο πρωθυπουργός στην περιοδία του προχθές. Έπαιξε τάβλι. Σήμερα περιοδεύει στο εργαλείο.
16: Ναι, πάω να προλάβουμε. Επάνω, έλα, δεν θα προλάβουμε.
15: Τι μπορεί να παίξει, γιατί πρόσεξε λίγο. Η αθλητικότητα τώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπήκε στο Eco Rally πριν, μπήκε μέσα στο όχημα.
16: Μπήκε και έγινε και ατύχημα.
15: Τάβλη, έπαιξε.
16: Δεν έπαιξε.
15: Έπαιξε.
16: Δεν έσπασε.
15: Άρα δεν θα συνεχίσει με κάποιο άθλημα σήμερα.
16: Μα έπαιξε και τένις, έπαιξε και ποδόσφαιρο.
15: Αυτό.
16: Έπαιξε και στη Νέα Σμύρνη. Τα κάνω όλα. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει
15: σήμερα
16: το τάβλη.
15: Σήμερα πρέπει να συνεχίσει με κάποιο άθλημα. Οπότε θα μπορούσε να ήταν και ένα quiz σήμερα. Σε εκπομπή που δεν το βάλαμε. Με ποιο άθλημα θα συνεχίσει
16: σήμερα.
15: Σκάκι
16: είναι δύσκολο αυτό.
15: Την περιοδία.
16: Σκάκι είναι δύσκολο αυτό.
15: Είναι δύσκολο.
16: Λοιπόν, εγώ και ο Πάνος ο Πουρναράς φεύγουμε να προλάβουμε, να πάμε μέχρι το εργαλείο.
15: Θα πας εργαλείο σήμερα.
16: Θα μαζί τα πάμε. Θα στήσουμε το γήπεδο, θα στήσουμε το τραπέζι γήπεδο, θα πάρουμε τσιπουράκι με μεζέ δίπλα για να τα αλλάξουμε το καφεδάκι.
15: Ναι.
16: Είμαστε grand. Τσιπουράκι με μεζέ και έλα να κοντράρουμε στο τάβλι.
15: Σωστό. Έλα εδώ για μια παρτίδα Κυριάκου να του πεις.
16: Έλα εδώ, έλα εδώ. Λοιπόν, Θεού, 112. Μπίμπι.
15: Ναι, Τραμπ Νετανιάχου, επιτρέποντος.
16: Καλά, ποιος Τραμπ ήταν ο Μπίμπι. Ο Μπίμπι είναι ο κύριος Πάνος Πουρναράς.
15: Και ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
16: Θα είναι αύριο μαζί σας. Ναι. Γιατί
15: στις,
16: είχαμε.
15: Στις 9 με 10 το πρωί.
16: Γιατί είχαμε και τους εισαγγελείς που το Σάββατο που πήγανε στη Βουλή, αλλά δεν πήγανε.
15: Ναι.
16: Θα μάθουμε. Θα έχουμε ωραία. Τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί μας να μας πει γιατί πήγανε, πόσοι πήγανε ή γιατί δεν πήγανε.
15: Ωραία.
16: Και τελικά τι αποφάνθηκαν.
15: Ωραία.
16: Ευάγγελος Μίχος.
15: Μένετε εδώ, συντονισμένοι στον 943. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
16: Παιδιά, υπομονή στους δρόμους. Σας ευχαριστούμε πολύ.
15: Για χαρά.
18: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
19: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
20: Τι είναι βρε.
19: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
20: Τι είναι βρε.
19: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
20: Έφτιαξα.
19: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία.
1: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών.
2: Με ειδική. Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Η Μίνα Μοστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα και από μένα. Οι τρεις κατηγορούμενοι λοιπόν κηρύχθηκαν ένοχοι για το αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος, ενώ το δικαστήριο αυτόωσε τρεις ακόμα κατηγορουμένους. σε αυτούς που κήρυξε ενόχου. Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, όχι όμως και αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας που αιτήθηκαν όλοι, υπό την έννοια ότι προσπάθησαν να άρουν τις συνέπειες των πράξεών τους, δίνοντας ως αποζημίωση 2.000 ευρώ στον κάθε εγκλωβισμένο. Να σου πω τέλος ότι το δικαστήριο, υιοθετώντας εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να διαβεβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες για την τροχέα και για τον διοικητή της τροχέας και τον αρμόδιο διευθυντή της Αττική Οδού.
8: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μίνα Μουστάκα. Στον ανακριτή εντωμεταξύ οδηγούνται σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι 7 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 15χρονου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην Καλλιθέα. Μεταξύ τους και ο 17χρονος που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον έφηβο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε τη διερεύνηση για την έκρηξη τα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια που προκάλεσε ζημιά στην τζαμαρία της επιχείρησης σε παράπλευρη είσοδο πολυκατοικίας καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύκαυστο φυτίλι με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναστέλνουν τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ εντωμεταξύ εξαπέλυσε χθες νέους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Η συμφωνία που υπογράφηκε την Παρασκευή δεν θα υιοθετηθεί από τη Λιβανική Βουλή, διαμηνύει ο πρόεδρος της Ναμπί Μπέρι. Να παραμείνουμε στο διεθνή χώρο. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε χθες ότι περιμένει την έλευση Αμερικανών διαπραγματευτών προκειμένου να ξαναρχίσουν συνομιλίες όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν η Ουάσιγκτον θα είναι πλέον λιγότερο επικεντρωμένη στο ζήτημα του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμοί, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Πάμε να δούμε ποια είναι η κίνηση στους δρόμους με τη βοήθεια της Δέσποινας Μπαρδάκου. Δέσποινα, καλημέρα και σε σένα.
10: Καλημέρα, Ζέτα. Σημαντικά προβλήματα κυκλοφορίας καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, με μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο έως Νέα Ιωνία. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών και στη λεωφόρο Συγκρού, όπου η κίνηση διεξάγεται αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά γύρω από Ομόνοια, Σύνταγμα, Βασιλής Σοφίας και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες προς Παγκράτη και Αμπελόκηπους. Ζέτα.
8: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 ακολουθεί ο Γιώργος Μελιγκόνης.
11: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Ο πολιτικός χρόνος έχει συμπυκνωθεί και υπάρχουν περιπτώσεις που ένας μήνας στην πολιτική μπορεί να ισοδυναμεί ακόμη και με ένα ολόκληρο έτος στο ημερολόγιο. Δείτε τι έχει συμβεί στην αριστερά και την κεντροαριστερά το τελευταίο διάστημα.

Πασόκ δεν ήρθαν απλώς τα πάνω κάτω, ήρθε ο ουρανός φοντίλη. Ήταν μόλις πριν ένα μήνα και τρεις μέρες λοιπόν που το Πασόκ με αυθάδικη αυτοπεποίθηση μιλούσε για το στόχο της πρωτιάς με μια ψήφο διαφορά και με αλαζονία ανέσυρε από το χρονοντούλα από την ιστορία της ιστορίας τη θεωρία της χαμένης ψήφου. Η μόνη χρήσιμη ψήφος για πολιτική αλλαγή είναι η ψήφος στο Πασόκ, έλεγε και ξανά έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Φυσικά η γραμμή φαινόταν και τότε ανεδαφική. Ένα κόμμα με 12, 13, 14% στις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να ανασύρει τη θεωρία της χαμένης ψήφου, ούτε να μιλάει για πολιτική αλλαγή όταν ο κύριος αντιπαλός του έχει σχεδόν 30% στις ίδιες δημοσκοπήσεις. Ήταν που ήταν ανεδαφική η γραμμή, ήρθε και το κόμμα Τσίπρα και τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Και μέσα σε έναν μήνα και τρεις μέρες, κυρίες και κύριοι, από εκεί που το Πασόκ εφάρμοζε τη θεωρία της χαμένης ψήφου, βρέθηκε να ξορκίζει το νέο διπολισμό Μητσοτάκη-Τσίπρα και να προειδοποιεί ότι αυτό θα σηματοδοτήσει αστάθεια για τη χώρα. Βρέθηκε δηλαδή να ξορκίζει, και άρα εξ αντικειμένου να κουβεντιάζει ως ένα υπαρκτό ενδεχόμενο, το σενάριο να μην ανήκει το ίδιο στους δύο πρώτους, να είναι από την τρίτη θέση και κάτω. Πώς φτάσαμε λοιπόν να το επαναλάβουμε μέσα σε ένα μήνα και τρεις μέρες από την αλαζονία της χαμένης ψήφου στην απελπισία της καταγγελίας του νέου δικοματισμού? Δεν φτάσαμε μόνο επειδή ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας παίχτης που δεν μπορεί να γνωριστεί. Φτάσαμε και επειδή οι πολίτες είναι πλέον υποψιασμένοι και υποψιασμένες, η κοινωνία δεν μπορεί να ακούει μπούρδες που θα έλεγε και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και πλέον η θεωρία που εφάρμοζαν όλα τα κόμματα πως αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα δεν περνάει πια. Δεν περνάει γιατί στο μεταξύ περάσαμε όλοι και όλες εμείς μνημόνια, χρεοκοπίες, καταστροφές, προσδοκίες που διαψεύστηκαν, ζωές που ανατράπηκαν. Και αυτό που πλέον για το Πασόκ είναι στα πάθημα, καλό είναι να γίνει σε όλους τους υπόλοιπους μάθημα. Να γίνει μάθημα σε εκείνους που μιλούν για αυτοδυναμίες, που εκβιάζουν την ψήφο, σε εκείνους που αυτάρισκα λένε ότι δεν τους αφορούν οι συνεργασίες με άλλα κόμματα, σε εκείνους που μοιράζουν πιστοποιητικά όμορων χώρων και διαγιγνώσκουν για τους πολιτικούς αντιπάλους τους ότι έχει κλείσει ο πολιτικός τους κύκλος. Να τους γίνει μάθημα λοιπόν, γιατί στην Ελλάδα της συλλογικής απελπισίας και του πολιτικού τέλματος η αλαζονία τιμωρείται. Και εδώ που φτάσαμε είναι αρκετό για να γίνει αυτό, ένας μήνας και τρεις μέρες. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου του 2026.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγακύκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή και σήμερα όπως πάντα περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις για τους πιο παραδοσιακούς που είστε ακόμη του τηλεφώνου. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να του και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, και σήμερα πολλές ειδήσεις και σήμερα φορτωμένη ατζέντα. Φυσικά, αυτό που ξεχωρίζει σήμερα είναι η σύσκεψη που θα γίνει σε λίγες ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου με θέμα την συγκράτηση των τελικών τιμών σε πολλά είδη ευρείας κατανάλωσης. Μία σύσκεψη την οποία ήδη ο επικοινωνιακός μηχανισμός της κυβέρνησης πουλάει, προβάλλει τέλος πάντων, ως άλλη μία προσπάθεια της κυβέρνησης να τυφασεύσει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Και ταυτοχρόνως κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον και η επιχείρηση μείωσης των τιμών φαίνεται από το γεγονός ότι η σύσκεψη συγκαλείται από το Μέγαρο Μαξίμου, τη συγκαλεί ο Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή τέλος πάντων αυτή η επιχείρηση θα εφαρμοστεί και θα συμφωνηθούν οι βασικές της παράμετροι στο ανώτατο επίπεδο, προεδρεύοντας του Κυριάκου Μητσοτάκη δηλαδή. Να σας πούμε βέβαια ότι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και ο κύριος Θεοδωρόπουλος του ΣΕΒ και ο κύριος Γιώτης των βιομηχανιών τροφίμων και ο κύριος Μασούτης του συνδέσμου των Σούπερ κλπ. Έχουν επεξεργαστεί κάποιες προτάσεις, θα τις παρουσιάσουν λέει στον Πρωθυπουργό. Θα είναι εκεί και ο κύριος Θεοδωρικάκος προφανώς, αυτό έλειπε να μην ήταν ο κύριος Θεοδωρικάκος. Τώρα από εκεί και πέρα υποτίθεται ότι θα επιδιωχθεί μια συμφωνία έστω συγκράτησης κάποιων τιμών στα βασικά είδη, τιμών στο ράφι βέβαια σε ό,τι αφορά στους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα εδώ από αυτή την εκπομπή συμφωνία κυρίων δεν θα ακούσετε, γιατί και οι κύριοι και οι κυρίες τις ίδιες μια χαρά συμφωνίες μπορούν να κάνουν. Καλό είναι, 2026 έχουμε, να ξεφεύγουμε από αυτά τα σεξιστικά στερεότυπα. Είτε λοιπόν είναι συμφωνία κυρίων είτε συμφωνία κυριών, το θέμα είναι ότι όλοι οι οικονομολόγοι και όλοι όσοι εμπλέκονται μετά της αγοράς, αυτό το οποίο λένε ομοθυμαδών, ανεξαρτήτως σε ποια σχολή σκέψη ανήκουν, είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια εάν ασχολείσαι μόνο με τις τελικές τιμές, εάν ασχολείσαι μόνο με το ράφι. Ως προς τούτο, ξεχωρίζουμε και ένα άρθρο της Καρολίν Άλβες, της καθηγήτριας του University College London και του Cambridge, που βλέπουμε σήμερα στο πάντα πολύ καλά ενημερωμένο και η report του Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τσίμα. Μόνο τον τίτλο θα σας πω, είναι απολύτως εύγλωτος και αντιπροσωπευτικός του άρθρου. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Και λέει η Άλβες, η συζήτηση για φθηνότερο ψωμί ή γάλα μπορεί να δημιουργεί την εικόνα μιας κυβέρνησης που παρεμβαίνει αποφασιστικά, όμως στην πραγματικότητα αποκρύπτει το ουσιαστικό πρόβλημα, τη διαρκή συμπίεση των εισοδημάτων, το υψηλό κόστος στέγασης, τις ακριβές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τη γενικότερη αποδυνάμωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Αν σε αυτά συνυπολογίσετε και ότι τα κύματα ακρίβειας ξεκινούν ήδη από την ώρα που τα προϊόντα βγαίνουν από τις βιομηχανίες ή κόβονται από τα, από τα φυτά στο χωράφι, και συνεχίζεται το σπιράλ των ανατιμήσεων σε όλη αυτή την αλυσίδα ώσπου να φτάσουν στο ράφι, καταλαβαίνετε ότι αν βάλουμε και αυτό μέσα, τότε είναι σαφές ότι αν μιλήσουμε μόνο για το ράφι θα έχουμε μια πολύ πολύ αποσπασματική εικόνα, η οποία απλώς δείχνει ότι τώρα που έρχονται εκλογές, η κυβέρνηση φαίνεται ότι ορισμένα πράγματα θέλει να δείξει ότι τα κάνει, ορισμένα πράγματα τα οποία αγγίζουν την τσέπη μας, γιατί καλά είναι τα διλήμματα, οι σταθερότητες και όλα αυτά, αλλά χρειάζονται και πράγματα τα οποία να έχουν να κάνουν με την πραγματική μας ζωή. Λόγω λοιπόν της προεκλογικής περίοδου στην οποία τύπως έχουμε μπει, είδαμε προχτές την κυβέρνηση, παρότι μάδισε τη Μαργαρίτα για καμιά δεκαριά μέρες, να αναγκάζεται να εφαρμόσει, να νομοθετήσει την απόφαση του Αριουπάγου, και σήμερα να συγκαλεί συσκέψεις στο Μαξίμου για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Έστω και αν δεν πείθει για την γνησιότητα των προθέσεών της, αφού έρχονται εκλογές, να δούμε, έστω για λόγους ψηφοθυρικούς, να δούμε τι θα δούμε. Και μια που λέμε για τον Άριο Πάγο, τα κόκκινα δάνεια και την στεγαστική κρίση, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Γιώτα Δούκα, Managing Director της εταιρείας Λύσης Στέγης, για να κουβεντιάσουμε τα της στεγαστικής κρίσης και της υπερχρέωσης. Καλημέρα κυρία Δούκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο σας για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και την νομοθετική ρύθμιση επ' αυτής.
1: Ναι, φυσικά. Σίγουρα είναι η σωστή κατεύθυνση, η σωστή απόφαση. Θεωρώ ότι υπάρχει μια απόσταση μεταξύ νόμου και εφαρμογής, η οποία πρέπει να μειωθεί. Έτσι πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτή η απόσταση θα μειωθεί. Γιατί αν σκεφτούμε ότι καταρχάς πώς δημιουργήθηκε ο νόμος Κατσέλη, εκεί είναι και η ουσία που θα πρέπει να την προσέξουμε. Δηλαδή ο νόμος Κατσέλη δημιουργήθηκε γιατί κάποια στιγμή ο κόσμος δεν μπορούσε να πληρώσει. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να πληρώσει, σημαίνει ότι δεν μπορούσε να πληρώσει. Και δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ως εκ τούτου, το να αποφασίζει ένα δικαστήριο τη μείωση της δόσης του και μετά να πηγαίνουμε να εκτοκίζουμε στο σύνολο του κεφαλαίου, αυτό δεν βοήθησε καθόλου. Άρα σίγουρα αυτή η απόφαση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά καθώς είδαμε στο παρελθόν ότι ο νόμος Κατσέλη σαν να αυτό ακυρώθηκε λόγω αυτής της διαφοράς στον εκτοκισμό, γι' αυτό επιμένω και λέω ότι θα πρέπει να δούμε την απόσταση ανάμεσα μεταξύ του νόμου, της απόφασης και της εφαρμογής.
0: Τώρα βέβαια από εκεί και πέρα, με όρους ιδιωτικού χρέους, συνεχίζει το πρόβλημα, ενώ δεν λύνει αυτή η απόφαση όλο το θέμα της υπερχρέωσης που έχει προκύψει από τα ακίνητα, τα στεγαστικά, το τι αφήνει πίσω της η κρίση κλπ, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα έτσι είναι και εμείς στη Λύση Στέγης το βλέπουμε αυτό καθημερινά, παρόλο που είμαστε μια εταιρεία η οποία διαχειριζόμαστε νέα δάνεια, δηλαδή βοηθούμε τους απλούς πολίτες δωρεάν να εκδώσουν κάποιο νέο δάνειο. Η αγορά είναι δύσκολη. Σήμερα υπάρχει και μια μείωση στη ζήτηση και όχι μάλλον δεν είναι σωστή η λέξη μείωση στη ζήτηση, είναι μείωση στη πρόσβαση, γιατί δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ακίνητα τα οποία είναι διαθέσιμα για να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει στην αγορά. Έτσι, άρα το πραγματικό ερώτημα εδώ δεν είναι αν κάποιος μπορεί να βρει απλά ένα ακίνητο, αλλά να βρει το κατάλληλο ακίνητο στη τιμή που μπορεί να υποστηρίξει.
0: Ναι.
1: Και εδώ να πω τουλάχιστον για το μέλλον, γιατί στο παρελθόν τώρα οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να υπάρχουν να μειωθεί το χρέος. Είναι πολλές αυτές οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν, αλλά σίγουρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε και στο μέλλον ότι δεν θα έχουμε μια νέα σειρά κόκκινων δανείων. Οπότε και εκεί πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ οι ενδυνάμοι δανειολήπτες. Χρειάζεται μια σωστή πληροφόρηση, χρειάζεται μια σωστή στρατηγική, στην οποία μπορούν να απευθυνθούν σε εταιρείες διαμεσολάβησης όπως είμαστε εμείς στη Λύση Στέγης. Γιατί η αγορά σήμερα είναι λίγο διαφορετική από ό,τι ήταν στο παρελθόν που δημιουργήθηκε όλο αυτό το κύμα των κόκκινων δανείων. Σήμερα οι τράπεζες ανταγωνίζονται περισσότερο μεταξύ τους, υπάρχουν καλύτερα προϊόντα, υπάρχει μια μεγαλύτερη διάθεση για χρηματοδότηση. Χωρίς βέβαια να πω και εδώ ότι δεν υπάρχουν και ουσιαστικά θέματα τα οποία μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ας πούμε, βλέπουμε τις τράπεζες σε αυτή τη στιγμή μια δυσκολία σε κάποιον που στο παρελθόν μπορεί να είχε αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία. Είναι κατανοητό βέβαια ότι οι τράπεζες οφείλουν να διαχειρίζονται το πιστωτικό τους κίνδυνο με υπευθυνότητα. Ωστόσο, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η αξιολόγηση πρέπει να είναι πιο δυναμική.
0: Ναι.
1: Άρα η οικονομική, δηλαδή συμπεριφορά ενός ανθρώπου εξελίσσεται και αυτό έχει μέσα και το νομοκατσέλι και τους ανθρώπους που έχουν ενταχθεί σε αυτό. Εκείνος που είχε δυσκολίες πριν από 10 χρόνια και τις έχει αποπληρώσει και έχει ρυθμίσει το χρέος τους και έχει αποπληρωθεί, δεν είναι απαραίτητο ο ίδιος ο άνθρωπος σήμερα.
0: Καλά, βέβαια.
1: Άρα έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι συνεπής, ότι και αυτή η συνέπεια θεωρώ από τις τράπεζες ότι πρέπει να αναγνωριστεί.
0: Και πλέον, βέβαια, δεν μιλάμε και για άλλη φιλοσοφία ως προς την παροχή δανείων. Θέλω να πω, υπάρχει πια τράπεζα η οποία δίνει το 100% όπως γινόταν παλιά. Δεν πρέπει αυτός ή αυτή που είναι να αγοράσει ένα κίνητο να αποδείξει έχοντας ένα ικανό ποσό για προκαταβολή ότι τέλος πάντων δεν ξεκινάει από το μηδέν, ότι υπάρχει μια μαγιά, πώς να το πω.
1: Βεβαίως, σήμερα περίπου οι τράπεζες δίνουν το 80% χρηματοδότηση, αλλά για τους νέους δανειολήπτες, αυτούς που αγοράζουν πρώτη φορά δηλαδή κατοικία, μπορεί να φτάσει και από το 90%. Όμως εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Έχουμε πολλούς ανθρώπους, νέα ζευγάρια, νέους ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν σπίτι και μπορεί να μην έχουν ούτε αυτό το 10% για προκαταβολή. Και αυτό δείχνει το κοινωνικό θέμα που υπάρχει, έτσι, το κοινωνικό πρόβλημα. Δηλαδή κάποιος θέλει να δανειοδοτηθεί, υπάρχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αλλά ακόμα και το 20% της προκαταβολής, ειδικά στις τιμές που υπάρχουν σήμερα στα ακίνητα, είναι μια σημαντική δυσκολία για έναν νέο άνθρωπο. Άρα δεν αρκεί κάποιος να έχει ένα καλό εισόδημα και μια καλή εργασία που θα αποπληρώνει τη δόση. Πρέπει να υπάρχει μια συνολική στρατηγική. Και εδώ είχα το σπίτι μου 2 που προσπάθησε να λύσει έτσι αυτό το πρόβλημα και με τα κριτήρια που είχε να εντάξει, να ανοίξει τον ορίζοντα σε περισσότερους αγοραστές και ενδυνάμει δανειολήπτη. Αλλά είδαμε τι συγχρόνως το σπίτι μου 2 ανέβασε και τις τιμές των ακινήτων.
0: Ναι. Και ανέβασε τιμές ακινήτων που ήταν σχετικά φτηνά και σε περιοχές που ήταν φτηνές, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και ξέρετε τι γινότανε. Εμείς το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό. Υπήρχε κάποιο ακίνητο, υπήρχε προέγκριση και υπήρχε ένας αγώνας δρόμου ποιος θα αγοράσει το ακίνητο.
0: Ναι.
1: Και συνέχεια ο πολιτής μπορούσε να αυξήσει τη τιμή.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10.30.
5: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Η
9: Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στα Βαλκάνια μεταφέρεται ο θερμικός θόλος. Στους 37 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει σήμερα ο υδράργυρος κατά τόπους στα δυτικά της Ελλάδας. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Περίπου 50.000 υπολογίζονται οι αγνοούμενοι. Σχεδόν 200 κτίρια κατέρευσαν πλήρως. Στο Καράκας, κάτοικοι υποχρέωσαν στρατιωτικούς να πάρουν τσάπες και φτιάρια για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση συντριμμιών. Στις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ. Στόχος της κυβέρνησης, μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει από τα τέλη Ιανουαρίου ο διάλογος για το εθνικό απολυτήριο και η τύχη κάθε παιδιού δεν θα κρίνεται από 4 τρίωρα. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή επέβαλε το μονομελές πλημελιωδικείο της Αθήνας σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό λόγω χιονιά τον Ιανουάριο του 2022. Το Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής για το Στενό του Ορμούς στη Μουσκάτ, ανταλλάσσοντας απόψεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών που είναι στις ακτές του κόλπου, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
13: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
0: Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την κυρία Γιώτα Δούκα. Είπατε ότι το θέμα είναι να υπάρξουν λύσεις και να αυξηθεί η ιδιοκατοίκηση. Μέχρι τώρα πάντως, επειδή αναφερθήκατε από ό,τι κατάλαβα και στο ατελέσφορο του προγράμματος «Σπίτι μου 2», περισσότερο έχουμε πολιτικές για την ενίσχυση της ζήτησης παρά για την ενίσχυση της προσφοράς ή όχι?
1: Δεν θα το έλεγα. Κοιτάξτε, το σπίτι μου 2 ήταν ένα φανταστικό πρόγραμμα σε σχέση δηλαδή με τον τόκο που θα πλήρωνε κάποιος, γιατί τώρα έχει κλείσει το σπίτι μου 2 και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Πραγματικά είναι φανταστικό πρόγραμμα. Όμως δημιούργησε αυτή την πίεση στις τιμές. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το βρίσκουμε, το βλέπουμε και τώρα, το βλέπουμε μπροστά μας. Γι' αυτό και όπως σας είπα και στην αρχή, υπάρχει μια μείωση στην αγορά αυτή τη στιγμή. Παρόλο που υπάρχει πραγματική ζήτηση, υπάρχει πραγματική επένδυση και από το εξωτερικό. Έτσι, αλλά το πρόβλημα το βλέπουμε περισσότερο σε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια αγορά και δει σε αυτές τις τιμές. Άρα δεν θα έλεγα ότι το σπίτι μου 2 δεν ήταν μια καλή επιλογή. Ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Αλλά είχε κάποιες παρενέργειες, τις οποίες θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να λυθούν στο μέλλον. Θα μπορούσε, όπως έχω τουλάχιστον εγώ πει και στο παρελθόν, θα μπορούσε να υπήρχε ένα πιο ανοιχτό κριτήριο σε σχέση με τα ακίνητα τα οποία μπορούσαν να ενταχθούν. Γιατί έπρεπε να είναι μέχρι το 2007. Ναι. Γιατί ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος ήθελε να αγοράσει ένα μικρό σπίτι 150.000 ευρώ, το οποίο δεν είναι μικρό το ποσό να έπρεπε να πάρει ένα σπίτι πριν το 2007. Αυτό θα συγκρατούσε λίγο τις τιμές. Και θέλω να πω στους ακροατές σας ότι δεν πρέπει να φοβούνται το δάνειο σε αυτή τη στιγμή, στη νέα εποχή, γιατί η αγορά αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και πριν, είναι μια καλή αγορά για να πάρει κάποιος ένα στεγαστικό δάνειο. Έχουμε πολύ χαμηλά επιτόκια σε σχέση και με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα, να μην φοβούνται το δάνειο, γιατί είναι ένα εργαλείο για να πάρουν σπίτι. Όλοι έχουν στεγαστικό δάνειο και εγώ έχω στεγαστικό δάνειο. Να φοβούνται όμως την κακή πληροφόρηση. Και εδώ έρχεται και η υπηρεσία αυτού του διαμεσολαβητή της σωστής πληροφόρησης. Και να το συνδέσουμε με τον νόμο Κατσέλη από τα χρόνια μου στις τράπεζες, γιατί υπήρξα πολλά χρόνια στο τραπεζικό σύστημα, είδαμε, γιατί διαχειριστήκαμε πολλά χρόνια κόκκινα δάνεια, ναι, ότι οι πιο πολλές κακές επιλογές των δανειολητών δεν ήταν επειδή ήταν αδύναμοι οικονομικά, αλλά επειδή δεν είδαν και τους όρους, προσπάθησαν να πάρουν σε κάποια στιγμή το πιο χαμηλότερο επιτόκιο, ενώ είπαμε ότι αυτή δεν είναι η βέλτιστη επιλογή. Πρέπει να δεις και όλους τους όρους. Βεβαίως ο νόμος Κατσέλη ήταν μια πολύ σημαντική κοινωνική παρέμβαση σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Έτσι, έδωσε ανάσταση χιλιάδες νοικοκυριά και προστάτευσε την πρώτη κατοικία. Αλλά αυτή η εμπειρία να μας διδάξει ότι η ουσιαστική αλλαγή, η ουσιαστική λύση δεν είναι να δημιουργούνται συνεχώς νέοι μηχανισμοί διαχείρισης προβληματικών δανείων, αλλά αυτό που είπαμε και πριν, να αποτρέπουμε και τη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων.
0: Οπότε, για να το συνδέσουμε και με την κατάσταση της αγοράς, έτσι κλείνοντας, κυρία Δούκα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής καταληκτικά. Ωραία, υπάρχουν συμφέρουσες προσφορές από τις τράπεζες. Ωραία, είναι χαμηλά τα επιτόκια. Ωραία, προσφέρεται χρήμα. Όταν ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, σχεδόν σε οποιαδήποτε περιοχή του Λεκανοπεδίου πια, που να έχει μια θέση στάθμευσης, αυτό, 100 τετραγωνικά, και να μην είναι 50 χρόνων, έχει πάνω από 400 χιλιάρικα, ποιος θα μπορέσει είτε να έχει 80% για να μην ξεκινήσει, για να μην πάρει όλο το δάνειο, ή θα πληρώνει 1500-1700 δόση το μήνα? Αυτό δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας, οι τιμές αυτές καθ' αυτές?
1: Βεβαίως, γι' αυτό και υπάρχει σημαντική μείωση στην αγορά αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος δεν αγοράζει. Υπάρχει σημαντική μείωση. Αυτό δεν ξέρω να σας πω ποια είναι η λύση. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια διόρθωση στις τιμές. Βεβαίως υπάρχουν πολύ όμορφα κινητά και με ενεργειακή κλάση καλή και τα λοιπά, που αυτό αυξάνει τις τιμές. Αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει μια διόρθωση των τιμών. Το βλέπουμε πολύ έντονο ότι υπάρχει μείωση στην αγορά.
0: Μάλιστα. Κυρία Δούκα, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 41 δείχνει το ρολόι. Αθήνα 9, 84, 98 και 3 μεγά κύκλου των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Μαρία Δασκαλάκη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βεντζηλαίου και τη Λιλία Ξύλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζει. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει συγκράτηση κάποιων τιμών μόνο, έλεος, θύμισέ μου να τρέξω να τους ψηφίσω. Ο λόγος φυσικά για αυτήν την περίφημη σύσκεψη που θα συγκληθεί σε λίγη ώρα στο Μαξίμου. Καλημέρα στην κυρία Δημητρίου, καλημέρα στην Φρίντα. Ήταν όντως υπέροχο το τραγούδι του Ψαραντώνη. Ελπίζω να είναι και άλλα πράγματα που σας αρέσουν εκτός του τραγούδι του Ψαραντώνη. Καλημέρα στην κυρία Αγγελική που λέει ότι υπάρχει θέμα, δύο ζευγάρια παίρνουν το πολύ μαζί 2.000 ευρώ, πώς να αγοράσουν σπίτι με δάνειο. Βλέπει το ίδιο έργο με το 2002 που νόμιζα ότι θα έχω, λέει, σπίτι και ακόμα το πληρώνω. Καλημέρα και στη Μιρέλα. Πάμε να δούμε τώρα αν θα έχουν καλή μέρα και καλές μέρες από εδώ και πέρα δηλαδή. Η Δήμη, καθώς μπορεί σε σχέση με τον κώδικα για την τοπική αυτοδιοίκηση και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε προχθές, τα φώτα να έπεσαν στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος, σε αυτό το περίφημο σύστημα από τα νησιά Φίτζη, όπου ψηφίζει κανείς με multiple choice, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να λέει ότι ο μόνος στόχος αυτού του συστήματος είναι να μην ξαναγίνουν, να μην υπάρξουν ξανά απρόβλεπτες καταστάσεις για τη Νέα Δημοκρατία, όπως η εκλογή Δούκα στην Αθήνα, η εκλογή Κουρέτα στην Θεσσαλία κλπ. Μπορεί τα φώτα λοιπόν ευλόγως να έπεσαν στο θέμα του εκλογικού συστήματος, όμως αλλάζουν πάρα πολλά με τον κώδικα και με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι πλέον νόμος. Αλλάζουν στα οικονομικά των Δήμων, αλλάζουν σε σχέση με οργανισμούς οι οποίοι θα πρέπει να κλείσουν, με τεράστιους οργανισμούς οι οποίοι πλέον γίνονται γενικές διευθύνσεις ή αντιδημαρχίες, και με αλλαγές στον τρόπο που θα κρατάνε τα οικονομικά τους οι Δήμοι, να το πούμε έτσι. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θάνο Πολύδωρο, οικονομολόγο, επικεφαλής της εταιρείας Αναβάθμιση, γνωρίζει τα οικονομικά των Δήμων το νοτά όσο λίγοι. Καλημέρα κύριε Πολύδωρο, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή της. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει και πολύ ζουμί στις αλλαγές που ψηφίστηκαν πέραν του εκλογικού συστήματος, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, όπως σωστά είπατε, τα φώτα έχουν πέσει στο εκλογικό σύστημα. Υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις. News. Και αφορούν τόσο τη δημοσιότητα και τη διαφάνεια, την αναδιοργάνωση της εποπτείας, τα ίδια έσοδα των προϋπολογισμών των Δήμων, που είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο σημαντικές από το εκλογικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Και οι οποίες δεν μας έχει δυστυχώς δοθεί η δυνατότητα από την Παρασκευή μέχρι σήμερα να δούμε πού έκατσε η μπήλια, ας το πούμε έτσι, μέχρι τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά το γενικό πνεύμα το ξέρουμε. Από ό,τι γνωρίζετε δεν έχει βγει ακόμα το ΦΕΚ, το ναι. Αναμένουμε σήμερα.
0: Mm-hmm. Οπότε πάμε να σχολιάσουμε σε σχέση με το γενικό πνεύμα. Τι αλλάζει?
1: Κοιτάξτε, να πούμε καταρχήν και ένα θετικό, πολύ, πολύ σημαντικό. Βεβαίως, εν έτη 2026 πανηγυρίζουμε για το ότι πλέον έχουμε ένα νόμο, κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως έγινε με το νόμο των δημοσίων συμβάσεων το 2016, που αντικαθιστά τις περίπου 2.000 διάσπαρτες διατάξεις, αυτή την πολυνομία και τη σύγχυση που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Άρα για πρώτη φορά έχουμε ένα σημείο αναφοράς, ένα νόμο, τεράστιο βέβαια, με πάνω από 770 άρθρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη, οι Δήμοι από αύριο, με τη δημοσίευση του ΦΕΚ, καλούνται να υλοποιήσουν μια σειρά από διατάξεις, οι οποίες, κυρίως όσον αφορά τα οικονομικά τους, απαιτούν μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες είναι αδύνατο να γίνουν, όπως καταλαβαίνετε, σε μία μέρα.
0: Ναι.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα. όταν δημιουργούμε ένα νέο τέλος ή αντικαθιστούμε κάποια τέλη με νέα τέλη, βάζουμε νέους συντελεστείς κτλ. Στη σημερινή εποχή γίνονται μέσα από πληροφοριακά συστήματα. Αυτά τα πληροφοριακά συστήματα δεν μπορούν να αλλάξουν σε μία μέρα. Επομένως, από αύριο ξεκινάει ένας τεράστιος αγώνας δρόμου για τις υπηρεσίες των Δήμων, για τους αιρετούς, για τους συνεργάτες τους, για να έρθουν να υλοποιήσουν αυτό που ψηφίστηκε και δεν είχαν χρόνο προετοιμασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι οι λεγόμενοι αφανείς ήρωες που καλούνται να κάνουν τη δουλειά χωρίς να μπορούν να πούν και όχι.
0: Ναι, ναι. Πάντως υπάρχουν από ό,τι καταλαβαίνω και διάφορα πρακτικά ζητήματα. Για παράδειγμα, αν όντως υπάρχει θέμα κατάργηση των σχολικών επιτροπών, δεν μου φαίνεται και πολύ πρακτικό όταν, ας πούμε, από ένα σχολείο λείπει ακόμη και το φωτοτυπικό χαρτί, να πρέπει οι κεντρικές υπηρεσίες ενός Δήμου να πάρουν την απόφαση για την προμήθεια. Δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό.
1: Ναι. Οι σχολικές επιτροπές έχουν καταργηθεί με προηγούμενη διάταξη. Αυτό δεν αλλάζει στο νέο κώδικα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ο νέος κώδικας ενισχύει μία σειρά από τέτοια ζητήματα όπως αναφέρατε κι εσείς, δηλαδή μία σειρά από εκλογίες ή νομικά πρόσωπα που είχαν παραμείνει, γιατί θυμίζω το 2023 καταργήθηκαν αρκετά η πλειοψηφία των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ. Ο νέος κώδικας προσπαθεί να βάλει, ας το πούμε έτσι, σε τάξη και καταργεί και άλλα νομικά πρόσωπα, είτε κάποια που παρέμειναν ή κάποιες εταιρείες. Προσπαθεί να βάλει ένα καινούριο πλαίσιο, να μην έχουν τόσες πολλές οι δήμοι, να συγχωνευτούν, να υπάρχει μία νομική μορφή, γιατί παλιότερα είχαμε μονομετοχικές, ειδικού σκοπού, κοινοφελείς, τώρα βάζει μία νομική μορφή. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι σε αυτή τη χώρα, από ό,τι φαίνεται, τελικά είμαστε με το συγκεντρωτικό μοντέλο και όχι με το μοντέλο της αποκέντρωσης. Νομίζω φαίνεται αυτό καθαρά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ενώ μας αρέσει να το συζητάμε ότι είμαστε υπέρ της αποκέντρωσης, τελικά αυτά που κάνουμε στην πράξη είναι αρκετά συγκεντρωτικά, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο.
0: Και πάντα με πρόσχημα το νοικοκύρεμα. Απλώς, αν ας πούμε μιλάμε για μία νομική μορφή, ας πάρουμε π.χ. για παράδειγμα το δικό μας το Δήμο, το Δήμο Αθηναίων. Είναι προφανές ότι άλλη νομική μορφή έχει ένα ραδιόφωνο δημοτικό με τη δική μας την αποστολή, που δεν μπορεί να βάλει ως πρώτο κριτήριο το να βγάζει κέρδη. Άλλο ένας οργανισμός διοργάνωσης πολιτιστικών γεγονότων, συναυλιών κλπ., όπως είναι η Τεχνόπολη. Άλλος ο ρόλος του Αθηναϊκού Αερίου. Άλλο πράγμα ο Πανδά, που πρέπει να κάνει τα Χριστούγεννα, πρέπει να συντηρεί τις παιδικές χαρές κλπ. Πώς όλα αυτά θα βγει ένα φιρμάνι και θα λέει είστε όλοι ΑΕ ή είστε όλοι ειδικού σκοπού ή δεν ξέρω εγώ τι?
1: Ναι. Οι εταιρείες ειδικού σκοπού, όπως είναι οι εταιρείες σύγκρευσης, τα κανάλια ή τα ραδιόφωνα, όσο γνωρίζουμε, παραμένουν. Δεν παραμένουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως για παράδειγμα ο Πανδά. Και όσον αφορά τις εταιρείες, αναπτυξιακές εταιρείες παλιές ή αναπτυξιακούς οργανισμούς του τελευταίου νομοστικού πλαισίου, υπάρχει μια διάταξη που λέει ότι παιδιά κρατήστε μία και οι μεγάλοι δήμοι όπως ο Δήμος Αθηναίων κρατήστε τρεις. Επομένως, ο Δήμος Αθηναίων θα πρέπει να προβεί σε κάποιες συγχωνεύσεις των εταιριών του, έτσι ώστε να εφαρμόσει το νέο πλαίσιο.
0: Ο πολίτης, ο δημότης μάλλον, τι πρέπει να φοβάται από αυτές τις αλλαγές? Υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί το επίπεδο των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών? Υπάρχει κάποιο καμπανάκι το οποίο θα πρέπει να χτυπήσουμε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεράστια αλλαγή και στα οικονομικά, στην βεβαίωση και ίσπραξη των δημοτικών εσόδων, στον καθορισμό των νέων δημοτικών τελών και εισφορών. Επομένως, ο πολίτης θα πρέπει να έχει το νου του. Ξέρετε, κάθε αλλαγή ενέχει και τον κίνδυνο του ανθρώπινου λάθους. Όταν πάμε να εφαρμόσουμε κάτι καινούριο, είναι πολύ πιθανό να κάνουμε λάθος, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες που καλούμαστε, όπως είπα και πριν, σε έναν αγώνα δρόμου για να αλλάξουμε ταχύτατα όλες τις διαδικασίες, όλες τις αποφάσεις, όλα τα συστήματα, τα πληροφοριακά. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, εγώ θα έλεγα συνολικότερα, θα κάνω ένα σχόλιο, ότι η επιτυχία της κάθε μεταρρύθμισης κρίνεται στην πράξη, κρίνεται στην εφαρμογή. Άρα, ακόμα και αυτά που ακούγονται πολύ καλά, μπορεί στην πράξη να μην λειτουργήσουν, είτε ναι. για τον ίδιο τον πολίτη και την επιχείρηση, είτε για τον ίδιο το Δήμο. Δηλαδή δεν θα μου φαινόταν απίθανο με τις νέες διατάξεις τα οικονομικά ενός Δήμου να μειωθούν, αν δεν προσεχθεί καλά η εφαρμογή του νέου πλαισίου.
0: Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω θα πρέπει να θεωρείται περίπου βέβαιη μια έτσι σχετική αναταραχή έως ότου οι Δήμοι και οι υπηρεσίες τους προσαρμοστούν στο νέο σύστημα. Θα διαταραχθεί με έναν τρόπο η καθημερινότητα, ας το πούμε έτσι, η κανονικότητα.
1: Νομίζω ναι, και ο βασικός όρος, ο βασικός παράγοντας είναι ότι δεν υπήρχε περίοδος προετοιμασίας. Δηλαδή αν ψηφιζόταν, ας πούμε, την Παρασκευή έβγαινε σε φέξ σήμερα και λέγαμε ότι κοιτάξτε να δείτε οι περισσότερες διατάξεις θα εφαρμοστούν σε 2-3-4 μήνες, mm-hmm. παρόλο που γενικά αυτά δεν βοηθούν στην Ελλάδα, θα υπήρχε όμως ένα διάστημα προετοιμασίας, όλοι να είναι έτοιμοι να παράξουν το καλύτερο δυνατό. Τώρα οι περισσότερες διατάξεις εφαρμόζονται με τη δημοσίευση του ΦΕΚ. Επομένως, νομίζω αυτός είναι ο βασικός λόγος που θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς αναστάτες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι υπηρεσίες, οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, οι αιρετοί, δεν ξέρουν καλά-καλά σε μία σειρά ζητήματα ποιο είναι το νέο καθεστώς.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
0: Και βέβαια αυτές οι αλλαγές έρχονται, κύριε Πολύδωρε, να προστεθούν ή να αθρηστούν τέλος πάντων με διάφορες αποφάσεις οι οποίες έχουν ήδη δέσει τα χέρια των Δήμων, είτε μιλάμε για το ότι τους πήραν ακόμη και τα τέλη, τα φύς απορριμμάτων ή για διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τους έχει αφαιρέσει προοδευτικά η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα, έτσι.
1: Σωστά, έρχεται να καθίσει πάνω στα προηγούμενα και ένα σημαντικό ζήτημα που βεβαίως τέθηκε τις προηγούμενες μήνες, το προηγούμενο διάστημα, ήταν η περιβόητη κρατική χρηματοδότηση των Δήμων, η οποία, να σας πω, παρόλο που υπήρχε η διάταξη και τα προηγούμενα χρόνια, δεν εφαρμοζόταν. Επομένως, δεν αποδίδονται στους Δήμους αυτά που είχαν αποφασιστεί. Και έχω την αίσθηση ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Οι Δήμοι λοιπόν καλούνται να υλοποιήσουν τα ίδια και περισσότερα πράγματα γιατί αποκτούν νέες αρμοδιότητες με περίπου την ίδια χρηματοδότηση που όπως καταλαβαίνετε έχει εξανεμιστεί ακόμα και η όποια αύξηση τους έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια από τον πληθωρισμό. Επομένως και οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι Δήμοι αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση με τα οικονομικά τους. Βεβαίως δεν είναι αυτό που ήταν τα παλιά τα χρόνια που ήταν κοκκινισμένοι από το δανεισμό κτλ. Όμως είναι πολύ σφιχτά δεμένοι και δεν μπορούν να κάνουν πλέον αρκετοί Δήμοι με ανομοιομορφία μεν, αλλά αρκετοί δεν μπορούν να επιτελέσουν ούτε τα βασικά του καθήκοντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν Δήμοι που πληρώνουν τη μισθοδοσία αυτά του προσωπικού.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούν να κάνουν τα βασικά που ξέρετε βασικά είναι η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός, είναι πολύ βασικές ανάγκες.
0: Mm-hmm. Άρα κύριε Πολύδωρε καταλαβαίνω ότι με όλα όσα έχουν εφαρμοστεί το τελευταίο διάστημα δεν μιλάμε μόνο για το προχτεσινό ψηφιστέν νομοσχέδιο, ουσιαστικά πάμε σε μια αναθεώρηση του πόσο αυτόνομη ή ανεξάρτητη είναι η αυτοδιοίκηση στη χώρα, έτσι. Πάμε σε άλλο μοντέλο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Νομίζω όλες οι πολιτικές τα τελευταία χρόνια που εφαρμόζονται είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως για να μην βλέπουμε μόνο τα δικά μας, και ξέρω ότι και εσείς δεν το κάνετε αυτό, χθες προχθές διάβαζα κάποια δημοσιεύματα για τους Δήμους της Γερμανίας που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Θέλω να πω ότι είναι ένα ζήτημα βεβαίως ελληνικό, αλλά έχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση για την αυτοδιοίκηση, για τα οικονομικά της γενικής κυβέρνησης των Δήμων των χωρών γενικότερα, που πρέπει να μας βάλει νομίζω σε μεγαλύτερες σκέψεις για το τελικά τι πόλεις θέλουμε, τι περιφέρειες θέλουμε, πώς mm-hmm. θέλουμε να ζούμε εν έτη 2026, πώς θέλουμε να είναι η γειτονιά μας, τι θέλουμε να πληρώνουμε, τι υπηρεσίες θέλουμε να απολαμβάνουμε. Είναι νομίζω μια γενικότερη συζήτηση. Δυστυχώς ο τρόπος που έγινε η συζήτηση στον κώδικα με τη μονοπόληση του ενδιαφέροντος γύρω από τα ζητήματα των εκλογών δεν βοήθησε να γίνει.
0: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό είπαμε να την ανοίξουμε εμείς εδώ, γιατί αν δεν ανοίξει το 984 εδώ που τα λέμε, δεν το λέω αυτό αναφορικά, αλλά πού θα ανοίξει αυτή η συζήτηση. Κύριε Πολύδωρε, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο που επιτελείτε.
0: Να είστε καλά και σε εσάς. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, ας ανοίξουμε και μια παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνετε για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σας, γιατί να μην κερδίζετε και περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζετε το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σας και μπαίνετε σε ένα σχήμα που σας δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνετε έξυπνα και να απολαμβάνετε περισσότερα. Μπείτε στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακαλύψτε το. Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ή να, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου κι αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα, να απολαμβάνετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως του καλύτερου δικτύου κινητής στην χώρα. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Στο μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Μαρία Δασκαλάκη, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Λίλιαν Ξύλου, Χρήστος Κόκκινος, Σταύρος Αμάραντος, Γιώργος Μελιγκόνης, αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης έρχεται να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Cosmote.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
4: Σήμερα είναι η γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Να πούμε πως ο Απόστολος Πέτρος, ο μαθητής του Ιησού Χριστού, θεωρείται από τους Ρωμαιοκαθολικούς ως ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Ρώμης. Θα θυμάστε, υποθέτω, το θηρεό του Πάπα με την παπική τιάρα και τα 2 κλειδιά που συμβολίζουν την εξουσία που δόθηκε, υποτίθεται, από τον Ιησού στον Πέτρο για να διοικεί την Εκκλησία, να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει την πόρτα του Παραδείσου.
5: Το κύριο Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: You can have every blood, sweat and tear of my love.

0: Ευθέη. Το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας Αρμόδιο για την Αττική Οδό. Συνελήφθη 57χρονη για πυρκαγιά από πρόθεση στην Κορινθία. Σύμφωνα με έρευνα, προκάλεσε πυρκαγιά χθες το απόγευμα χρησιμοποιώντας φλόγα σε ξερά χόρτα. Όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την υπόθεση έκρηξης στα ξημερώματα έξω από επιχείρηση ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια, που προκάλεσε ζημιές στην τζαμαρία της επιχείρησης, σε παράπλευρη είσοδο πολυκατοικίας καθώς και σε ένα σταθμευμένο όχημα της εταιρείας. Οι δράστες χρησιμοποίησαν εκρηκτική ύλη με βραδύ καυστό φυτίλι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μικρός κρατήρας στο σημείο. Επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε άλλους 5 κλάδους της οικονομίας που αφορούν μεταξύ άλλων τον κλάδο των επισκευών, τα logistics και τα τυχερά παιχνίδια. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναστέλουν τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για το στενό του Ορμούζ, κάτι που πάντως προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται. Το Ιράν και το Ομάν εντωμεταξύ πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής για το Στενό του Ορμού στη Μουσκάτ, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών σε μήνυμά του στο X. Ο Καζέμ Γαριμπαμπαντή ανέφερε ότι αντάλλαξαν απόψεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών που είναι στις ακτές του κόλπου, καθώς και για τη μελλοντική διαχείριση του στενού. Και ο καιρός γενικά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
6: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
6: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
7: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
7: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
6: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
7: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάδη 33.
6: Τηλέφωνο 22310-53000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Τσιγαράκι,
11: μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
11: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
10: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-80-8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά ελεκτρονικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: I guess that's a true story.
1: Ακούτε Radio Rumeli News. Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Right now we have a very, very, very special guest. Somebody I really, really admire. I think it's wonderful that he came all the way over here to do this two songs with me. Please give a big, big welcome for the one and only Dave Stewart. Yeah.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
10: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Αθήνα 984.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Radio Rumeli News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ούτε Radio Rumeli News.

943 Intervention Sports ακούτε, είναι η εκπομπή Ηθή από το χωριό. Ο σταθμός σας δίνει ένα δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Aegealis Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες, ευεξίες, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Aegealis Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αίγαιο. Για να πάρετε συμμετοχή, έτσι, εμείς δεν κάνουμε διαγωνισμούς, κλήρωση κάνουμε. Στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

Μια εντυπωσιακή, πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσω, μεταγραφή, ανακοίνωση Καλαμάτα, πήρε τον Άρνον Σίγκουρτσον, έναν διεθνή Ισλανδό εξτρέμ, πολύ καλό παίχτη, σε καλή ηλικία, στα 28 του χρόνια, έτσι, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που παίζει εξτρέμ, ο Άρνον Σίγκουρτσον, παίζει και πίσω από τον Center Four, έτσι, έχει συμμετοχές στο Champions League, έχει 36 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας, είναι μια εξαιρετική μεταγραφή. Το τελευταίο 1,5 χρόνο έπαιζε στη Μάλμο, είχε 27 συμμετοχές και 2 γκολ και όπως σας είπα έχει παίξει 36 φορές στην εθνική ομάδα της Ισλανδίας με 2 γκολ και 3 assist. Καλή μεταγραφή για την Καλαμάτα. Στο μεταξύ έχουμε μια νέα βελτιωμένη πρόταση που κατέθεσε στην Augsburg ο ΠΑΟΚ για να πάρει από εκεί τον Δημήτρη Γιαννούλη.

να παραλάβω ποια παιχνίδια έχουμε σήμερα για την νοκάουτ φάση των 32. Στις 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα έχουμε Ολλανδία-Μαρόκο.

Και έχουμε και μια καταγγελία για βιασμό σε βάρος του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας του Πράσινου Ακροατηρίου. Έγινε καταγγελία γυναίκας για βιασμό τον περασμένο Μάρτιο, έτσι. Τότε η γυναίκα αυτή, πιο συγκεκριμένα μετά την αναμέτρηση με τη Χιλή σε ένα παιχνίδι φιλικό μάτς, η γυναίκα που εργαζόταν ως διερμηνέας μετά από συνάντηση στο ξενοδοχείο επέστρεψε στο δωματιό της, όπου αργότερα δέχτηκε επίσκεψη από τον Ράιαν Μέντες, τον αρχηγό της εθνικής ομάδας του ΚΑΠΟ Βέρντε, ο οποίος της επιτέθηκε αρχικά και στη συνέχεια την κακοποίησε σεξουαλικά, σύμφωνα βεβαίως με όσα ίδια ανέφερε, και υποβλήθηκε μάλιστα σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ ζήτησε ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένη δομή για θύματα σεξουαλικής βίας. Ο Μέντες βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις 10 Απριλίου, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία συνάντηση, με την έρευνα αυτή να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα.

Ο φίλος μου Ευάγγελος μου λέει: καλησπέρα, ο Στάνιτς σε ποιες θέσεις μπορεί να παίξει? Ο Στάνιτς είναι δεκάρι και μάλιστα με βάση τις πληροφορίες που έχω εγώ είναι κλασικό δεκάρι. Μοιάζει και λίγο με δεκάρι παλαιάς κοπής. Ένας παίκτης με εμπνεύσεις, με κάθετες μπαλιές, με ωραίες τρίπλες. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα γιατί δεν τον έχω παρακολουθήσει αναλυτικά.

μεταξύ ο Μόζες Ράι, το παλιό παίκτη του Ολυμπιακού που έπαιζε φέτος στη Ζάλγκυρης, έκανε μια αναποστάση. Τη θύρα 13 και την θύρα 7. Τώρα με δηλώσεις που έκανε στην Κοσμοτέ, μας ενημέρωσε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε στον Ολυμπιακό, αλλά την Μπαρτσελόνα, μάλιστα.

Μίλω τη Έριδα, ο Γερμανός forward, ο Μπόγκα. Να δούμε ποιες ομάδες τον διεκδικούν. Τον διεκδικεί ο Παναθηναϊκός. Ακούστηκε για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως τον κοιτάει και η Ρεάλ. Έτσι, οι κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας. Να δούμε πού τελικά θα καταλήξει. Το σίγουρο είναι ότι φεύγει από την Παρτίζαν. Για να πάει στο NBA είχε buyout 700.000 ευρώ. Καθένας το πληρώνει αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, μπορεί η Παρτίζαν να βάλει το buyout όπου αυτή επιθυμεί και να θέσει την τιμή εκείνης όπου θέλει εκείνη, με δεδομένο ότι ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος. Και ο Ολυμπιακός τον έχει κοιτάξει τον παίκτη, και ο Παναθηναϊκός τον έχει κοιτάξει, έτσι.

Λέβει ακόμα για τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από την Σάντεφιορ. Το θέμα δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει. Ο Ολυμπιακός πάντα έχει ανοιχτή την πόρτα για τον Ντομίνχος Ντουάρτε, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Χεφτάφε και προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν. Έχει και πρόταση όμως από τη Σάο Πάολο για να πάει να παίξει στην Βραζιλία, αλλά η επιθυμία του είναι να παίξει στην Ευρώπη, και μάλιστα για να το κάνει αυτό θέλει και ένα συμβόλαιο κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Δεν είναι λίγα τα λεφτά, είναι πολλά.

Θυμίζω ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού ούτε για τον Πόποβιτς. Στον τερματοφύλακα θα γίνουν όλα αυτά τις επόμενες ημέρες. Ο Ελουστόντο έχει πάρει κανονικά τη θέση του στον ΠΑΟΚ. Είναι γνώριμος του Αλέσιο Λύση από την Ισπανία. Έπαιζε για χρόνια στην Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο Άρης Ελουστόντο και έχει τεθεί ήδη στη διάθεση του Λύση, του προπονητή του.

αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα αρχίζει το κανονικό Μουντιάλ με σοβαρά παιχνίδια, με δύσκολα παιχνίδια για όλες τις ομάδες. Πιο δύσκολο απ' όλα, έτσι πιο αμφίροπο, είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην Ολλανδία με το Μαρόκο που γίνεται σήμερα. Απόψε λέει τα ξημερώματα στις 4 ώρα, χαρά στο κουράγιο σας όσοι μπορείτε να το δείτε. Αυτό μπορεί να μην μπορείτε να το δείτε. Το παιχνίδι που ξεκινάει όμως στις 8 η ώρα, δηλαδή 12 μεσημέρι εκεί πέρα, ανάμεσα στην Ιαπωνία και τη Βραζιλία, μπορείτε να το δείτε φαντάζομαι με την άνεσή σας.

Μεταγραφές δεν κάνουν μόνο οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες, κάνουν και οι μικρότερες. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την μεταγραφή του Μαχάλα Οπόκου, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Είναι Γκανέζος επιθετικός. Την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στο Μοντρέαλ, από όπου και αποκτήθηκε ο Μαχάλα Οπόκου.

Στην Αθήνα ο Έλμιν Ραστόντερ, αυτός ο θηριώδης φως φόρ για τον Παναθηναϊκό, και αναμένεται να έρχει και ο Ντεφράι, ο Παναθηναϊκός, που μέχρι στιγμής πρωταγωνιστεί στο μεταγραφικό παζάρι.

πάνω δε στη φασαρία, διώξανε και τον Λιβάγια από την προπόνηση της Χάιντουκ. Ο Μάρκο Λιβάγια, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά πρωταγωνιστής όχι σε ένα και δύο, σε πάρα πολλά θερμά επεισόδια. Τον γνωρίζουμε και από τη θητεία του στην ΑΕΚ. Αυτή τη φορά τα έβαλε με τον προπονητή της Χάιντουκ και αποτέλεσμα ήταν να απομακρυνθεί από την προετοιμασία της κροατικής ομάδας. Στα 33 του χρόνια ο Λιβάγια, μαζί με 7 ακόμα λέει συμπαίκτες του, βγήκαν να πανηγυρίσουν την νίκη της χώρας τους επί της Γκάνας. Την επόμενη μέρα ο προπονητής Χάιντουκ έβαλε τους 8 ποδοσφαιριστές να κάνουν πιο έντονη προπόνηση σε σχέση με το υπόλοιπο ρόστερ, κάτι που δεν άρεσε στον Λιβάγια. Μίλησε άσχημα στον Γκονζάλο Γκαρθία, τον προπονητή του και τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, και κάπως έτσι ο σύλλογος πήρε την απόφαση να τον στείλει πίσω στο Σπλίτ. Σπουδαίος παίκτης, ιδιόρυθμος χαρακτήρας, για να το διατυπώσουμε κάπως διπλωματικά.

Δεν θα μείνει τίποτα στην Βαλένθια φέτος και ο Πραντίγια που έκλεψε τις εντυπώσεις είναι έτοιμος να μετακομίσει σύμφωνα με τη Μάρκα στη Ρεάλ Μαδρίτης, που κάνει μια τρομερή πρόταση, πληρώνει και το buyout 1,5 εκατομμυρίου και του δίνουν 11 εκατομμύρια του Πραντίγια για 5 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 1943 Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: 943 Intervention Sports.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Γιάννη,
12: έλα!
11: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
12: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
13: Ναι, ναι!
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
13: Τα πάντα!
11: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
15: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
16: Ακούτε Radio Rumeli News.
17: Αύριο Τρίτη στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα στενά του ορμούς. 1.450 νεκρούς έχουν επιβεβαιώσει οι αρχές στην Βενεζουέλα στη σκιά των δύο φωνικών σεισμών. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες εκτιμώντας ότι υπάρχουν ακόμα πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί εγκλωβισμένοι. Δύο 11χρονα αγόρια ανασύρθηκαν ζωντανά. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες σε μόνο τοπικές νεφώσεις σήμερα στη χώρα, μελτέμι στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά, με εντάσεως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
18: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο

0: Θυμίζω το δώρο ταξίδι στην Αμοργό, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Αιτζιαλής Hotel and Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Αιτζιαλής Hotel and Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού, τα γνωστά 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Πάμε γρήγορα στον Κώστα Σαμοθράκη που νομίζω ότι είναι στη γραμμή. Κώστα.
1: Έλα Γιώργη. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού και το απόγευμα. Νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ήταν παρόν στην πρεμιέρα. Παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει πάρει άδεια, το επισημαίνω αυτό, γιατί είχε παιχνίδια με την Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας και θα μπορούσε να ζητήσει άδεια όπως οι διεθνείς, ας πούμε. Ήταν στο Ρέντι, ξεκινάει την προετοιμασία και όπως καταλαβαίνει κανείς, η επιστροφή του είναι δεδομένη στην ομάδα μετά τον δανεισμό στη Λιόν. Από εκεί και πέρα λοιπόν λείπουν οι διεθνείς, οι οποίοι θα ενσωματωθούν την Παρασκευή. Ναι. Μουζακίτης, Ρέτσος, Ζολάκης κτλ. Ήταν παρόν ο Κουτσίδης, ο οποίος θα πάει και αυτό στην προετοιμασία, όπως και ο Παπακανέλος Μπακούλας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Παπακανέλος και ο Μπακούλας ήταν στην προετοιμασία, αλλά θα το δούμε αυτό. Όπως επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν στην προετοιμασία και μάλλον θα ακολουθήσει την αποστολή ο Γιώργος Σιόζος.
0: Αυτός είναι
1: δεξί μπακ. Πολύ καλές προδιαγραφές στην ΚΑΠΑ 17 έπαιζε, αλλά και στην ΚΑΠΑ 19. Είναι ένα project στον Ολυμπιακό που δίνει μεγάλη σημασία και μάλλον θα είναι και αυτός στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας να τον δει ο προπονητής, ο οποίος προφανώς τον έχει δει και τον έχει επιλέξει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Η είδηση είναι ότι ο Ρόμαν επιστρέψει στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα για την άμεση ενημέρωση. Να είσαι καλά.

0: Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας. Αυτή την ώρα ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Συρίκο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Έχω σήμερα διάθεση να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Διαβάζω τις δηλώσεις αυτής της γυναίκας που πήδηξε από το φλεγόμενο σπίτι της στην Καλλιθέα πάνω στον κόσμο και σώθηκε. Και λέω, ρε παιδί μου, όσο υπάρχουν άνθρωποι, θα ήθελα, δεν ξέρω αν γνωρίζεις το περιστατικό, να μου κάνεις
1: ένα σχόλιο. Ναι, το γνωρίζω και ήταν μια ένεση τόνωσης σε μια κοινωνία που βυθίζεται διαρκώς στον οχαδερφισμό και στην αδιαφορία, ότι κάποιοι άνθρωποι κατάλαβαν αμέσως τι συνέβαινε, είδαν έναν άνθρωπο που κινδύνευε, μια γυναίκα που κινδύνευε και έστησαν ένα δίκτυο ασφαλείας για να πηδήξει αυτή η γυναίκα και να σωθεί. Είναι τρομερή η προσπάθεια αυτή που έκανε και το παιδί που δουλεύει delivery.
0: Ναι, ναι,
1: τον είδαμε
0: ναι.
1: Και στη δηλώση, ηρωική προσπάθεια. Ηρωικοί άνθρωποι που δεν ήξεραν τι να κάνουν, απλά έβαλαν την ανθρωπιά τους πάνω από τη δική τους τη ζωή. Γιατί αυτές οι καταστάσεις δεν σημαίνει ότι αν πας να βοηθήσεις κάποιον δεν θα τραυματιστείς.
0: Ασφαλώς.
1: Αλλά μπροστά στο να χάσει τη ζωή του η γυναίκα, έκαναν αυτή την προσπάθεια όλοι μαζί. Ήταν μια εικόνα. Δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον μου έδωσε θάρρος, ρε παιδί μου, ότι κοίταξε, δεν έχουμε βυθιστεί στο βούρκο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια φωτεινά παραδείγματα ανθρώπων, υπάρχουν κάποιες στιγμές που θυμόμαστε όλη την ανθρωπιά μας και μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία προς το καλύτερο. Αυτή είναι η προσπάθεια. Να αλλάξουμε την κοινωνία προς το καλύτερο.
0: Ναι, και είναι ανάσα, πώς δεν το πω, ρε παιδί μου, ανάσα ζωή αυτό που έγινε. Όπως ναι. Το είπες, λες ότι εδώ είμαστε, υπάρχουμε ακόμα. Δεν έχουν χαθεί
1: ναι.
0: Όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν
1: ναι,
0: άνθρωποι. Ναι,
1: πρέπει να γυρίσουμε, να επιστρέψουμε στις παραδοσιακές αξίες και να καταλάβουμε τι σημαίνει η λέξη άνθρωπος. Να καταλάβουμε, πρέπει να ξαναποκτήσουν νόημα οι λέξεις, Γιώργο. Το έχουμε πει πολλές φορές από αυτόν τον αέρα. Αλλά επειδή ο Μάνος Ελευθερίου είχε πει ότι όταν χάσουν το νόημά τους οι λέξεις, θα χαθεί και η ανθρωπιά και θα χαθεί και ο άνθρωπος και η κοινωνία, πρέπει να αποκτήσουν ξανά νόημα οι λέξεις.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε στο Μαξίμου μια σύσκεψη με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Θα κάνει και ανακοινώσεις ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Είσαι αισιόδοξος?
1: Ναι, ναι, μόνο μην τη συγκρατήσουμε πολύ και πάθουν τίποτα τα καρτέλ. Μην τη συγκρατήσουμε πολύ. Mm-hmm. Έχουμε αφήσει και έχουν πάρει την ανηφόρα, έχουν φτάσει στο Everest και τώρα κάνουμε. Πάλι είναι αυτό που λέμε, η επικοινωνία.
0: Ξέρεις, τι σκέφτομαι εγώ, ότι το πόσο κάνει αυτή η πλατφόρμα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, γι' αυτό και τώρα.
1: Ρε
0: Γιώργο, λέω, ρε
1: Γιώργο.
0: Ναι,
1: είσαι πολύ μεγάλος πια για να είσαι τόσο αφελής. Είμαστε πια πολύ μεγάλοι για να είμαστε τόσο αφελείς και πολύ μικροί όμως για να ελπίζουμε ακόμα. Θα την αλλάξουμε την κατάσταση, θα γυρίσει η κατάσταση. Θα φύγει όλος αυτός ο συρφετός, όλη αυτή η συμμορία που κυβερνά τον τόπο, θα φύγει. Κάποια στιγμή θα φύγει και θα επιστρέψει. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός που θα εκφράσει την ελπίδα, ποιος θα είναι αυτός που θα αλλάξει τα πράγματα. Δεν ξέρω, ο καθένας έχει προσωπική άποψη. Το θέμα όμως αυτή τη στιγμή η κοινωνία είναι να φύγουν αυτοί εδώ όλοι οι συμμορίτες.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που έγινε στην Καλλιθέα. Δεν ξέρω πώς το είδατε, αλλά ήταν μια κίνηση ανθρωπιάς. Φανερώνει ότι ακόμα είμαστε άνθρωποι, παιδί μου. Υπάρχει κάτι μέσα μας. Δεν έχουμε απολέσει την ανθρωπιά μας. Δεν έχουμε απολέσει την ελπίδα στον συνάνθρωπο, τη διάθεση για βοήθεια. Το θεωρώ πολύ σημαντικό. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, μιλάμε τώρα συνεχώς εδώ αυτό, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το μουντιάλ, το ένα το άλλο, οι μεταγραφές. Okay, καλώς το κάνουμε. Αυτό είναι η προχρέωση μας να κάνουμε απέναντί σας. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι βασικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, γιατί αυτό κατάλαβα ότι θα γίνει, περιμένουμε να τα δούμε. Περιμένουμε να τα δούμε. Επειδή όμως μιλάμε για το καλάθι του νοικοκυριού, ας μην το κρατήσετε κι εσείς μεγάλο, κρατήστε το κάπως περιορισμένο. Αντιλαμβάνεστε.

0: Πάντως μιλάμε για το πιο ζεστό καλοκαίρι του αιώνα με νεκρούς, έτσι, και όλα αυτά προκαλούνται, όπως λένε οι ειδικοί, δεν το λέω εγώ, μην γίνει καμία παρεξήγηση, από το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική που προκαλεί τους καύσωνες, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, έτσι, και έχουμε θερμοκρασίες έως και 16 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό, είναι σε κλειό καύσωνα όλη η Ευρώπη. Είδατε τι γίνεται στα νοσοκομεία στη Γερμανία, όπου οι διευθύνσεις των νοσοκομείων παρακαλούν τους ασθενείς που μπαίνουν μέσα ή τους συγγενείς των ασθενών να φέρουν, λέει, παγάκια και οτιδήποτε άλλο δροσιστικό, διότι δεν λειτουργούν οι κλιματισμοί. Έτσι, δεν υπάρχουν κλιματισμοί, δεν υπήρχε πρόβλεψη για τόσο ισχυρούς κλιματισμούς στα νοσοκομεία στη Γερμανία. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι στη γραμμή ο Δημοσθένης Καρμύρης για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή όπως περίπου την αρχίσαμε, με Μουντιάλ. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
0: Λέω Μουντιάλ, δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις τίποτα άλλο μεταγραφικό. Γι' αυτό είπα Μουντιάλ.
1: Κοίταξε, υπάρχουν πολλά μεταγραφικά, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι μια που ακούσαμε και τον Κώστα πριν από λίγο, το Σαμοθράκη, γιατί είναι αυτό που λέμε επί του πιεστηρίου είδηση για την έναρξη ουσιαστικά της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Είδηση για τον Γιάρεμτσουκ είναι σημαντική νομίζω για τον Ολυμπιακό, όπως θα είναι και για τους Στάνιτς όταν ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, όπως και βεβαίως η επιστροφή του Κάρμο στην Ελλάδα, που θεωρώ ότι αν βγάλουμε από το μυαλό μας έναν Κάρμο της δεύτερης θητείας στον Ολυμπιακό, αυτή θα είναι η τρίτη, να υπενθυμίσω.
0: Ασφαλώς.
1: Αν βγάλουμε τον Κάρμο της δεύτερης θητείας στον Ολυμπιακό, που το παιδί τώρα καλός ή κακός, θα μπορούσε και κακός, αλλά δεν έχει σημασία, είχε το μυαλό του αλλού, σε μια καλύτερη καριέρα, σε μια άλλη προοπτική, σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα σίγουρα. Νομίζω ότι παίρνοντας δηλαδή τον Κάρμο της πρώτης σεζόν, δεν είναι διόλου αμεληταία η περίπτωσή του, κάθε άλλο θα έλεγα, είναι ένας περιοπής κεντρικός αμυντικός. Και όπως έχουμε πει και στην διαδικτυακή μας εκπομπή στο Last Call στο Sport.gr, Γιώργο μου, εάν τελικά αποκτηθεί, αν θέλεις ο Σμαϊλόβιτς καλύτερα, αλλά αν θέλεις εναλλακτικά ο Ντουάρτε, με Κάρμο, Τιρόλα και Ρέτσο, υπάρχουν τέσσερα στόπερ πρώτης γραμμής για τον Ολυμπιακό, τέσσερις κεντρική αμυντική πρώτης γραμμής, που θα τους ζήλευαν ακόμη και ομάδες του εξωτερικού με πολύ καλύτερα μπάτζετ και από τον Ολυμπιακό και σε προηγουμένα πρωταθλήματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν το συζητάμε δηλαδή. Σίγουρα είναι η πληρέστερη κεντρική οπισθοφυλακή. Θα πρέπει να κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια οι υπόλοιποι ανταγωνιστές. News. Ποιοτικό επίπεδο δηλαδή, έτσι, κεντρικό αμυντικό. Τώρα, η περίπτωση του Στάνιτς την έχει εξετάσει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ, γι' αυτό και έχει ενδώσει, αν θέλεις, και στις υψηλές απαιτήσεις της Λουντογκόρετς. Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Αυτό που αντιλαμβάνομαι και πληροφορούμε ταυτόχρονα εγώ είναι ότι το βάρος του Μεντιλίμπαρ και του στρατηγικού σχεδιασμού του Ολυμπιακού στο μεταγραφικό πεδίο για αυτό το καλοκαίρι είναι να αποκτηθεί ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορέσει να αντικαταστήσει, όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο υπό την έννοια του «μα πότε έγινε τόσο απαραίτητος», ναι, να αντικαταστήσει το παιχνίδι, όχι το πρόσωπο, του Μπάμπη Κοστούλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Στάνιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος, πολύ σωστά είπες και εσύ, θα μπορούσαμε να τον αποκαλέσουμε ένα περιοπής παραδοσιακό δεκάρι παλιάς κοπής, αλλά ταυτόχρονα έχει και πολλά σύγχρονα χαρακτηριστικά αθλητικά, που σημαίνει ότι πιέζει ψηλά. Αυτή η πίεση ψηλά του οχταροδεκαριού του Ολυμπιακού και κυρίως του δεκαριού, δηλαδή του δεύτερου αν θέλεις και center four πίσω από τον LKB, αυτός ήταν ο βασικός, καλώς εχόντων των πραγμάτων, είναι αυτό που ψάχνει ο Μεντιλίμπαρ για να μην παίζει με δύο εξτρέμ σίγουρα. Δηλαδή αλλάζει, τροποποιείται, διαφοροποιείται και λίγο το παιχνίδι, το θυμόμαστε και επί εποχής Κοστούλα, και να μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη θέση, αν τελικά πάρει το Στάνιτς που θα είναι ο βασικός, ο Ολυμπιακός έχει άλλο ένα υπερόπλο δεύτερης επιλογής αναπληρωματικού για μένα, που είναι ο Κώστας Φορτούνης. Ναι, όταν έχεις την πολυτέλεια να έχεις το Φορτούνη Παγκίτη, σε αυτή τη θέση είναι υπερόπλο. Το λέω και το επαναλαμβάνω και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά στα ελληνικά μου τι λέω.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Έτσι. Ωραίο θέμα συζήτηση γενικότερα είναι αυτό. Παρεμπιπτόντως, κάναμε και σύσκεψη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, ναι, ας ελπίσουμε ότι αρχίζει τώρα το παγκόσμιο κύπελλο. Με αυτά τα παιχνίδια τα απόψινα, ο Καναδάς τώρα πήρε την πρόκριση με ένα σχεδόν buzzer beater. Στο τέλος πρέπει να το άξιζε, αλλά τα
0: ναι, το άξιζε, το πολλά. Άξιζε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι όμως ότι αυτό το παιχνίδι βλεπόταν, έτσι. Πρέπει να έχεις γαϊδουρινή υπομονή, κάτσε το δεις.
1: Ευτυχώς δεν το είδα το μάτς και ναι. Γι' αυτό ήμουν και πολύ διστακτικός αν με άκουσες το πρέπει να το άξιζε, γιατί από τα ναι, highlights ναι. Δεν μπορεί να κάνει κανείς σοβαρή κριτική. Αυτά παρακολούθησα και διάβασα και κάποια σχόλια τέλος πάντων και ξένων συναδέλφων. Αλλά μέχρι εκεί. Λέω λοιπόν όμως ότι ο Καναδάς και με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα είναι μια φιλότιμη ομάδα που δεν έχει πολλά ψωμιά. Ναι. Τα καρβέλια τελειώνουν και θα τελειώσουν γρήγορα παρακάτω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω τι θα κάνει η Βραζιλία σήμερα. Και κυρίως όλα και τα τρία παιχνίδια που έχει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή κατά σειράν η Βραζιλία, στη συνέχεια η Γερμανία με την Παραγουάη και στις τα ξημερώματα εκεί, εν πάση περιπτώσει, χαρά στο κουράγιο όπως το είπες, όποιον θα σκοτούν να το δουν ή θα μείνουν ξάγρυπνοι.
0: Όχι ότι δεν αξίζει τον κόπο.
1: Όχι, αλλά τώρα εντάξει, ξενυχτά για μπάλα και υπάρχει δουλειά αύριο. Τώρα μην τρελαθούμε. Για τον περισσότερο κόσμο. Ολλανδία-Μαρόκο. Εδώ δηλώνω πάρα πολύ συμπαθών τους Αφρικανούς. Και γιατί με όσα μας έχουν παρουσιάσει δηλαδή, με έχουν έτσι κερδίσει. Και τώρα και στο προηγούμενο Μουντιάλ και στο Κόπα Αφρικα ήταν πολύ καλή. Και στο Κύπρο Εθνών Αφρικής. Έφτασαν μέχρι τον τελικό. Τελικά το πήραν με άλλες συνθήκες, αλλά δεν έχει τόση σημασία. Είναι ντέρμπι όλα αυτά, κυρίως το Ολλανδία-Μαρόκο είναι το κατεξοχήν ντέρμπι, το απρόβλεπτο, πώς λέγαμε παλιά στον προπό 1-2,
0: ναι,
1: για
0: ναι.
1: Μένα αυτό είναι το Ολλανδία-Μαρόκο. Το Γερμανία-Παραγουάη κουτσά στραβά, η National Mannschaft νομίζω ότι θα το πάρει και θα προκριθεί.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ.
1: Ναι, με ένα σποράκι, μου φαίνεται γι' αυτό το λέω σποράκι, ότι θα κοιμανθεί κοντά στο άντερ. Έτσι το βλέπω, δεν ξέρω αν θα ανοίξει αυτό το match. Εκτός αν μπει κανένα γρήγορο γκολ, μόνο τότε, μόνο σε αυτή την περίπτωση. Και τώρα η γνώμη σου ποια είναι για τη Βραζιλία?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι μια Βραζιλία μεταλλαγμένη, δεν παίζει το γνωστό της ποδόσφαιρο το θεαματικό και γι' αυτό την υπολογίζω. Είναι μια Βραζιλία που πρεσάρει μπροστά, μοιάζει σαν βορειοευρωπαϊκή ομάδα, την υπολογίζω. Μέχρι εκεί, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ξέρουμε ότι και οι Άπωνες τρέχουν πολύ, τις δίνω απλώς τον πρώτο λόγο. Όχι κάτι
1: εγώ
0: φοβερό.
1: Δίνω τον πρώτο λόγο. Αυτό το στυλ της νέας Βραζιλίας είναι σίγουρα με τη σφραγίδα του Αντσελότη.
0: 100%.
1: Έχει δηλαδή, όχι με την κακή έννοια, έχει και σκοπιμότητα το παιχνίδι της. Δεν είναι μόνο δηλαδή πάμε να κάνουμε τα κορδελάκια, πάμε να κάνουμε τις πιρουέτες, πάμε να κάνουμε το βιρτουόζικο παιχνίδι μας που το ξέρουμε, να βάλουμε γκολ και εν πάση περιπτώσει να έχουμε από τερματοφύλακα μέχρι μεσαία γραμμή πίσω ό,τι να είναι που είχε πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα είναι λίγο διαφορετική και γενικότερα το φορμάτ το οποίο παρουσιάζει στον αγωνιστικό χώρο διαφορετικό, όχι μόνο δηλαδή και τα συστήματά της, όχι μόνο από πλευράς προσώπων ας πούμε και πόσο είναι επαρκής σε κάθε γραμμή. Αν θα κλέψω κάτι που το είπε ο φίλος μας ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και με εκφράζει απόλυτα. Αν πριν από μερικά χρόνια λέγαμε ότι το Βραζιλία, η Ιαπωνία έχει ένα μικρό προβάδισμα σε Λεσάο, θα μας περνάνε με τις πέτρες. Θα μας περνάγανε για τρελούς. Δηλαδή θα λέγαμε πολλά με λίγα, έτσι. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ, γιατί ακριβώς το ποδόσφαιρο είναι αθλητικό. Και όταν σε τρέχουν οι Ιάπωνες που δεν καταλαβαίνουν από τίποτα, είναι σύγχρονοι καμικάζοι. Και αυτή η Βραζιλία δεν είναι αυτό που είπαμε όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα κρατάς τις επιφυλάξεις.
0: Είναι
1: ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά ανοιχτό. Δεν ξέρω δηλαδή. Και αυτό πιστεύω επίσης ότι δεν θα ανοίξει πολύ το σκόρ, υπό την έννοια ότι η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες μπορεί να γίνει over. Αλλά νομίζω ότι εγώ θα βλέπα και goal goal να σου πω. Δηλαδή και οι Ιάπωνες θα σκοράρουν. Τώρα αν βάλει 3 η Βραζιλία και το πάρει, σίγουρα είναι το φαβορί. Αναμφίβολα είναι το φαβορί. Ίσως να μην είναι και ελαφρώς φαβορί, να είναι 70-30 ας πούμε. Η Βραζιλία μπορεί και παραπάνω. Αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε την αξιόμαχη Ιαπωνία μέχρι πού μπορεί να το πάει.
0: Συμφωνώ.
1: Το δε άλλο για να το κλείσω. Εμένα μου έκανε εντύπωση όταν διάβασα ότι ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας ασκεί ΕΔΕ. Ένορκη διοικητική εξέταση ζήτησε οπωσδήποτε να του κάνουν μία έκθεση για το πώς και γιατί αποκλείστηκε η Νότια Κορέα. μπερδέθηκα και νόμιζα ότι αναφερόμασταν στη Βόρεια.
0: Δηλαδή, ένα δίκιο το έχει.
1: Ξαναδιάβασα, σε πληροφορώ ότι το ξαναδιάβασα 2-3 φορές, μήπως έχει γίνει κανένα λάθος. Γιατί αυτές οι τακτικές είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Είναι του κυρίου του ολιγαρχικού καθεστώτος, έτσι. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Αλλά υπάρχει μια εξήγηση για το γεγονός ότι, τουλάχιστον από ό,τι πληροφορήθηκα διαβάζοντας διάφορα άρθρα γύρω από αυτό, ότι δεν είχε λύσει συνενέσει ποτέ στην απόφαση της Ομοσπονδίας για να προσληφθεί ο συγκεκριμένος προπονητής. Αλλά και πάλι αναρωτιέμαι, όταν παίρνει το Γιοβάνοβιτς η εθνική ομάδα, ας μην ρωτάει το Μητσοτάκη. Δεν είναι πολύ περίεργο αυτό?
0: Είναι, είναι. Και περίεργο και ανησυχητικό είναι.
1: Και ανησυχητικό ταυτόχρονα. Ζήτησε, βέβαια, γιατί σου λέω, με παρέπεμψε στη Βόρεια Κορέα. Ζήτησε εξηγήσεις γιατί παρουσίασε, λέει, αυτό το. Γιατί ξεφτύλισε τη χώρα κατά κάποιο τρόπο, θα το πω εγώ. Ταπείνωσε, ας πούμε, σε μια ελεύθερη μετάφραση. Γιατί αποκλείστηκε έτσι, ας πούμε. Τι πάνε να πει γιατί αποκλείστηκε έτσι? Γιατί είναι ποδόσφαιρο, γιατί είναι αγώνες.
0: Ασφαλώς.
1: Γιατί άμα δεν είσαι καλός θα αποκλειστείς. Άμα δεν σε πάει μπάλα από τους Τούρκους πάλι θα αποκλειστείς. Δηλαδή ξέρω εγώ τι να πω. Πάση περιπτώσει.
0: Και εγώ δεν το περίμενα. Δημοσθένη μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ.
0: Ήταν
1: εγώ.
0: Ο Δημοσθένης Καρμύρης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται έτσι τώρα, τελευταία στιγμή, Ολυμπιακός με την Λούντο Γκόρετς τα έχουν βρει στα περίπου 8 εκατομμύρια για τη μεταγραφή του Στάνιτς, την οποία σας μίλησε και νωρίτερα ο Δημοσθένης Καρμύρης. Υπάρχει όμως ένα ακόμα θέμα με τον τρόπο καταβολής των χρημάτων. Όταν τα πράγματα έχουν φτάσει μέχρι εκεί, συνήθως βρίσκεται λύση και στο πρόβλημα αυτό. Συνήθως, δεν θέλω να πω με σιγουριά, έτσι, συνήθως. Να κλείσω θυμίζοντας το δώρο ταξίδι στην Αμοργό, 3 ημέρες με 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Aegealis Hotel & Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες επεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα. Aegealis Hotel & Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για συμμετοχή ξέρετε τώρα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση, θυμίζω, θα γίνει την Παρασκευή, όχι αυτή την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Στο σημείο αυτό, μια ακόμα εκπομπή Θεία από το Χωριό έφτασε στο τέλος της. Να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρης και αναλυτική ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και στις 3 ώρα ανοίγουν οι γραμμές με τον Δημήτρη Στρατάκη.

0: πάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Με τη χώρα να βρίσκεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και ας μην το παραδέχονται ορισμένοι και τα κόμματα να είναι σε αναβρασμό, ξεκίνησαν ήδη και τα πρώτα παρατράγουδα. Στην ελπίδα της Μαρίας Χαριστιανού, για παράδειγμα, που μπορεί να ξεκίνησε με το δεξί στις δημοσκοπήσεις, αφήνοντας υποσχέσεις για τη συνέχεια, αν συνεχίσουν όμως τις γκρίνιες, την εσωστρέφεια και τις αποχωρήσεις, δεν βλέπω να υπάρχει καμία ελπίδα για το μέλλον. Αλλάζει η ελπίδα, θα την καθαρίσω, μας είπε πρόσφατα η κυρία Χαριστιανού, και ένας καλοθελητής ή κακοπροαίρετος θα σπεύσει να ρωτήσει πότε πρόλαβε να λερωθεί με μόλις έναν μήνα λειτουργίας. Εκτός και αν άλλος έκανε τις επιλογές τελεχών και τις επέβαλε με το στάνιο στην κυρία Χαριστιανού. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι η άσκηση πολιτικής δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι άλλο να είσαι έξω από το χώρο και να κάνεις αντιπολίτευση, και άλλο να είσαι μέσα στο χώρο και να πρέπει να διαχειριστείς καταστάσεις, να παρουσιάσεις πρόγραμμα. Ακόμα δεν το έχουμε δει από την κυρία Χαριστιανού, και όχι μόνο, μιλάω και για άλλα κόμματα. Με την προοπτική να θέλεις να κυβερνήσεις κιόλας, και αν ξεκίνησαν από τόσο νωρίς τα όργανα, σε λίγο θα ξεκινήσουν και τα πανηγύρια, και επιτρέψτε μου να πω ότι έτσι δεν πας πουθενά. Πριν σας πω ποιοι είμαστε, θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο επί προσωπικού. Το περασμένο Σάββατο αποχαιρετήσαμε στον Αθήνα 984 την Πανδώρα Παφίλη. Μια συνάδελφο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με το σταθμό της πόλης. Για μένα η Πανδώρα δεν ήταν απλώς συνάδελφος ή φίλη. Ήταν δασκάλα, ήταν ο άνθρωπος που με έμαθε να αναγνωρίζω την είδηση, με έμαθε να γράφω, μου έδωσε ό,τι χρειαζόταν για να αγαπήσω το επάγγελμα αυτό. Ένα ευχαριστώ, ένα καλό ταξίδι, και αυτές εδώ οι 4-5 γραμμές είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για να τους το ανταποδώσω. Στη ρύθμιση του ήχου η Εύη Ρεντίφη, στην παραγωγή Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος και Λίλιαν Ξύλου, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμπη Παναγωπούλου και Σταύρος Αμάραντος, και στο μικρόφωνο από σήμερα ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Στην καθημερινότητα των πολιτών εστιάζει η κυβέρνηση με φόντο και τις υψηλές τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύσκεψη του Πρωθυπουργού με το εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ αναζητεί τη συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Συνεχίζεται την ίδια ώρα η άτυπη προεκλογική περίοδος. Στο Εγάλεο το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Στα Δωδεκάνησα ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα περιοδεύει στην Κάσο και αύριο στην Κάρπαθο. Η οικονομία και ακρίβεια στην ατζέντα, έρχεται και επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, προβληματισμός για τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις. Σφοδρή επίθεση κοντονή σε Φάμελο και Τσίπρα μέσω του Αθήνα 984, να σταματήσει να αυτοξευτιλίζεται και να παραιτηθεί, είπε για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κόμμα ΙΧ Ελλάς παίρνει τη διάσταση μεσία ο Τσίπρας. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Καμίνει η Ευρώπη εδώ και μία εβδομάδα, θερμοκρασίες ρεκόρ σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Σταθερά πάνω από τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος, περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πρώτον πυλών ο θερμικός στόλος και στη χώρα μας, με τον υδράργυρο πάντως να μην αναμένεται να ξεπεράσει τις επόμενες μέρες τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Σε επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο πυρκαγιών λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 για 28 περιοχές. Τους 1.500 πλησιάζουν οι νεκροί από το διπλοφωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, αχτίδα ελπίδας μετά τη διάσωση 2 11χρονων αγοριών από τα συντρίμια. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών για τη δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας εν ώψη της κατάθεσης μηχανογραφικού δελτίου, εν αναμονή και των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι Πανελλαδικές, δηλώνει στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό χιλιάδων πολιτών στην Αττική Οδό κατά το σφοδρό χιονιά τον Ιανουάριο του 2022. Σε άλλους 5 κλάδους της οικονομίας, μεταξύ αυτών επισκευές, logistics και τυχερά παιχνίδια, επεκτείνεται από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η 2 Ιουλίου 4 σταθμοί του μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Αναλυτικά στο site μας athina984.gr. Συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι στραμμένα σήμερα τα βλέμματα για τη μάχη κατά της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, αναζητώντας μια συμφωνία κυρίων που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα του νοικοκυριού. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Αναμένουμε δηλώσεις σε λίγο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Να δούμε όμως τι είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, και αναφέρθηκε στη χρήση της πλατφόρμας Πόσο κάνει από τους καταναλωτές.
4: Από την ημέρα που ανακοινώθηκε στις 17 Ιουνίου μέχρι σήμερα, την έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 678.000 καταναλωτές, αφιερώνοντας κατά μέσο όρο περίπου τα 4 λεπτά. Οι συνολικοί ενεργοί χρήστες της εφαρμογής προσεγγίζουν τις 287.000, ενώ περισσότεροι από 60.000 την έχουν κατεβάσει στα κινητά τους. Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά με στόχο την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και να πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο, να μας πει περισσότερα. Απόστολο, καλό μεσημέρι. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω πια, ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση γενικότερα στρέφονται προς την καθημερινότητα των πολιτών, έτσι.
5: Ναι, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Και η ακρίβεια είναι, θα λέει κανείς, σταθερά και επιμακρώνω το υπαρχόμενο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι σαφές και για το Μέγαρο Μαξίμου. Και εν όψη βεβαίως και της λήξης αύριο της ισχύως του πλαφών στο ανώτατο όριο κερδών που ισχύει έως τις 30 Ιουνίου, έγινε και αυτή η σύσκεψη. Σε λίγο θα δοθεί το στίγμα, όπως είπες και εσύ, από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε σχέση με τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Είναι σαφές πάντως προς για την κυβέρνηση, και αυτό είναι ένα μήνυμα που τις τελευταίες εβδομάδες το είχε στείλει και ο κ. Μητσοτάκης μέσα και από δημόσιες παρεμβάσεις του, ότι συνδέεται η μη παράταση του πλαφών με μια συμφωνία κυρίων για μείωση τιμών σε βασικά είδη για την καθημερινότητα του πολίτη.
3: Πάντως το θέμα εδώ, Απόστολη, και αν μου επιτρέπεις, είναι να δούμε το εξής. Πρέπει να δούμε πότε θα ισχύσουν αυτές οι μειώσεις των τιμών. Αν είναι να ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο, είναι και λίγο δώρον-άδωρον, έτσι, γιατί ούτως ή άλλως είναι πολύ ψηλά οι τιμές.
5: Είναι ένα αντικείμενο συζήτησης αυτό, το αν θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο ή άμεσα.
3: Ή θα μπουν άμεσα, έτσι ακριβώς.
5: Εφόσον ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο, στο μεσοδιάστημα, εάν και με ποιο τρόπο θα ληφθούν μέτρα ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. Υπάρχει βεβαίως και το άλλο θέμα που έχει να κάνει με το κατά πόσον θα φανούν στις τιμές των προϊόντων οι μειώσεις που υπάρχουν στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, που γνωρίζουμε ότι στην αλυσίδα παίζουν βασικό ρόλο για τις ανατιμήσεις, όχι μόνο σε σχέση με τα καύσιμα, αλλά συνολικότερα. Και τουλάχιστον η κυβέρνηση, από τη στιγμή που υπήρξε όλη αυτή η κινητικότητα και διεφάνει εκτόνωση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ήταν διαρκή τα μηνύματα από πλευράς και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, ότι πρέπει αυτή η μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να φανεί άμεσα και στα καύσιμα, όπου είναι βεβαίως πιο άμεση διαδικασία, αλλά συνολικά είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά επανέλαβε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, που ρωτήθηκε με αφορμή αυτή τη σύσκεψη. Βεβαίως στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών βρισκόταν σε εξέλιξη η σύσκεψη. Πάντως και από την πλευρά του κ. Μαρινάκης τόνισε, Στέλιο, ότι η βασική αιτία που αυξήθηκαν το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον οι τιμές έχει να κάνει με την άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Αυτή η βασική αιτία έχει αρθεί και χρειάζεται, όπως είπε, ότι έχει υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, αλλά χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση των τιμών. Να δούμε λίγη ώρα.
3: Αυτό.
5: Νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερα ένα σαφές στίγμα που θα δοθεί από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Νομίζω ότι ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε σχέση, και σαφές στίγμα μάλλον σε σχέση με την κυβερνητική προτεραιότητα και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της καθημερινότητας ευρύτερα θα δοθεί και αύριο από τον κύριο Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του.
3: Έχουμε υπουργικό αύριο, έτσι.
5: Στέλιο, ακριβώς αύριο το πρωί στις 11. Και εκεί νομίζω θα δώσει το στίγμα ο κύριος Μητσοτάκης μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον που το βλέπουμε, Στέλιο, ότι είναι σαφώς προεκλογικού χαρακτήρα.
3: Προφανώς. Και είναι τώρα το ερώτημα εδώ, Απόστολε, και θα σε ρωτήσω γι' αυτό. Είναι το θέμα, αν πάμε έτσι για ένα χρόνο, πόσο πολύ θα κουραστούμε όλοι με όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι. Δηλαδή, όλοι λένε ότι δεν πάμε για εκλογές, ωστόσο όλοι έχουν ξεκινήσει και κάνουν περιοδίες. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
5: Είναι σαφές ότι έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα προεκλογικό με την έννοια και των περιοδιών. Ας πω ότι σήμερα το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο είχε πάει στην Νέα Σμύρνη, σήμερα θα είναι στο Εγάλεο το απόγευμα. Υπάρχει πρόγραμμα περιοδιών από την Νέα Δημοκρατία, από την Πελοπόννησο που βρίσκεται σε εξέλιξη από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ακολουθήσουν περιοδίες στην Θεσσαλία. Είναι σε μια διαδικασία εξεργασίας και των ψηφοδελτίων και των νέων προσώπων.
3: Είδαμε και κάποια ονόματα που ανακοινώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, έτσι ακριβώς.
5: Που οι πληροφορίες που φέρονται να έχουν κλειδώσει κάποια ονόματα. Οι πληροφορίες λένε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες προσανατολίζεται το κυβερνό κόμμα να ανακοινώσει ως και 50 νέες υποψηφιότητες. Σε μεγάλο βαθμό βλέπουμε δηλαδή να κλείνουν και τα ψηφοδέλτια, να υπάρχει προεκλογικό κλίμα. Υπήρξε βεβαίως με αφορμή και τα τρία χρόνια της δεύτερης εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας και ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου συνολικά για την εφταετία που έγινε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και που αποτελεί ουσιαστικά έναν οδηγό και για τα στελέχη σε όλες αυτές τις περιοδίες. Νομίζω ότι αυτό το οποίο απομένει είναι να μάθουμε και εμείς από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο τέλος του καλοκαιριού, όπως όλοι εκτιμούν, ποια απόφαση θα πάρει, σταθμίζοντας τότε τα δεδομένα, αν ενδεχομένως μπορεί να πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο και να αποδειχθεί ότι θα είναι ένας δρόμος αντοχής, θα λέγαμε, αλλά όχι ακριβώς ένας μαραθώνιος όπως θα συμβεί εάν δούμε αυτό το σενάριο που περιέγραψες και εσύ 10 μήνες να υπάρχει μια τέτοια αντιπαράθεση, που να σου πω ολοκληρώνοντας ό,τι αφορά αυτό το θέμα σε σχέση με το κυβερνό κόμμα και με το Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω ότι κάθε μέρα γίνεται όλο ένα και πιο σαφές υπό την επίδραση των δημοσκοπήσεων δεδομένων ότι αποκτά χαρακτηριστικά και μέσα αντιπαράθεσης με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα.
3: Ουσιαστικά τον βλέπουν τον νούμερο ένα αντίπαλο, τον νούμερο δύο πίσω από αυτούς ουσιαστικά, έτσι.
5: Με βάση το δημοσκοπικό

0: μεταξύ άλλων θα σου έλεγα ότι αυτό το οποίο καταλόγησε στον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης και στο κόμμα του είναι ότι σχεδόν σε κάθε σειρά όπως είπε χαρακτηριστικά η απάντηση έχει ένα μεγάλο ψέμα.
1: Μάλιστα.
0: Και παρέχουν σε βέβαια μια σειρά από ζητήματα που θεωρεί το κυβέρνηση ότι είναι.
1: Τώρα κλείνοντας, Απόστολε, θέλω να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση. Έχεις κάσει αυτό το θέμα με τον κύριο Βασίλη Φεύγα, έτσι, με αυτή την επιστολή του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, που προτείνει μεταξύ άλλων την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την επιστροφή Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε κάποια αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο? Αν υπόθηκε κάτι από τον κύριο Μαρινάκη.
0: Ναι, Στελιό, ρωτήθηκε για την επιστολή του κύριου Φεύγα και τις προτάσεις που κατέθεσε. Είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει επιστολή τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Είπε ότι δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση.
1: Πάντως είναι γραμματέα σχεδιασμού, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ένας που περνάει απ' έξω.
0: Παραμένει, γιατί ρωτήθηκε αν παραμένει γραμματέας. Είπε ότι παραμένει και βεβαίως ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Εννοώντας φυσικά το να πάρει πίσω το νόμο για την ισότητα στον πολιτικό γράμμα.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για προσωπικές απόψεις του κυρίου Φεύγα, έκανε λόγο ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στον Αθήνα 984, τη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
2: Όχι, δεν είναι καμία γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η προσωπική άποψη του καθενός που δημοκρατία έχουμε και μπορεί να εκφράζεται. Από εκεί πέρα, το πώς θα διαχειριστεί ο Πρωθυπουργός και το τι θέλει να κάνει ο Πρωθυπουργός την όποια περίπτωση του όποιου Σαμαρά είναι δικό του θέμα. Δεν νομίζω ότι τίθεται αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε τέτοιο ζήτημα. Θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς υπερεύει τα εσκαμμένα με τον τρόπο που τα υπερεύει. Και από εκεί και πέρα, δεν είναι ευχάριστο το ενδεχόμενο του να κάνει νέο κόμμα, γιατί πράγματι υπήρξε ένας πολύ καλός Πρωθυπουργός. Πράγματι τον αγκάλιασε ο κόσμος της παράταξης μετά από ό,τι είχε προηγηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες και νομίζω ότι κυρίως κακό στον εαυτό του θα κάνει αν πάρει μια τέτοια απόφαση.
3: Γιατί αλλά να κάνει κακό στον εαυτό του?
4: Σε εσάς δεν θα κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία?
2: Θα κάνει κακό στον εαυτό του υπό την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τίμησε αυτή η παράταξη. Υπήρξε ένας πολύ καλός πρωθυπουργός με αυτή την παράταξη και με τη στήριξη αυτού του κόσμου και νομίζω ότι το να κάνει κάτι το οποίο θα δημιουργήσει θνητικά ή μη πρόβλημα στον κόσμο που τον πίστεψε και τον αγκάλιασε και στην παράταξή του δεν θα είναι καλό.
4: Μα ο κύριος Μητσοτάκης τον έδιωξε από την Δημοκρατία, τον διέγραψε. Ο κύριος Μητσοτάκης τον διέγραψε,
2: αλλά νομίζω ότι αυτή η διαγραφή ήταν μονόδρομος. Αν θυμηθείτε, σε τι πλαίσιο είναι η διαγραφή και τι είχε υποθεί πριν τη διαγραφή.
1: Λέγαμε τώρα με τον Απόστολο Χονδρόπουλο για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα καύσιμα και να ακούσουμε τι είπε ο Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
5: Είτε είναι βενζίνη είτε πετρέλαιο, οι τιμές αυτές διαμορφώνονται με τις τιμές των δηληστηρίων. Έχει αποτυπωθεί και στα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι ουδόλως επηρεάζει το πλαφόν ή επηρέασε το πλαφόν τις τιμές, διότι σε πολλές περιοχές ο ανταγωνισμός είναι τέτοιος που οι τιμές διαμορφώνονται κάτω από το πλαφόν. Άρα δεν θα το επηρεάσει. Η προσέγγιση του κ. Θεοδωρικάκου ήταν ηλυμένη ήδη 30 έκτος θα καταργηθεί το πλαφόν, διότι είχαμε δώσει και στοιχεία τα οποία δεν επηρέαζαν καθόλου την αύξηση της τιμής ή τη μείωση. Δεδομένου ότι τώρα, αν δει κάποιος πώς χαρακτηρίζει η αγορά από τις τιμές του δηληστηρίου που είχαμε στα 70 δολάρια προ-πολέμου, που είχαμε μία δηληστηριακή τιμή στο 1,56 στην αμόλυβδη και τώρα έχουμε στο 1,75, καταλαβαίνει ότι στην ίδια τιμή του δολαρίου, ευρώ και βαρελιού έχουμε μία πολύ αυξημένη τιμή η οποία προέρχεται από τα δηληστήρια. Και καθόλου δεν διαμορφώνουν τις τιμές τα πρατήρια ως προς την αύξηση τη μείωση, αν δεν αποτυπωθεί αυτή από τα δηληστήρια. Άρα, καλό είναι να βλέπουμε από πού ξεκινάει η τιμή και να ενημερώνουμε στον τον κόσμο. Για το αργό, υπάρχει μια μεταβλητότητα στην διεθνή αγορά η οποία είναι τόσο έντονη που κανείς δεν ξέρει τι θα πει ο πρόεδρος Τραμπ ή τι θα πούν οι Ιρανοί. Συνεπώς το να πάμε να πούμε εμείς τι θα γίνει το βαρέλι διεθνώς είναι πάρα πολύ λάθος. Υπάρχει μεταβλητότητα έντονη. Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά θα έπρεπε να έχουμε μια τιμή περίπου 15 λεπτά, 17 λεπτά φθηνότερη στα δηληστήρια, άρα και 15-17 λεπτά λιγότερη στα πρατήρια. Γιατί από εκεί αγοράζουμε εμείς. Αύριο και μεθαύριο δεν φαίνεται σημαντική πτώση στις δηληστηριακές τιμές. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι 30 του μήνα θα αυξηθεί το πετρέλαιο κίνησης 15 λεπτά, διότι φεύγει και η επιδότηση από το κράτος. Εκτιμήσεις σε διεθνή αγορά δεν μπορείς να κάνεις. Με έκπληξη βλέπουμε ότι δεν πέφτουν οι τιμές στα δηληστήρια και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Μην βλέπετε τα πρατήρια. Τα πρατήρια, όποιος διαβάζει τις τιμές των δηληστηρίων, θα δείτε ότι εναρμονίζονται με αυτές οι τιμές στην Αγγλία. Και αυτό είναι το σωστό. Βέβαια, η συνεχής αναφορά η τιμή στην Αγγλία προσανατολίζει τον κόσμο να βλέπει μόνο το ταμπλό των πρατήριων. Όμως δεν είναι έτσι. Η αγορά πρέπει να είναι νόμιμη, δίκαιη και χωρίς αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Πριν πάμε τώρα στο Πασό και τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο.

0: Να κάνουμε ένα διάλειμμα και να πεταχτούμε μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Γιώργο Κατσίγιαννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, είναι αναμενόμενες αυτές οι εξελίξεις με τις αποχωρήσεις στελεχών. Αυτή τη φορά έχουμε την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μέλος πολιτικής γραμματείας, πρώην υπουργός, που αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρεί αδιανόητο το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, κάτι που το είχε πει και στην τελευταία σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη δήλωση αποχώρησής της, τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις. Με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας όσα υποστηρίζω, δηλώνω ότι αποχωρώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη απαιτήσει στράτευση για ένα ισχυρό προοδευτικό αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα νέο πλειοψηφικό ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής αλλαγής. Όλα αυτά την ώρα που περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει μετά το αίτημα 73 μελών της Κεντρικής Επιτροπής για εκ νέου συνεδρίαση του οργάνου, όπου εκεί πλέον η πίεση προς τον κύριο Φάμελο θα είναι να ξεκαθαρίσει οριστικά πλέον το ενδεχόμενο απόρριψη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, με ευθύνη βέβαια του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος άλλωστε μέσα από την τελευταία του συνέντευξη τόνισε ότι δεν έχει καμία διάθεση να συνεργαστεί προγραμματικά και με θεσμικό τρόπο με κανένα κόμμα και ούτε με ακόμη και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα σηματοδοτήσει μια τέτοια εξέλιξη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο τραπέζι, η κατάθεση, η πρόταση δυσπιστίας προς το πρόσωπο του κυρίου Φάμελου. Αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η αντίδραση η δική του σε περίπτωση που ληφθεί μια απόφαση η οποία θα είναι κόντρα σε αυτό που υποστήριζε ο ίδιος όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Τώρα, Γιώργο, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου οδεύει προς Ελλάς, δηλαδή το περνάει το face control ή όχι?
1: Που θέλει να πάει η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, το έχουμε καταλάβει. Το θέμα είναι ότι τι θα πει και ο νοικοκύρης του σπιτιού.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό λέω για αυτήν
1: την κοντρόλα. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με την κυρία Ξενογιαννακοπούλου ο κύριος Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο, για τον οποίο είπε ότι πρέπει να σταματήσει να αυτοεξευτελίζεται και να παραιτηθεί μετά την απόφαση για σύμπραξη με την Ελλάς, εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός Σταύρος Κοντονής, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Από τα βέλη του δεν γλίτωσε και ο Αλέξης Τσίπρας, για τον οποίο είπε ότι παίρνει τη διάσταση ενός μεσία, ενώ χαρακτήρισε και το κόμμα του ΙΧ.
2: Όσον αφορά το πολιτικό πλαίσιο, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με κοινοτοπίες και αναμάσιμα διαφόρων καταστάσεων που ήταν γνωστά από πολύ καιρό. Η προσπάθειά του να κάνει ένα κόμμα ευχάριστο σε πάρα πολλούς, χωρίς αυτό που έχει πάντα η αριστερά, το βασικό άξονα των συγκρούσεων και κυρίως επί του κοινωνικού ζητήματος, αυτό είναι φανερό. Δεν με έχει εκπλήξει κάτι, πρόκειται περί ενός ΙΧ κόμματος που κινείται γύρω από το πρόσωπο, ας πούμε, του αρχηγού που παίρνει τη διάσταση ενός μεσία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Ήδη είδαμε μια συνεδρίαση η οποία είχε χαρακτήρα περισσότερο πολιτικής ομιλίας παρά συνεδρίασης.
3: Έχει πάρει μια απόφαση πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ για σύμπραξη με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας λέει ότι δεν γίνεται.
2: Ήταν εκ των προτέρων. Δεν χρειαζόταν ο Τσίπρας να έρθει να του το πει σε μια συνέντευξη τελευταία κοπής που έδωσε. Το κατά πρώτον που θα ήταν σωστό ήταν επιτέλους να σταματήσει ο Φάμελος να αυτοεξευτελίζεται και να παραιτηθεί.
3: Θα παραιτηθεί ένας εκλεγμένος πρόεδρος από τη βάση επειδή 2, 3 ή 5 δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ποσοστό?
2: Αν αυτό το πράγμα είναι παγιωμένο, βεβαίως πήρε μία εντολή, δεν πήρε εντολή να διαλύσει το κόμμα.
3: Δεν το έχει διαλύσει όμως το κόμμα. Έχει πάρει πλειοψηφία του κόμματος μία απόφαση.
2: Η Κεντρική Επιτροπή, λέτε.
3: Κεντρική Επιτροπή, ναι.
2: Εγώ νομίζω ότι πρέπει αυτή η απόφαση να την επανεξετάσουν. Πρέπει το ίδιο το κόμμα και τα καθοδηγητικά όργανα αυτό το πράγμα να το επεξεργαστούν και να δουν ότι η δυνατότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να επανασυγκροτηθεί στην ουσία ο φορέας της αγροτικής αριστεράς με συμμαχίες που μπορεί να κάνει και με ένα πρόγραμμα το οποίο θα πατάει στην πραγματικότητα και το οποίο θα αξιοποιεί όλο εκείνο τον πλούτο της κυβερνητικής περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στα 12 άνεσα περιοδεύει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος μετά τη Ρόδο σήμερα θα βρίσκεται σε Κάσο και αύριο σε Κάρπαθο. Στο ΠΑΣΟΚ κρατούν ψηλά τα θέματα οικονομίας και ακρίβειας, βάλλοντας κατά της κυβέρνησης. Να πάμε λοιπόν και στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στα 12 άνεσα περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χτες είχε συναντήσει στη Ρόδο με επιχειρηματίες, πολίτες και εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα, συζητώντας μαζί τους τα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την τουριστική οικονομία του νησιού. Ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλιστα, μπροστά στο πρωτοφανές κύμα ακρίβειας που καταγράφηκε και στις συναντήσεις που είχε χθες με τους κατοίκους της περιοχής, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την οικονομία και την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι η υπεραπόδοση των κρατικών εσόδων προέρχεται κυρίως από τις μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων και τους υψηλούς έμεσους φόρους, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει αυτή η κατάσταση να αντιστραφεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Να σημειώσουμε ότι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλά, σχολιάζοντας και την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε και αυτός στη μεγάλη ακρίβεια που σπάει, όπως είπε, κάθε ρεκόρ σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Μίλησε για τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά. Αναφέρθηκε στη μεταρρυθμιστική άπνοια αλλά και στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, για να σημειώσω ότι πρόκειται για μια εφταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη υπόθεση για τη χώρα. Ναι. Μια εφταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. Τα 7 χρόνια είναι αρκετά και δεν πρέπει να γίνουν 8, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς, ο οποίος και σήμερα επανήλθε ειδικά για το θέμα των συνταξιούχων. Μίλησε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπάτησε τους συνταξιούχους, αφού μόνη της ομολογεί τη μείωση των συντάξεων από την εφταετία κυβέρνηση, και σημειώνει ότι στον απολογισμό της εφταετίας μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για την ονομαστική αύξηση κατά 16,4% των αυξήσεων στις συντάξεις. Ωστόσο, στο ίδιο γράφημα φαίνεται ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε 19,8% και αυτό ισοδυναμεί με άμεση μείωση των εισοδημάτων των συνταξιούχων.
0: Τώρα, Παναγιώτη, υπάρχουν πάντως ακόμα μικρές, μεγάλες, τώρα εσύ θα μου πεις, αναταράξεις εσωτερικές στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, είχαμε τη δήλωση του κ. Κακλαμάνη που είχε μεγάλη δόση πικρής αλήθειας για το ΠΑΣΟΚ. Είχε σήμερα και μια και η κυρία Γιαννακοπούλου άλλη μια δήλωση. Δυσκολεύει αντικειμενικά ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για πρώτη θέση με μια ψήφο διαφορά, έτσι. Εγώ λέω ότι δυσκολεύει και η δεύτερη πλέον θέση, μη σου πω ότι και η τρίτη από κάποιο σημείο και μετά.
4: Σίγουρα δυσκολεύει η πρώτη θέση σε κάθε περίπτωση, και αυτό το ομολόγησε και ο τομέας δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης, ο οποίος υποστήριξε ότι όταν εμφανιζόμαστε τρίτη στις δημοσκοπήσεις, το να λέμε ότι είναι στόχος μας η πρώτη θέση είναι κάτι που έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο κ. Κακλαμάνης, ενώ συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη, και το αφήγημα που χρησιμοποιούσε το προηγούμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ με νίκη με μία ψήφο διαφορά, ο ίδιος σημείωσε ότι αυτά τα λέγαμε πριν από το κόμμα Τσίπρα. Τώρα έχουμε νέο δημοσκοπικό σκηνικό. Προφανώς η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα δημιουργεί προβλήματα στην περαιτέρω άνοδο του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος ουσιαστικά τελειώνει με το αφήγημα της νίκης με μια ψήφο διαφορά. Είναι ξεκάθαρο αυτό, και μερικές φορές πρέπει να πούμε ότι μερικοί συνεργάτες των προέδρων ή των επικεφαλής των κομμάτων μπορεί να εκφράζουν αυτό που δεν θέλουν να πούνε τα ίδιοι οι πρόεδροι, και θα περιμένουμε να δούμε αν θα το ξανααναφέρει στις ομιλίες του και στις παρεμβάσεις του κ. Ανδρουλάκη. Το τελευταίο διάστημα δεν ακούγεται αυτό το ΠΑΣΟΚ. Θεωρούμε ότι θα αλλάξει και στρατηγική σε σχέση και με το προεκλογικό αφήγημα του ΠΑΣΟΚ.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε όλο λοιπόν αυτό το κλίμα με άρωμα εκλογών αναφέρθηκε η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον Αθήνα 984, τους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
5: Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ανεξαρτήτως το πότε θα γίνουν οι εκλογές, που σημαίνει ότι αν τελικά ο Πρωθυπουργός είναι συνεπής, γιατί δεν μας έχει συνηθίσει να είναι συνεπής με όσα λέει και όσα κάνει, αν είναι συνεπής ως προς την δήλωσή του την τελευταία ότι θα γίνουν εκλογές το Μάρτιο του 27, είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, είναι υπεύθυνος γι' αυτό, αυτός έχει τροφοδοτήσει αυτό το προεκλογικό κλίμα με δηλώσεις και με διαρροές, και είναι υπεύθυνος γιατί αυτό δεν βοηθάει την οικονομία, δεν βοηθάει την σταθερότητα, δεν βοηθάει το επενδυτικό κλίμα. Τα δημοσκοπικά αποτελέσματα δεν είναι πάντοτε αποτελέσματα τα οποία επιβεβαιώνονται από την κάλπη. Θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από 4 μήνες η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη στις δημοσκοπήσεις. Πριν από πολύ περισσότερους μήνες η κυρία Λατινοπούλου είχε διψήφιο αποτέλεσμα. Το ζήτημα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα ζήτημα που το βλέπουμε ως ένα ιστορικό χρέος να ξαναγίνουμε ο καταλήτης για την πολιτική αλλαγή. Δεν ακούω κανέναν στο ΠΑΣΟΚ να αμφισβητεί ταυτοτικά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια θα δώσουμε τον αγώνα μας για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, για να μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα. Θεωρούμε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα με θεσμική παράδοση και συγκρότηση, χωρίς αρχηγοκεντρικά και προσωποπαγή χαρακτηριστικά, με θεσμικότητα και ευθύνη, χωρίς τοξικότητα, χωρίς διχαζιστικό λόγο, που μπορεί και έχει ένα πλήρες προγραμματικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσει και να ανατρέψει την πολιτική Μητσοτάκη.
0: Το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος Ελπίδα ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυρία Μαρία Καστριανού την ώρα που συνεχίζονται οι αναταράξεις με αποχωρήσεις τελεχών. Για να πάμε και στο Μιχάλη Λεγάκη να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και εσένα.
6: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Θα ξεκινήσουμε την τελευταία είδηση. Και αυτή δεν είναι άλλη από το Πολιτικό Συμβούλιο που η κυρία Καρσιανού το ανακοίνωσε. Στην ανακοίνωσή τη τονίζω ότι το Πολιτικό Συμβούλιο θα έχει την ευθύνη για τη χάραξη πολιτική στρατηγική, την αντιμετώπιση των οργανωτικών ζητημάτων, την επεξεργασία των θεσμικών κειμένων και τη διασφάλιση τη έρευνα λειτουργία του κόμματο. Τώρα, ποιοι αποτελούν το Πολιτικό Συμβούλιο? Το αποτελεί η στενή συνεργάτη η Μαρία Γρατσία, ο Θανάσης Αυγερινός, ο Δημήτρης Πανιωτόπουλος, ο Κυριάκος Παναγόπουλος, ο Χρήστος Πασιδέρης, ο Γιώργος Δρόσος, η Μαρία Ιωαννίδου, ο Γιάννης Χατζιαντωνίου και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Να πούμε εδώ ότι στην ανακοίνωση η κυρία Καρσιανού τονίζει θα ανανεώνεται συνέχεια. Θα διευρύνεται ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία του κινήματος.
0: Θα αλλάζει δηλαδή το Πολιτικό Συμβούλιο, αυτό εννοεί ότι θα ανανεώνεται, δεν θα προσθέτονται και άλλοι άνθρωποι.
6: Αλλάζει συνέχεια. Όταν βλέπει ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει σωστά, θα υπάρχουν και αλλαγές στα ονόματα και στη διαρρύθμιση του κόμματος. Να πούμε εδώ ότι η κυρία Καρσιανού στην ανακοίνωσή της έχετε καλή τύχη και δημιουργική θητεία στα μέλη του προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου. Τονίζοντας ότι ο στόχος της κοινής προσπάθειας είναι πρόθεση των αξιών της αλήθειας, της εντυμότητας, της δικαιοσύνης, της ονομίας. Και όπως είπε Στέλιο, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, γιατί μην ξεχνάμε τις τελευταίες ημέρες έχουμε αρκετές αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καρσιανού. Από
7: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
11: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
13: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
14: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
15: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
16: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
17: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
18: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
19: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
20: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
21: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Τα χρήματα.
22: Ακριβώς.
0: Ωραία, πάμε να δούμε.
22: Δεν θα χρειάζεται καν να υποβάλουν αίτηση.
0: Ωραία.
22: Τώρα, τα εισοδηματικά κριτήρια για τους έγκομους και τα μέρη της συμφώνου συμβίωσης, το βασικό όριο οικογενειακού εισοδήματος ορίζεται στα 40.000 ευρώ, ενώ για τις μόνο γονεϊκές οικογένειες τα 39.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά προσαυξανόνται κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.
0: Ωραία.
22: Το ποσό θα καταβάλλεται ανά τέκνο. Επομένως, όσα περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα έχει ένα νοικοκυριό, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ενίσχυση. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, μια οικογένεια με τρία παιδιά 450 ευρώ, ανώτατο όριο 300 ευρώ. Η καταβολή, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων χωρίς αίτηση.
0: Ωραία.
22: Και ο υπολογισμός θα γίνει με βάση τα εισοδήματα το 2024. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια δεύτερη φάση και μια ειδική πρόβλεψη για τα μωρά που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν από 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και 31 Ιουλίου του 2026, για τα οποία η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί έως τα τέλη Αυγούστου με τις ίδιες όμως προϋποθέσεις. Η ενίσχυση των οικογενειών για αυτή την κατηγορία των τέκνων θα γίνει τον Αύγουστο προκειμένου να καλύψει τις γεννήσεις, όπως είπαμε, από 1η-1η 25 έως 31 Ιουλίου του 2026, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του 2025.
0: Και όχι του 2025, που δηλώνονται φέτος, δηλαδή αυτά τα εισοδήματα, έτσι. Ωραία.
22: Ακριβώς. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν το επίδομα, ειδικά οι γονείς με τέκνα που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2026, φέτος δηλαδή, είναι να προχωρήσουν στην έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου έως τις 10 Αυγούστου. Το συνολικό κόστος του όλου μέτρου που αναφέραμε είναι 240 εκατομμύρια ευρώ και εκτιμάται πως 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά, δηλαδή 975.000 οικογένειες, θα τύχουν αυτής της ενίσχυσης.
0: Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκίνησε σήμερα η επέκταση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε ακόμη 5 κλάδους της οικονομίας, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η υποχρεωτική εφαρμογή και πλέον θα καλύπτει συνολικά περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Το θέμα ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
1: Σε αυτό το στάδιο στην ψηφιακή κάρτα εντάσσονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, ο κλάδος των επισκευών, η αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, η διαχείριση νερού και λιμάτων, καθώς και τα τυχερά παίγνια. Ήδη η ψηφιακή κάρτα εφαρμόζεται πιλωτικά και θα καταστεί υποχρεωτική εντός του Οκτωβρίου στους εξής κλάδους: δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των ιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίας, επιμέρους κλάδους υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, η εφαρμογή του μέτρου έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωσίσεις υπερορίες έως και 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2.700.000 περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το 2024. Στον αντίποδο, τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι μέσω του μέτρου αυξήθηκε σε ορισμένους κλάδους ο χρόνος εργασίας, οι εξαιρέσεις είναι πολλές, ο αποτελεσματικός έλεγχος εξαιρετικά δύσκολος, ενώ η ψηφιακή κάρτα βρίσκεται κατά περίπτωση στην πρώτη ή δεύτερη θέση των παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας.
0: Και ήρθε η ώρα να βγούμε εκτός των τείχων με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Το σκάσαμε στη ζέστη πάντως. Νομίζω ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που συμβαίνει στην Ευρώπη, έτσι. Και εμείς εδώ μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει.
2: Πρώτα απ' όλα, το σκάσαμε στη ζέστη για την Ελλάδα, μιλάμε για 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Το σκάσαμε στη ζέστη για την Ευρώπη, μιλάμε για περίπου 200 εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Είναι τρομερές θερμοκρασίες και τρομερά αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, έτσι, και στις εικόνες που έρχονται απ' έξω.
2: Λιώνουν τα φανάρια.
0: Αυτό το είδα στη Βερόνα, ήταν.
2: Στη Βερόνα. Λιώνει άσφαλτος και πετάγονται οι γραμμές του τρένου. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης, που όπως λέγαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες δεν είναι συνηθισμένη η Βόρεια Ευρώπη σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες.
0: Και ούτε τα κτίρια τους, Αθηνά, έτσι. Δηλαδή τα κτίρια τους είναι συνηθισμένα.
2: Είναι φτιαγμένα για χειμώνα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Είναι φτιαγμένα για να προστατεύονται και να είναι ζεστά.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν μεγάλα ανοίγματα, δεν έχουν μπαλκόνια,
0: αυτό,
2: δεν έχουν κλιματισμό, δεν έχουν εξαιρισμό. Η μάχη του κλιματιστικού και του ενός ανεμιστήρα στα καταστήματα στις προηγούμενες μέρες που είδαμε, ειδικά στη Γαλλία και στη Γερμανία, είναι κάτι το απίστευτο. Ρεκόρ κεραυνών στο Τωρίνο. Αντίστοιχες εικόνες μας έρχονται από το Άμστερνταμ, διότι η πολύ ζέστη έφερε πάρα πολύ έντονες βροχοπτώσεις.
0: Έτσι.
2: Χαλάζει κεραυνούς, νεροποντές σε πάρα πολλά μέρη και στο Βέλγιο. Και βεβαίως όλα αυτά τα φαινόμενα δεν είναι τίποτα άλλο παρά συνδεδεμένα με την κλιματική κρίση. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι και το νούμερο που δίνει ο Παγκόσμιος Υγείας, 1.300 και πλέον θάνατοι αποδίδονται στη ζέστη. Και βεβαίως να πούμε ότι αυτή η ακραία ζέστη έκανε και τα σχολεία να κλείσουν και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης να έχουν πολλά προβλήματα.
0: Έτσι.
2: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες και τα νοσοκομεία είναι γεμάτα κόσμου που έχει προβλήματα υγείας εξαιτίας αυτών των καιρικών φαινομένων.
0: Έτσι. Τώρα να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στη Βενεζουέλα. Εκεί η καταστροφή πια είναι ανίποτο αυτό το πράγμα που έχει συμβεί, έτσι.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σιγά σιγά ξανεμίζονται οι ελπίδες στο να βρούνε ανθρώπους ζωντανούς. Έχουν ήδη περάσει 4 μέρες, συμπληρώνεται σε λίγο η 5η. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να μπορεί να ανασυρθεί κάποιος ζωντανός. Να θυμίσουμε ότι συνεχίζουν να είναι περίπου 50.000 οι αγνοούμενοι, οι νεκροί, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν ξεπεράσει 1.500, οι τραυματίες είναι γύρω στους 3.500, αρκετοί εξ αυτών με σοβαρά τραύματα. Και βεβαίως είναι και κάποιες χιλιάδες κόσμου σε μεγάλες πόλεις που έχουν χάσει τα σπίτια τους, τις επιχειρήσεις τους. Γενικά η κατάσταση είναι αυτό που λέμε πραγματικά μια ανίποτη καταστροφή.
0: Και δεν μπορούμε να συνυπολογίσουμε και την ανθρωπιστική κρίση που έρχεται μετά από αυτό, έτσι, γιατί είναι και το μετά από όλο αυτό πια.
2: Πρώτα απ' όλα έχουν στηθεί αυτοσχέδια νοσοκομεία, έχει πάει υλικοτεχνική υποστήριξη από πάρα πολλές γειτονικές χώρες και όχι μόνον, και το κόστος για την ανοικοδόμηση και το κόστος για να μπορέσει ξανά η κοινωνία αυτή, η οποία έχει περάσει και μια πολύ δύσκολη οικονομική κρίση, να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της, είναι βεβαίως ανυπολόγιστο. Ξεπερνάει τα πολλά εκατομμύρια δολάρια. Βεβαίως αχτίδα ελπίδας ήταν αυτοί οι διασώστες των δύο 11χρονων αγοριών. Όπως και λίγες ώρες νωρίτερα ένα βρέφος περίπου 9 μηνών που ανασύρθηκε από τα ερείπια. Αλλά όπως είπαμε, αρχίζει και παρέρχεται ο χρόνος που μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς νερό και τροφή. Άρα λοιπόν πλέον όποιος ανασυρθεί από τα συντρίμμια ζωντανός, θα μιλάμε για θαύμα. Έτσι.
0: Δεν σε ρωτάω τώρα τι γίνεται με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, αν και θα μου πεις εσύ, γιατί πλέον νομίζω ότι μας έχει κουράσει αυτό το πράγμα, έτσι.
2: Τσακώνονται, αλληλοτσακώνονται, παραβιάζουν την εκεχηρία. Ο ένας χτυπάει στρατιωτικούς στόχους του άλλου, προσπαθεί λοιπόν ακόμα αυτή η επίδειξη ισχύως μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και οι δηλώσεις βεβαίως των ηγετών. Δίνουνε και παίρνουνε. Να πούμε ότι υπάρχει μια συνάντηση αύριο Τρίτη στην Δόχα στο Κατάρ, προκειμένου να επιληθεί τουλάχιστον το κομμάτι που σχετίζεται με τα στενά του ορμού. Ας ελπίσουμε ότι από αυτή τη συμφωνία θα υπάρξει αλληλοσεβασμός τόσο συμφωνηθούν.
0: Αθήνα, μ' ακούς? Ναι, ναι. Βέβαια. Ήθελα να σε κλείσω λίγο τώρα με ένα μουντιάλ και ένα όνομα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, το όνομα Νόνα Κονάκου Μπόνσαμ. Σου λέει κάτι?
2: Άμα σου πω ότι δεν μου λέει τίποτα.
0: Τώρα πρόσεξε, είναι ένας μάγος από την Γκάνα που προβλέπει αποκλεισμό της Αργεντινής από το πράσινο ακροτήριο. Αυτός είχε προβλέψει, λέει, ότι δεν θα σκοράρει ο Χάρι Κέιν με την Γκάνα, του έκανε, λέει, μάγια και μετά τα έλυσε τα μάγια και σκόραρε με τον Παναμά ο Χάρι Κέιν.
2: Άρα από το χταπόδι πήγαμε στο μάγο.
0: Ναι, ναι, είναι μεγάλος Γκανέζος μάγος, οπότε πρέπει να τον παρακολουθήσουμε.
2: Να τον παρακολουθώ, να έχω να σου λέω τις επόμενες μέρες. Δηλαδή.
0: Ελπίζω να μην έχει το αποτέλεσμα των σαμάνων μοναχών που ακόμα,
2: προφητεύουν
0: το πόλεμο, τη λήξη του πολέμου. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθηνά. Να μιλούμε λίγο στα της Μέσης Ανατολής. Καθώς διακόπηκε λοιπόν πριν ολοκληρωθεί η προσπάθεια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού IMO για τον αποκλωβισμό 11.000 και πλέον ναυτικών μετά τις νέες πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμούς, ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος μας ενημερώνει. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.

0: Νεκτάριε, καλό μεσημέρι, σε βρήκαμε τώρα.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, με βρήκατε. Τα μισά έμεινε η προσπάθεια του Διεθνείου Ναυτιλιακού Οργανισμού, του γνωστού IMO, που είναι του ΟΗΕ, για τον απεγκλωβισμό 11.000 και πλέον ναυτικών που είχαν παραμείνει μέσα από τα στενά του Ορμούς από τα τέλη Φεβρουαρίου και μετά, ναι, όταν ξέσπασε η σύραξη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η αρχή έγινε όταν συμφωνήθηκε η κατάπαυση πυρός πριν από λίγες μέρες. Ο Διεθνής Οργανισμός, Ναυτιλιακός Οργανισμός, ξεκίνησε την εκένωση, πρόλαβε όμως να απομακρύνει περίπου 2.500 ναυτικούς. Καθώς στη συνέχεια είχαμε και νέα χτυπήματα, είχαμε και, νέα πλήγματα εναντίον πλοίων τα οποία περνούσαν από το στενό. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό, περισσότερα από 40 εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις από την έναρξη των συγκρούσεων μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 ναυτικοί να βρουν τραγικό θάνατο ενώ ήταν πάνω στη δουλειά τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σταματήσει οποιαδήποτε προσπάθεια, προέχει ασφάλεια των πληρωμάτων, ασφάλεια των ανθρώπων, και γι' αυτό θα επαναληφθούν οποιασδήποτε προσπάθειες για τον αποκλεισμό τους, εάν τελικά θα ισχύσει η εκεχηρία ή όχι. Στέλιο.
0: Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν στη συμπλήρωση των μηχανογραφικών καταρτίζουν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών τους και εν αναμονή των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής, οι οποίες πάντως αναμένεται να κινηθούν χωρίς ουσιαστικές μεταβολές. Ο Ισίδωρος Ρούς έχει τις λεπτομέρειες. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι φετινές βάσεις διαμορφώνονται ουσιαστικά με τέσσερις διαφορετικές τάσεις.
0: Όσο είναι και τα παιδεία ουσιαστικά, Ισίδωρε, με έναν τρόπο.
2: Όσο είναι και τα παιδεία, αλλά όσο είναι, όπως ήταν και η τάση των βαθμολογιών των παιδιών σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που εξετάσαμε τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, τώρα ποιες είναι αυτές οι τάσεις? Η τάση είναι μια ανωδική, το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή στα πολυτεχνία, τις φυσικομαθηματικές σχολές και τις κρατικές επιστήμες.
0: Το πολυτεχνείο ακούγεται πάντως ότι θα πάρει πολύ ψηλά, ότι θα ανέβει πάρα πολύ,
2: Όχι μόνο στην Αθήνα, μιλάω για τα πολυτεχνία σε όλη τη χώρα. Σε αυτές τις σχολές θα έχουμε, όπως φαίνεται, άνοδο. Πτωτική, πολύ πτωτική είναι η τάση στο τέταρτο πεδίο, στις σχολές οικονομίας και πληροφορικής. Τώρα, στο δεύτερο, και στο πρώτο και στο τρίτο, έχουμε κάποιες αυξομοιώσεις, αλλού πάμε προς τα πάνω, αλλού πάμε προς τα κάτω. Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, ένα επιστημονικό πεδίο, καθώς ενδιαφέρει όλα τα παιδιά, πώς βλέπουν οι ειδικοί την πορεία των βάσεων, βάσει των μελετών που έχουν κάνει. Στο πρώτο πεδίο, λοιπόν, τα αποτελέσματα στα αρχαία δημιουργούν μια πίεση στις βάσεις των δημοφιλών σχολών. Ωστόσο, αυτή εξισορροπείται από τις πολύ καλές επιδόσεις στα υπόλοιπα μαθήματα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια οριακές αυξομοιώσεις για την νομική που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Ενδεχομένως να έχουμε λίγο προς τα πάνω στις υπόλοιπες σχολές, ενδεχομένως και λίγο προς τα κάτω. Παντού. Και η εικόνα αυτή οδηγεί, όπως όλα δείχνουν, σε μια εντυπωσιακή άνοδο στις πολυτεχνικές και στις περισσότερες θετικές σχολές. Εκεί θα έχουμε και τις μεγαλύτερες μεταβολές προς τα πάνω στις φετινές βάσεις. Τρίτο επιστημονικό πεδίο, εκεί που έχουμε και τις ιατρικές. Η βελτίωση στη φυσική ενισχύει τις βάσεις, ωστόσο έχουμε και τις χαμηλότερες επιδόσεις στη βιολογία και τη χημεία. Και μάλιστα το γεγονός ότι ο αριθμός των αριστούχων είναι χαμηλότερος από αυτά τα μαθήματα, ενδεχομένως να περιορίσει την αυξητική τάση που θα μπορούσαν να έχουν οι βάσεις στην ιατρική. Ήπια θα είναι η άνοδος όπου υπάρχει στις ιατρικές. Στα υπόλοιπα τμήματα θα υπάρξουν κάποιες οριακές αυξομοιώσεις, η αλήθεια είναι. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, όπως και στο δεύτερο. Σαφώς χαμηλότερες βαθμολογίες στο μάθημα της οικονομίας. Αυτές επηρεάζουν πολύ σημαντικά τις βάσεις των οικονομικών, διοικητικών αλλά και αρκετών τμήματων πληροφορικής. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα στην πληροφορική ήταν καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Συμπερασματικά λοιπόν, εφόσον οι προτιμήσεις των υποψηφίων κινηθούν στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά, δηλαδή η τάση είναι η ίδια, να θυμίσω ότι ποια είναι η τάση, να βρούμε μια σχολή κοντά στο σπίτι μας, να μην έχουμε δεύτερο ενίκιο κλπ. Αν λοιπόν όλο αυτό γίνει όπως πέρυσι, οι εκτιμήσεις δείχνουν μια σημαντική άνοδο στις πολυτεχνικές, μια ποιότερη άνοδο στις σχολές υγείας, μια μικρή υποχώρηση στις ανθρωπιστικές, ίσως με εξαίρεση τις νομικές, και πολύ μεγάλη πτώση, μεγαλύτερη πτώση μάλλον στις σχολές οικονομίας και πληροφορικής. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Ωραία.
2: Περιμένουμε τις ελάχιστες βάσεις της εισαγωγής και να δοθεί ο χρόνος στα παιδιά να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Είναι προς συζήτηση το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο πρωινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Σημείωσε ότι έχει ξεκινήσει από τα τέλη Ιανουαρίου ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο και η τύχη κάθε παιδιού δεν θα κρίνεται από 4-3 ώρα, ενώ παραδέχθηκε ότι η εικόνα του Λυκείου σήμερα δεν είναι αυτή που θέλουμε για τα παιδιά μας.
3: Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η εικόνα του Λυκείου σήμερα δεν είναι η εικόνα που θα θέλαμε όλοι μας για τα παιδιά μας. Δεύτερον, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η Πανελλήνιες είναι ένα εξεταστικό κεντρικό σύστημα που προφανώς έχει ολοκληρώσει το βίο του. Τι κρατάμε από αυτό το σύστημα? Το αδιάβλητο. Σε αυτό δεν μπορεί κανένας να έχει κάποια διαφορετική άποψη. Από τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, ξεκινήσει ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο. Το οποίο Εθνικό Απολυτήριο είναι το τελείωμα μιας διαδρομής μέσα στο Λύκειο, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, με χαρακτηριστικά πολύ πιο παιδαγωγικά, αλλά και στο τέλος της ημέρας να ξέρουμε ότι η τύχη του κάθε παιδιού δεν θα κρίνεται από 4-3 ώρα, αλλά από μια συνολική πορεία στα 3 χρόνια. Το εάν στην τελική συγκέντρωση των μορίων της όποιας βαθμολογίας θα συνυπολογίζεται και σε τι βαθμό οι τρεις τάξεις του Λυκείου, οι άλλες δεξιότητες, είναι κάτι που συζητάει η Επιτροπή και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αυτή η κυβέρνηση άνοιξε επίσης έναν εθνικό διάλογο για αυτό το θέμα, κάτι που όλοι οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουν αποσπασματικά. Το αν θα καταργηθούν οι πανελλαδικές ή όχι είναι κάτι που είναι προς συζήτηση.
0: Οι ισχυροί άνεμοι που πλέουν και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας κρατούν σε συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς μετά από ένα ομολογουμένως δύσκολο Σαββατοκύριακο. Εν τω μεταξύ, είναι πρώτον δηλώνει υψηλές θερμοκρασίες και στη χώρα μας. Αύριο, υδράργυρος στην Αττική θα ανέβει στους 36 βαθμούς, ενώ η πιο θερμή ημέρα για την πρωτεύουσα θα είναι η Παρασκευή με 37 άρια αλλά και πιθανότητα βροχών. Η Αντωνία Τασοπούλου, διευθύντρια της ΕΜΗ, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Καθαρός ουρανός σήμερα Δευτέρα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα στους 35 βαθμούς, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Οι βορειάδες εξακολουθούν κατά τόπους στο Αιγαίο να πνέουν με ένταση 6 με 7 μποφόρ, 6 μποφόρ και στο ανατολικό τμήμα της Αττικής και κυρίως στο νότιο Εβοϊκό. Αύριο Τρίτη εξασθενούν περισσότερο οι άνεμοι. Η αστάθεια, οι απογευματινές μπόρες αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Η Τετάρτη, η Πέμπτη και η Παρασκευή με απογευματινή αστάθεια σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας, ίσως την Παρασκευή να επηρεαστεί και η Αττική με κάποιες απογευματινές βροχές. Η θερμοκρασία όμως, λόγω της εξασθένησης των βορειάδων από αύριο, θα σημειώσει άνοδο. Περιμένουμε πιο συγκεκριμένα για την Αθήνα 36 βαθμούς αύριο Τρίτη το μεσημέρι, ίσως την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή να φτάσουμε και στους 37 βαθμούς στην Αθήνα, ενώ το Σαββατοκύριακο ενισχύονται και πάλι το Μελτέμ, ενισχύεται και πάλι ο Βοριάς και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Η κατάσταση πάντως αυτή την εβδομάδα δεν κρίνεται ως επικίνδυνη στη χώρα μας. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα παρουσιαστούν στα παιδινά της Μακεδονίας και στο Θεσσαλικό Κάμπο, θα είναι οι 38 βαθμοί Κελσίου.
0: Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση της τιμής του πετρελαίου και επομένως σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
0: Αποφασισμένοι να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι οι δήμαρχοι της χώρας προκειμένου να κρατήσουν τις πολεοδομίες στις υπηρεσίες τους. Να πάμε στον Γιώργο Μανουσακάκη να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Οι δήμαρχοι της χώρας μέσα από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος δηλώνουν αποφασισμένοι να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης κυβέρνησης να μεταφέρει τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Κατά τη διάρκεια συνάντησης που έγινε παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στις πολεοδομίες λέγοντας ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες δόμησης από τη στιγμή που θα πάρουν να ελέγχουν και να εκδίδουν τις πολεοδομικές άδειες θα πρέπει να έχουν και τον έλεγχο και την εποπτεία σχετικά με τα αυθαίρετα και τα ετοιμόρροπα κτίρια. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τότε του επισήμανε ότι ναι μεν αλλά στην προκειμένη περίπτωση η αυτοδιοίκηση θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας μόλις ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καθώς θεωρεί ότι έχουν να κάνουν οι πολεοδομίες με τοπικές υποθέσεις, που σημαίνει ότι τον πρώτο λόγο το έχουν οι Δήμοι.
0: Ωραία. Κώστα. Γιώργο, είχαμε και μια συνέντευξη του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, στα παραπολιτικά. Έχει πει κάτι σημαντικό από εκεί?
6: Ο κύριος Δούκας αναφέρθηκε στις επικείμενες αλλαγές που θα έρθουν, καθώς όλοι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί του Δήμου πρόκειται να περάσουν στην εποπτεία και δικαιοδοσία του κεντρικού οργανισμού του Δήμου. Δηλαδή οι σχολικές επιτροπές καταργούνται και περνάνε στο Δήμο, ο Πανδά καταργείται και περνάει στο Δήμο, καθώς και άλλοι τέτοιοι φορείς που είναι τα νομικά πρόσωπα. Και η Τεχνόπολη, ας πούμε, καταργείται και περνάει στο Δήμο. Είναι μια απόφαση η οποία έχει ληφθεί κεντρικά εδώ και 2 χρόνια. Ο Δήμος Αθηναίων είχε προσφύγει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και στυλιτεύτηκε μάλιστα το θέμα αυτό και πρόσφατα στη συζήτηση που έγινε για τον νέο κώδικα από όλες τις παρατάξεις σχετικά με το ενσωμάτωση των νομικών προσώπων μέσα στο Δήμο. Ο Δήμος όμως αναγκαστικά με βάση το νέο νόμο αυτό πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να έχουν ενσωματωθεί οι υπηρεσίες αυτές στον κεντρικό Δήμο. Θα υπάρχουν προβλήματα, θα υπάρχουν δυσλειτουργίες, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΠΑΝΑ και τις σχολικές επιτροπές, αλλά θα δούμε πώς θα το τρέξει. Αυτό επισήμανε ο κύριος Δούκα στη συνέντευξή του. Υπογράμμισε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα, δεν είναι ρόδινη κατάσταση, αλλά ο Δήμος θα δώσει τη μάχη του προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν όπως προσφέρουν αυτά τα νομικά πρόσωπα στην πόλη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Την ολοκλήρωση του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της δράσης. Το θέμα ετοιμασία, Έλληνα Μπρέγιανη.
7: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να παρουσιάζει τον απολογισμό της δράσης και να κάνει λόγο για σημαντική μείωση των αναμονών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη πραγματοποιήθηκαν συνολικά 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, ενώ εκδόθηκαν 66.570 βάουτσερ για ασθενείς που βρίσκονταν στις λίστες αναμονής. Από το σύνολο των 41 εκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 36 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και 5 εκατομμύρια ευρώ στις ιδιωτικές κλινικές. Όπως υποστήριξε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ο βασικός στόχος του προγράμματος δεν ήταν ο αριθμός των επεμβάσεων, αλλά η μείωση των ασθενών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για προγραμματισμένο χειρουργείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι συγκεκριμένες αναμονές μειώθηκαν από περίπου 90.000 σε περίπου 7.000 περιστατικά. Παράλληλα, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 522.000 χειρουργικές επεμβάσεις στο ΕΣΥ, αριθμός που, όπως υπογράμμισε, αποτελεί την υψηλότερη χειρουργική δραστηριότητα των τελευταίων ετών. Η μέση αναμονή για προγραμματισμένη επέμβαση διαμορφώνεται πλέον στις 5 εβδομάδες. Απατώντας την κριτική ότι δεν επιτεύχθηκε ο αρχικός στόχος των περίπου 50.000 απογευματινών χειρουργείων, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η μικρότερη συμμετοχή δεν οφείλεται σε έλλειψη προσωπικού ή διαθέσιμων χειρουργικών ομάδων, αλλά στο γεγονός ότι πολλοί ασθενείς είχαν ήδη χειρουργηθεί μέσω της ενισχυμένης πρωινής λειτουργίας των νοσοκομείων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η επόμενη πρόκληση είναι να διατηρηθούν οι χαμηλοί χρόνοι αναμονής μέσα από τη συνεχή ενίσχυση της χειρουργικής δραστηριότητας και της λειτουργίας της ενιαίας λίστα χειρουργείων σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
0: Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, δύο σπουδαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής θα βρίσκονται μεθαύριο Τετάρτη στην Αθήνα. Ο Μόμπι ανεβαίνει στη σκηνή της Πλατείας Νερού στο πλαίσιο του Release Athens και η Beth Hart στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λεπτομέρειες από τη Βάσια Μπακετέα. Βάσια, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Δύο τελείως διαφορετικές μουσικές προτάσεις διασταυρώνονται ακριβώς το ίδιο βράδυ, την 1η Ιουλίου. Από τη μία, το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού που προτείνει τον εσωτερικό ακουστικό ήχο της Beth Hart. Από την άλλη, Πλατεία Νερού και το Release Athens που προτείνει τον ηλεκτρονικό εναλλακτικό ήχο του Μόμπι. Στο Λυκαβητό η έμφαση δίνεται στην αμεσότητα. Η Beth Hart, η Αμερικανίδα τραγουδοποιός, χαρακτηρίζεται από τη βραχνή φωνή και τη δυναμική παρουσία της. Επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 3 χρόνια επιλέγοντας να παρουσιάσει ένα λιτό solo show. Εστιάζει στην παρουσίαση του 11ου άλμπουμ της, του You Still Got Me. Εδώ τα εισιτήρια κοστίζουν από 45 έως 65 ευρώ και υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Στον αντίποδα έχουμε το Release Athens. Ο Moby παραδοσιακά πειραματίζεται με την Ambience μέσα στην Dance και την Bank. Πλαισιώνεται από σχήματα όπως η Garbage και η Pale Blue Eyes. Είναι μια βραδιά στημένη γύρω από την pop κουλτούρα και την αναδρομή σε επιτυχίες της δεκαετίας του 90, τα τέλη. Εδώ τα εισιτήρια δυστυχώς έχουν εξαντληθεί.
0: Μάλιστα. Βάσκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Καναδάς έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ. Γνωστές θα γίνουν απόψε και τα ξημερώματα και άλλες 3 ομάδες. Από ποιες αναμετρήσεις, Απόστολε Βαξεβανέλη, καλό μεσημέρι.

0: Απόστολε, μας ακούς τώρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Είπαμε, ο Καναδάς λοιπόν έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο. Απόψε έχουμε και απόψε και τα ξημερώματα, τρεις αναμετρήσεις. Για να δούμε ποιες θα είναι οι άλλες τρεις που πάνε για τους 16.
1: Εντάξει, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία μπορεί να πεις ότι κάποιο μπορεί να γίνει καμιά έκπληξη. Εγώ βλέπω, αν όχι έκπληξη αποκλεισμού, αλλά στο 10, στο 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία, βλέπω την Ιαπωνία την ταλαιπωρεί τη Βραζιλία μέχρι να προκριθεί.
0: Συμφωνώ μαζί σου εδώ.
1: 11:30 Γερμανία-Παραγουάη, νομίζω δεν θα έχουν πρόβλημα οι Γερμανοί, όσο και αν δεν μας πείθουν, αλλά δεν θα δυσκολευτούν. Και
0: πρόβλημα έχουμε εμείς με την ώρα πάντως. Πρόβλημα έχουμε εμείς με την ώρα που άλλο παίζουν 11, άλλο 10:30, άλλο μόνο το τέταρτο δεν έχουν βάλει ακόμα. Να βάλουν κανένα 11:15, 2 παρατέταρτο. Δεν τα έχουν βάλει αυτά.
1: Και 4 τα ξημερώματα. Νομίζω πολύ καλό παιχνίδι στην Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Θα δούμε και ωραία πράγματα.
1: Το παιχνίδι είναι πολύ ενδιαφέρον. Σε ένα μουντιάλ το οποίο συνεχίζει τώρα να αρχίσει για μας να έχει ενδιαφέρον. Έτσι. Σαν νοκάουτ, γιατί είμαστε τώρα και θα δούμε ποια θα είναι τα διασταυρώματα. Γιατί αναμένονται και ζευγάρια ντέρμπι από πολύ νωρίς. Από πάρα πολύ νωρίς.
0: Μάλιστα, Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και τη Χριστίνα Τζοβάνα. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας, κατεχάκι κατά διαστήματα, στην Σταδίου, συγκρού στην άνοδο από το Κουκάκι έως Στήλες Ολυμπίου 2, Βασιλής Σαμαλίας στην άνοδο από Στήλες Ολυμπίου 2 έως το Σύνταγμα, στην λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από το Ρέντιο στα Κάτω Πατήσια, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, Βασιλής Σοφίας στην άνοδο από τον Ευαγγελισμό έως τη Θηδιπίδου, Κηφισίας κατά διαστήματα και στα δύο ρεύματα από το Μαρούς έως τους Αμπελοκήπους και τέλος στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984/2. Ευχαριστώ την Εύη Ρεντίφη, τον Σάβα Κόκκινο, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τη Λίλιαν Ξύλου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου και στη συνέχεια κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 3. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Μουλάχ και προειδοποιεί για το ενδεχόμενο πόλωσης. Συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης, 8 Βραζιλία η Ιαπωνία, στις 11.30 η Γερμανία Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση σας στις 4, στη τηλεδίσον στις 3.30 αμέσως τώρα κοντά σας ο Μιχάλης Λεάνης.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
8: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
13: Αθήνα 984.

0: Πάμε, επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Καλή εβδομάδα σε όλους εκεί έξω. Εσείς ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Αχ. Τι γίνεται?
1: Καλά είμαστε εδώ. Πλήρη σύνθεση, όπως υποσχεθήκαμε, ότι θα έχουμε επιστροφές από, από εβδομάδα. Ευχαριστούμε όσους με άντεξαν την προηγούμενη εβδομάδα μόνο.
0: Μια χαρά.
1: Πάμε επίσης στα συνηθισμένα.
0: Εξαιρετικός ο Σάββας. Πλοίον τρακάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδον του μέλλοντος, μέρος Α, κυρίες και κύριοι. Πάμε όλοι μαζί, θα σπροχτούμε και όπως πέσουμε. Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Εβερετίβη, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στον Παντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου ο Σταύρος Αμάραντος. Θα ξεκινήσουμε με πρώτη είδηση σήμερα στο δικό μας μαγκαζίνο. Το ονομάζουμε μαγκαζίνο στην επιστροφή. Στην επιστροφή μας, γιατί πρέπει και εμείς να παρουσιάσουμε κάτι ώστε επικοινωνιακά να είμαστε ψηλά. Στο μαγκαζίνο την επιτυχία του Μπούμπι και Τάκη να παγώσουν για 2 μήνες οι τιμές των βασικών προϊόντων, οι οποίες είχαν ξαναπαγώσει πριν από κανένα μήνα. Πριν από 1,5 μήνα οι τιμές αυτές είχαμε υποσχεθεί να μείνουν σταθερές. Πριν από 1,5 μήνα είχαμε κάνει εκείνη την περίφημη
1: Στη ΔΕΘ, δεν θυμάσαι.
0: Καλά, εσύ πήγες πολύ πίσω.
1: Ναι, εντάξει, πήγα λίγο πίσω.
0: Ναι, πολύ πολύ πολύ πίσω. Πριν από αυτό είχαμε αποφασίσει εκείνη την συμφωνία ανάμεσα στους στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Στα σούπερ μάρκετ και δεν ξέρω και σε ποιους άλλους και τους παραγωγούς των προϊόντων. Γενικότερα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά στα συμφωνία. 2 μήνες θα παγώσουν οι τιμές και μετά θα ξεπαγώσουν και θα αρχίσουμε να παγώνουμε εμείς. Γιατί θα έρχεται και ο Σεπτέμβριο και καταλαβαίνετε εκεί.
1: Γιατί
0: έχουμε. Μπράβο, Τάκη!
1: Γιατί οι παγωμένες τιμές στο επίπεδο που είναι επίτευγμα.
0: Όχι, το επίτευγμα όμως είναι άλλο, το οποίο οφείλουμε να το χρεώσουμε στην κυβέρνηση. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν σκέφτηκε να παγώσει τις τιμές στα παγωτά. Είναι τεράστιο το επίτευγμα.
1: Είναι.
0: Και μπαίνει στην λίστα των τεραστίων επιτευγμάτων αυτής της κυβέρνησης. Είμαστε σε θέση να πανηγυρίσουμε, είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε με τραγούδι, με μουσικές για χαρές, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί στο μικρό διάστημα που εγώ τουλάχιστον προσωπικά απουσίαζα, γιατί είχα αλλημένες και ανηλημένες υποχρεώσεις, συνέβησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα τα οποία και θα τα ξαναθυμηθούμε και φυσικά θα προχωρήσουμε στην επόμενη μεγάλη φάση που μας περίμενε. Εμείς έτσι κι αλλιώς είχαμε τις πληροφορίες μας ότι τα καλύτερα μυαλά της κυβέρνησης επιτέλους βγήκαν μπροστά για να οδηγήσουν σε αυτοδυναμία. Όλα!

0: News.
1: Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πανηγυρίζουμε όλοι. Πανηγυρίζουν φυσικά και τα φιλοκυβερνητικά site που δεν υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν τα περισσότερα γιατί όλοι είναι εναντίον μας πλέον. Αγωνιζόμαστε εναντίον όλων. Έχουμε και μια είδηση τελευταία στιγμή με τον κύριο Φεύγα, ο οποίος μάλλον φεύγει.
2: Ναι, έστειλε μια επιστολή.
1: Έστειλε μια επιστολή ο γραμματέας πολιτικού.
2: Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλά, τώρα ποιος θα το σχεδιάζει που Φεύγα ο Φεύγας.
2: Ναι, και ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού.
1: Αν δεν είναι πολύ ωραίο, στη θέση του Φεύγα να πάνε τον Πλακωτό.
2: Τον Πόρτα, ναι, ή τον Πόρτα.
1: Ή τον Πόρτα ή τον Πλακωτό. Οπότε να μπορεί. Ναι, είμαστε χωρίς. Για λίγες ώρες, παιδιά, μην σας πιάνει πανικός.
2: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος λέει ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και πώς το σχεδιάζει τότε, ρε Σιψηλέ. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος σχεδιάζει την πολιτική μας.
2: Μέσα σε αυτά που ζητάει ο κύριος Φεύγας είναι η άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, πριν αργά.
2: Που δεν νομίζω.
1: Είναι αργά.
2: Βλέποντας και τη συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη στην Ράνια Τζίμα στο ΙΝ, δεν νομίζω ποτέ να υπάρξει κάποια τέτοια συζήτηση για άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Και η δεύτερη ένστασή του, η δεύτερη μεγάλη ένστασή του ήταν στο γάμο των ομόφυλων, που ζητά την κατάργηση του νομοσχεδίου που πέρασε η Νέα Δημοκρατία για το γάμο των ομόφυλων.
1: Ναι, και να ρωτήσω καλή, τον κύριο Φεύγα, αυτοί που έχουν παντρευτεί, τι θα γίνει, θα τους ξεπαντρέψουν?
2: Ναι, αυτό δεν το ξέρω.
1: Όχι κύριε Φεύγα μου, όχι κύριε Φεύγα μου. Τέλος πάντων, έχουμε και κάποια χτυπήματα κάτω από την... Κάτω από τη ζώνη, θεωρούμε το ότι θα παραμείνει άραγες το μέτωπο. Και μια που είπαμε τα κυβερνητικά, να πούμε και τα εξωκυβερνητικά, τα ενδυνάμικη. Λοιπόν, αποχώρησε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε άλλη μια αποχώρηση. Έχουμε αποχώρηση από τους Δημοκράτες από την κυρία Τζάκρη, αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα από τις αποχωρήσεις πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι η ανασυγκρότηση του πολιτικού σκηνικού, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Έτσι θεσμικά θα μάθετε να το λέτε. Και όταν σας ρωτάνε, να απαντάτε. Η κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία είχε φύγει πιο παλιά από το Μασό και τώρα είχε πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Και ρωτάω εγώ την αγαπημένη.
2: Το ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο που λέγανε, ότι δεν θα κατεβάσουμε ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, το οποίο φυσικά αυτό έχει γυρίσει μετά το όχι. Και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ξανασυγκροτηθεί, γιατί κατάλαβε ότι εκεί που πάμε θα χτυπάμε μια ώρα την πόρτα και κανένα δεν θα μας ανοίγει. Αλλά το ερώτημα είναι, γιατί Μαριλίζα μου δεν μπορείς να διανοηθείς ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Τσίπρα και μπορείς να διανοηθείς ψηφοδέλτιο του Τσίπρα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ? Έλα. Η απάντηση θα δοθεί στο υπόλοιπο της εκπομπής. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα καλύτερα μυαλά, γιατί με αυτά θα ασχοληθούμε εμείς σήμερα. Επιτέλους η κυβέρνηση κατάλαβε ότι πρέπει να βγάλει τα καλύτερα μυαλά μπροστά.
2: Ναι, πριν να ξεκινήσουμε με τα μυαλά όμως, θα πάμε στον κύριο Ραυτόπουλο.
1: Πριν ξεκινήσουμε τα καλύτερα μυαλά, ναι, θα πάμε στον κύριο Ραπτόπουλο. Αλλά ξέρεις γιατί το έλεγα αυτό? Το έλεγα γιατί ένα από τα καλύτερα μυαλά, όπως είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, βγήκε ήδη μπροστά και μας είπε ότι και αυτό είναι φοβερό, γιατί ψάχνουμε να βρούμε πού είναι το αστείο.
2: Ναι.
1: Έτσι, μάλλον πού είναι το πιο αστείο στο αστείο. Δηλαδή ότι αφενός μεν παγώνουν για 2 μήνες, two months,
2: ναι.
1: Έτσι, οι τιμές των βασικών προϊόντων, όταν λέμε παγώνει για 2 μήνες, γιατί και αυτή έχει δικαίωμα, παιδιά, να κάνει διακοπές, και η σχροκέρδια έχει δικαίωμα να κάνει διακοπές. Δεν μπορεί για 2 μήνες, τους επόμενους 2 μήνες, να μας ρουφά το αίμα. Θέλουν και αυτοί οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να σκεφτούν τις επόμενες τιμές και πώς θα μας αρμέξουν. Δεν μπορούν να είναι συνέχεια σε έναν αγώνα να μας αρμέγουν. Έχουν και αυτοί ανάγκες. Έχουν και αυτοί οικογένειες, έχουν και παιδιά. Θέλουν λίγο έτσι να καθαρίσει το μυαλό τους, να μας πετάξουν την επόμενη μπαμπάρδα. Ένα αυτό. Νέες μειώσεις το Σεπτέμβριο. Και τώρα το ερώτημα είναι, ποιο Σεπτέμβριο και ποιες νέες μειώσεις? Και πότε γίνανε οι προηγούμενες?
2: Ναι, για να είναι νέες πρέπει να υπάρχουν και προηγούμενες.
1: Μπράβο, για να υπάρχουν και προηγούμενες, Τάκη μου. Και επειδή δεν υπάρχουν, Τάκες και Μπούμπες, πάμε παρακάτω. Τη σειρά θα τη δούμε στη διαφήμιση Εθνικής.
2: Υπήρξε συναντήληψη, λέει ο Τάκης, ο Τάκαρος.
1: Ναι.
2: Για την ανάγκη αυτή η αποκλήση.
1: Τι υπήρχε?
2: Η συναντήληψη.
1: Α, ότι... την αντίληψη την έχουμε ξεπεράσει.
2: Ναι, είναι συναντήληψη.
1: Ναι.
2: Είναι συλλογικό.
1: Ναι.

0: Εμάς όμως, επειδή μας ενδιαφέρουν να μειωθούν οι τιμές, δεν γίνεται να γίνει μείον αντίληψη. Μπας και πέσουν λίγο οι τιμές.
1: Υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων, είπε ο Τάκης μας.
0: Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα ξαναπέσουμε αυτές τις δηλώσεις και θα μαλώνουν μεταξύ τους γιατί δεν μπόρεσαν να πετύχουν αυτοδυναμία. Εκεί θα γίνει το μεγάλο γέλιο. Εκεί θα έχουμε και το αυτό που λέμε. Θα βγουν τα συμπεράσματα και εκεί φυσικά θα είμαστε από μια μεριά και θα σχολιάζουμε. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Ραυτόπουλο μετά την τεράστια αυτή επιτυχία της κυβέρνησης που παγώνει τις τιμές.
1: Μετά την τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης με την εφαρμογάρα Πόσο Κάνει.
0: Το Πόσο Κάνει, το οποίο έχει πέσει πλατφόρμα, δεν συζητάμε, δεν υπάρχει άνθρωπος. Αυτές τις μέρες που ήμουν εκτός Αθηνών, συζητούσα με όλους και τους προσπαθούσα να τους ευνηδιάσω και δεν κατάφερα κανέναν, μα κανέναν. Επιστρέφω ηττημένος. Η αλήθεια είναι, δεν περίμενα την επιτυχία αυτή της εφαρμογής. Δηλαδή, σταματούσα άνθρωπο και όποτε μου ήξερα, έλεγα: μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Μου έλεγε: παρακαλώ, πατάτες πόσο. Και μου έλεγε: σκλαβαίνετε 15 αλφαβήτα βασιλόγου.
1: Έτσι και αλλιώς οι ίδιες τιμές.
0: Όλα.
1: Έτσι και αλλιώς. Όλα. Οι ίδιες είναι οι τιμές.
0: Προσπαθούσα να το μπερδέψω. Ξεφλωδισμένες του λέγα. Ραγού. Τακατακά.
1: Κατεψυγμένες.
0: Κατευθείαν. Δεν υπήρχε άνθρωπο να μην ξέρει τις τιμές στην Ελλάδα. Όλες, όλες, παντού, σε όλη την επικράτεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Ραυτόπουλο, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρόβλημα.
1: Ναι, λεπτομέρειες.
0: Αστοχία.
1: Τεχνικά, ναι, συμβαίνουν αυτά.
0: Αστοχία, ναι.
1: Ειδικά την πρώτη εβδομάδα.
0: Ναι. Την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο χρόνο, πρωτόκολλο. Που λέει και ο Τσεκουροφόρος. Ασφαλείας. Έχουμε προβληματάκια. Ο πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, ο κ. Ραυτόπουλος, κοιτάξτε να δείτε τι διαπίστωσε και το εκμυστηρεύεται, το καταθέτει, το δημοσιοποιεί στην εκπομπή της κυρίας Βούλγαρη και του κυρίου
1: Χασαπόπουλου.
0: Πάμε.
2: Εγώ είπα ότι αποκλείεται να κάνει τέτοιο λάθος η πλατφόρμα ή να έχει δώσει λάθος στοιχεία η αλυσίδα. Ή από πού τα έχουν αλλιεύσει αυτά τα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει. Και ενώ πάντα αγόρασα στο ταμείο, φώναξα και τον διευθυντή και οι υπάλληλοι μου λέει: κύριε, έχετε δίκιο.
3: Δηλαδή
2: λέει η αλυσίδα ότι αν πάρετε δύο συσκευασίες,
3: ναι,
2: σας κάνω έκπτωση 30%.
4: Έβαλε την προσφορά δηλαδή.
2: Ναι.
4: Έβαλε την προσφορά.
2: Για να πάρεις την τιμή που έχει το Πόσο Κάνεις, πρέπει να πάρεις δύο συσκευασίες. Όχι μία.
4: Άρα το Πόσο Κάνει, έβαλε την προσφορά.
3: Εσύ που δεν πιστεύει ότι έχει το Πόσο Κάνει.
4: Πόσο με τη
2: μία συσκευασία.
4: Όμως, και είδα.
2: Θα σας πω, Τα γαριδάκια, τα οποία μειώθηκε το περιεχόμενο. Από 85 γραμμάρια γίνανε 80 γραμμάρια.
3: Ναι.
2: Η πλατφόρμα αυτή έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται, να στείνεται πριν από 4 μήνες.
3: Mm.
2: Πριν από 4 μήνες, πράγματι, τα γαριδάκια ήταν 85 γραμμάρια.
3: Και δεν πρόλαβα να τα αλλάξω.
2: Τώρα έχουν 80 γραμμάρια. Ναι, αλλά εμένα το καταναλωτή. Με παραπλανάς. Ένα προϊόν το οποίο.
3: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα.
3: Ποιο?
2: Το γιαούρτι 3 επί 170.
3: Τι είναι το 3 επί 170?
2: 3 γιαούρτι, συσκευασία των τριών, επί 170 γραμμάρια βάρος.
3: Μισό λεπτό, αυτό δεν υπάρχει δηλαδή καθόλου.
2: Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό φτιάχνεται. Πήγα στη βιομηχανία, στην γαλακτοβιομηχανία, δεν πήγα μόνο στο σούπερ μάρκετ. Του λέω: λέτε εδώ ρε παιδιά, εδώ πέρα πού το δίνετε αυτό, γιατί λέει και την αλυσίδα που το έχει. Πήγα και στην αλυσίδα.
3: Ναι.
2: Μα μου λέει και αυτό που λέμε: ποτέ δεν το έχουμε γιορτή. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν το έχουμε.
4: Εισαγωγή αυτό το γιορτή.
2: Μόνο στο εξωτερικό υπάρχει αυτή η συσκευασία, γιατί στο εξωτερικό. Εδώ είναι και η σύγκριση των τιμών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδας. Έχουν άλλο βάρος. Άλλο προϊόν το οποίο έχει καταργηθεί γιαούρτι. Από τον Φεβρουάριο μήνα. Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Το οποίο ήταν 240 γραμμάρια και έχει γίνει 200. Εδώ όμως στην πλατφόρμα, στο Πόσο Κάνει, φαίνεται ότι υπάρχει. Και δεν είναι. Έχω να σας δείξω πάρα πολύ.
4: Μήπως έχει μείνει μέσα και δεν το βγάλανε, αυτό λέτε.
2: Μα η πλατφόρμα ξεκίνησε, κύριε Χασαπόπουλε, στις 17 έκτου. Εδώ μιλάμε ότι λέει ότι ενημερώθηκε στις 21 έκτου. Mm. Μα πώς ενημερώθηκε αφού δεν υπάρχει το προϊόν.
4: Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο.
0: Και ο άλλος του είπε ότι έχει δίκιο, αντί να το πει ότι είναι προβοκάτορας. Εμείς καταφέραμε και βάλουμε στην πλατφόρμα μέχρι και προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν. Και αντί να μας πείτε ένα μπράβο, που τη γεμίσαμε όλη την πλατφόρμα και υπάρχουν προϊόντα, μπορείτε να χτυπάτε και λέει δεν υπάρχει, ωραία. Οπότε εσύ τι κάνεις, πηγαίνεις στο επόμενο. Και είσαι όλη την μέρα στην πλατφόρμα, αποβλακώνεσαι, σου φεύγει πείνα, σου φεύγει δίψα, σου φεύγει διάθεση και τελειώνει υπόθεση. Λύνεται το πρόβλημα.
1: Τι ωραία,
0: και το πρόβλημα πάει, πώς το λέει ο άλλος. και τελειώσαμε.
1: Τι ωραίο. Δηλαδή, ο κ. Ζαστόπουλος ξεκίνησε με ένα μπακαλιάρο κατεψυγμένο. Ναι. Ο οποίος.
0: Πάλι καλά που δεν είναι γαλά, λαγόκεφαλο.
1: Ναι, στο ράφι είχε 6,5 ευρώ. Στο ράφι είχε 6,5 ευρώ. Στην ναι. εφαρμογή είχε 4,5 ευρώ τιμή.
0: Ναι.
1: Και ήταν το τρίκ τη αλυσίδα τη συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Που είχε 2-1. Είχε προσφορά ότι άμα πάρει 2 θα έχει έκπτωση 30%.
0: Ναι.
1: Και
0: δεν να το βάλουμε,
1: είχαμε την τιμή ναι. της έκπτωσης.
0: Της έκπτωσης από την προσφορά.
1: Ναι.
0: Ωραία, τις προσφορές βάζουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να τους.
1: Να προσφέρουμε. Άμα θες να
0: πάρεις
1: ένα. Άμα θες να πάρεις ένα.
0: Τελειώσαν αυτά. Ο κ. Ζαστόπουλος όσο πάρτι έκανε και όσο επικοινωνιακά λειτουργήσε. Γιατί τώρα παγώσαν οι τιμές. Θα χρειαστεί να πάρει τον μπακαλιάρο και να το κρατήσει ένα μήνα ξεπαγώσει. Και από την τιμή και από το ξαρμύρισμα μετά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τα καλύτερα μυαλά βγήκαν μπροστά.
1: Βγήκαν μπροστά.
0: Μπράβο. Είχαμε τον κύριο Λοβέρδο, τον οποίο τον ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την ακρίβεια. Ναι. Ας τον ξανακούσουμε για κανένα λόγο, για τα καλύτερα μυαλά πρέπει να ακούγονται, για να καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι σημεοφόροι που θα μας οδηγήσουν στην αυτοδυναμία. Ρίχτο, Νέβη.
5: Δεν υπάρχει αμφιβολία, κύριε Χατζή, ότι στο θέμα της ακρίβειας. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
6: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί, που είπατε, γιατί.
1: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
6: Γιατί.
0: Έτσι, για να μην πω πολύ το ενδιαφέρον μόνο κάποιο τάκη, έτσι να πήγαμε και παρακάτω. Ο κ. Λοβέρδο έκανε μια πολύ μεγάλη δήλωση, τεράστια δήλωση θα έλεγα εγώ. Πολλοί τελειβεράδε δεν έχουμε ανάγκη. Πολλά φαρμακεία είμαστε όλοι άρρωστοι. Λίγα σχολεία είμαστε αμόρφωτοι. Τι άλλο να πούμε. Λίγα νοσοκομεία είμαστε για το θάνατο. Εξαιρετικά πάμε, θεωρώ. Από εκεί και πέρα γλεντάμε και λέμε όσο ζήσουμε και όσο τη βγάλουμε. Δεν κατάλαβα. Κομμάτι της κοινωνίας δεν τα καταφέρνει. Μικρό το κομμάτι της κοινωνίας. Δεν το είπαμε για να μην προκαλέσουμε. Γιατί το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
1: Το είπαν και άλλοι. Το είπε και ο κύριος Οικονόμου, ναι. Άμα θυμάσαι, που έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ποιος Οικονόμου.
1: Ο
0: θεσμικός ή ο παραθεσμικός.
1: Ο θεσμικός.
0: Ο θεσμικός, ναι. Ο πρώην Πού. Ναι. Ο πρώην Πασόκ.
1: Ναι, που είπε ότι η πλειοψηφία είναι, τα βγάζει πέρα και με το παραπάνω.
0: Ναι, ναι, άνετα.
1: Και με το παραπάνω, λέει κιόλας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η πλειοψηφία. Ναι. Η πλειοψηφία αυτών που μας ψηφίσουν. Εντάξει, δεν θα τα λέμε κιόλα, θα τα καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ακόμα καλύτερο
1: Λοβέρδο.
0: Ακόμα καλύτερο Λοβέρδο, τρώει μια τάπα εκεί που είναι στον αέρα, γιατί ξαφνικά μπαίνει σε χαρτογράφητα
1: νερά
0: και την πατάει. Αλλά είπαμε, στηρίζουμε τα καλύτερα μυαλά. Με αυτά θα πάμε στην αυτοδυναμία. Ρίξε.
6: Λέγονται, γράφονται ψέματα, απομονώνονται φράσεις, εκτίθενται άνθρωποι.
7: Τώρα κύριε Λοβέρδο, μην μιλάτε στην Νέα Δημοκρατία για social media και γράφονται ψέματα.
6: Εμείς δεν κάνουμε ποτέ τέτοια.
7: Δεν κάνετε. Έχετε στέλεχος καταδικασμένο.
6: Ποιο?
7: Τι εννοείτε?
6: Ποιος?
7: Δεν έχετε στέλεχος καταδικασμένο.
6: Για τα social media.
7: Βεβαίως.
6: Εμείς ποτέ δεν λέμε.
7: Ο Ζούκοφ δεν είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καταδικάστε.
6: Δεν ξέρω ποιον.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
11: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
12: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
13: Εγώ 7.
14: Εγώ μια ντουζίνα.
15: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
11: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
16: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομάκης.
13: Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
15: Όλοι θα πάρετε!
16: Η ώρα είναι 3:30.
17: Microland Computers.
18: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53000.
17: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
18: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
17: Τεχνικό στο σπίτι.
18: Τεχνικό στην επιχείρηση.
17: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
18: Microland στη Λαμία. 22 310 53000.
17: Χάλασε?
18: Φέρτε το στους ειδικούς.
17: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
18: Τα πάντα για τα πάντα.
17: Microland Computers.
18: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000.
17: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
19: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
21: Τιμή παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, η ισχύς του οποίου λήγει αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία. Πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σε εκτεταμένη ζώνη γύρω από τα Καρπάθια και στα Βαλκάνια. Θερμή εισβολή στη χώρα μας, αλλά όχι καύσωνας, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τις επόμενες μέρες τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Μάχη με το χρόνο δίνουν για πέμπτη ημέρα οι διασώστες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα Ερείπια μετά το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε εκ νέου στο Καράκας και στη Λαγουάιρα σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 7 τοπική ώρα, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο. Την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθη ο 28χρονος Τούρκος για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια το βράδυ της 13ης Ιουνίου. Έως αύριο αναμένεται να καταβληθεί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει προβλεφθεί αυτή την εβδομάδα στο Κατάρ, δήλωσε η Ιρανική διπλωματία, διαψεύδοντας αναφορές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης για συνάντηση αύριο. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως την 5η 2 Ιουλίου οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11:30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
20: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επικάμενε, επικάμενε, μέρος δεύτερον.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, ΑΒΕΚ πάντα. Σάββας Πανογιωτήτης είναι εδώ μαζί μας. Πλέον τρέχαρε με τρένο. Το πρώτο σελίδο του μέλλοντος. Εσείς μπήκαμε στο δεύτερο μέρος Βου. Και υπότιτλος κλασικά και σταθερά και αμετάκλητα. Σαν τις τιμές που πέτυχε ο Τάκης Μπούμπης. Τι είπαμε, υπότιτλος.
2: Ίσως για λόγους ταξικούς.
0: Μπράβο. Ακούσαμε. Μάλλον είμαστε σε εξέλιξη. Ναι. Ακούμε τα καλύτερα μυαλά τα οποία τα βγάλαμε γιατί τους βγάζουμε τώρα. Pole position.
1: Ναι, ναι.
0: Pole position. Ναι, ναι. Pole position γιατί πάμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Όχι, απλά πάμε να πάρουμε το παιχνίδι. Πάμε να πάρουμε την αυτοδυναμία. Έτσι, ναι, ναι. Για να μην λέμε μπούρδες. Και κάποιοι μας κακίζουν ότι δεν τα λέμε έτσι ακριβώς όπως τα αισθανόμαστε και έτσι όπως ακριβώς τα νιώθουμε. Όπως μια κυρία την οποία την άκουγα, η οποία ρωτούσε τον. Τον Υπουργό Υγείας.
1: Ναι.
0: Λέει τώρα που ετοιμάζονται οι Έλληνες να πάνε στα νησιά. Ποιοι Έλληνες, κορίτσια, αν θα πάνε στα νησιά. Θα σε ρωτήσω λίγο κάτι. Μαζί μιλάμε. Εμένα να προσέχεις. Ποιοι Έλληνες θα πάνε στα νησιά. Υπάρχει επίσημη έρευνα ότι το 50% δεν θα πάνε διακόπες. Εκτός αν ονειρεύεστε άλλα νησιά να αρχίσουμε τους πορτών, με τους πηγαίνουμε παλιά. Για πολιτικά φρονήματα. Εκεί να δούμε τι συζήτηση μπορούμε να κάνουμε. Αλλά Έλληνας για να πάει στο νησί πλέον θα πρέπει ή να είναι από το νησί.
1: Ναι, ή να μένει ο κολλητός του.
0: Ο κολλητός του φίλου του. Ναι. Ή να πάει στο νησί να ξεπαραδιαστεί στο πήγαινε έλα.
1: Να μείνει δύο μέρες, τρεις.
0: Να μείνει τέσσερις-πέντε μέρες μάξιμου. Όπου εκεί τι αν θα υπάρχουν υποδομές και ιστορίες. Ένα ποίημα.
1: Ασχοληθήκαμε
0: και εμεί. Θα πει ένα βράδυ, θα πει ένα ποίημα και την άλλη μέρα θα ξημερώσει και θα πει μαζέψτε να πάμε πίσω. Συνήλθα.
1: Ασχοληθήκαμε και και την προηγούμενη εβδομάδα αναλυτικά με τα ψαρά, για παράδειγμα, που ακούσαμε τον υπουργό μας να λέει ότι έχει φτιάξει ένα top κέντρο υγείας.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτά τα ψαρά. Είναι με επισήγμα.
1: Ναι. Αλλά μετά ακούσαμε και το ρεπορτάζ που έλεγε ότι υπάρχουν δύο γιατροί, ένας γιατρός 24 χρονών, ο οποίος κάνει και τη στρατιωτική του θητεία, και μία νοσηλεύτρια επίσης 24 χρονών.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Είναι οι δύο άνθρωποι που κρατάνε όλο το νησί υγιείς.
0: Μπράβο. Άρα και μπορεί ο ένας να κοιμάται και η άλλη να δουλεύει. Και μετά να αλλάζουν. Δεν κατάλαβα. Μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα Ζούκοβ για να το θυμηθούμε, μια που δεν τον θυμάται ο κύριος Λοβέρδος. Για άριξε περισσότερα στοιχεία.
3: Τώρα την ώρα που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα μπει τέλος στην ανωνυμία του διαδικτύου, η οποία τροφοδοτεί την τοξικότητα, μια δικαστική απόφαση έρχεται να καταδικάσει για συκοφαντική δυσφήμιση και να αποκαλύψει ένα από τα πιο γνωστά γαλάζια τρόλ που πίσω από την ανωνυμία του δολοφονούσε χαρακτήρες. Ο Γεώργη Ζούκοφ αποκαλύφθηκε ότι είναι ένας απότακτος αστυνομικός που βρίσκεται στο πλευρό όμως κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης.
4: Γεώργη Ζούκοφ ή κατά κόσμον Θεοδόσης Μούγιος. Αυτός ο απότακτος αστυνομικός είναι το πρόσωπο πίσω από τον περίφημο ανώνυμο λογαριασμό στο X που αποτελεί εδώ και χρόνια τον στρατηγό της στρατιάς των γαλάζιων τρόλ. Ο Θεοδόσης Μούγιος ή Ζούκοφ είναι άνθρωπος στενά συνδεδεμένος με το σύστημα της γαλάζιας προπαγάνδας που μισθοδοτούνταν πότε ως υπάλληλος της Blue Skies, της εταιρείας πίσω από το γαλάζιο προπαγανδιστικό μηχανισμό της ομάδας Αλήθειας, και πότε ως στενός συνεργάτης του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, καθήμενος συνήθως πίσω από τα υπουργικά έδρανα της Βουλής. Την ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο εξαπέλει επιθέσεις στην αντιπολίτευση για την τοξικότητα στην πολιτική ζωή του τόπου, μια δικαστική απόφαση ήρθε να βγάλει την κουκούλα του Ζούκοφ, καταδικάζοντας τον κύριο Μούγιο που κρυβόταν πίσω από το συγκεκριμένο ψευδώνυμο για συκοφαντική δυσφήμιση με ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 1.000 ευρώ. Μετά την αποκάλυψη ότι κυβερνικός τέλεχος βρίσκεται πίσω από τον κορυφαίο ανώνυμο λογαριασμό δολοφονίας χαρακτήρων των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνικός εκπρόσωπος απέφυγε να τοποθετηθεί λέγοντας ότι δεν σχολιάζει τις δικαστικές αποφάσεις. Ο Θεοδόσης Μούγιος όχι μόνο αποδεικνύεται ότι είναι το κορυφαίο τρόλ που έδινε κάθε μέρα τη γραμμή στη σκληρή προπαγάνδα σε βάρος των αντιπάλων, αλλά προκύπτει ότι είναι απότακτος από την ελληνική αστυνομία για απιστία, υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι το ταλέντο του αναγνωρίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και αξιοποιήθηκε σε θέση νομικού συμβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών δίπλα στον κύριο Λιβάνιο. Ο Ζούκοφ ήταν τόσο ικανός που έφτασε να συμμετέχει στη διαχείριση κονδυλίων 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω της συμμετοχής του σε επιτροπές αξιολόγησης έργων στο πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης. Η περίπτωση Μούγιου ή πλέον Ζούκοφ είχε έρθει στην επικαιρότητα ήδη από το 2020, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο εμφανιζόμενος τότε ως στενός συνεργάτης του κυρίου Λιβάνιου είχε βαρύ ποινικό μητρό, μέχρι και διετούς στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του. Με το ΣΥΡΙΖΑ τότε να καταθέτει ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών, καθώς αναζητούνταν τότε το ΦΕΚ του διορισμού του.

0: Νταβάρη, Ζούκοφ, κανείς δεν περισσεύει. Έτσι είχαμε ξεχάσει την απιστία, ρε.
1: Την απιστία, ναι.
0: Την απιστία, ρε.
1: Την απιστία.
0: Έχει ΑΙΠ. Απιστία, υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Πρέπει τα καλά μυαλά να επιβραβεύονται. Γι' αυτό τον είχαμε κάνει σύμβολο και ήταν και σε επιτροπές αξιολόγησης έργων. Όταν λέμε έργο, ταινίες. Τέτοια έργα.
1: Ναι.
0: Τι έργο θα δεις σήμερα, ένα με τον Ζούκοφ. Εξαιρετικά. Αχ, πάμε στα μεγάλα μυαλά να τα προλάβουμε.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε και άλλα μεγάλα μυαλά.
1: Πριν πάμε, 15χρονος με πρωτογενές πλεόνασμα λαγοκέφαλων.
0: Έπιασε 158.
1: 158 και κέρδισε το πρώτο βραβείο.
0: Μπράβο του, μπράβο του. Και ήσαν όταν το παιδί. Τι Πανελλήνιες τι έκανε,
1: δεν ξέρουμε. Βραβεύτηκε όμως με καλά ψαρέματος για τις επιδόσεις στην. Για τις επιδόσεις του στην αλίευση του λαγοκέφαλου.
0: Ωραία, φώναξε από μέσα τον Νίκο.
1: Θα το φώναξω τώρα.
0: Τον Νίκο να του δώσει το βραβείο, γιατί αυτός ξέρει πως πιάστηκα. Σπανάκες πρώτος μέρος. Αν δεν καταλάβατε τι θα γίνει στις δημοτικές εκλογές και πως θα εκλέγεται ο δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή, ακούστε το από τον κύριο Σπανάκη. Απλά το εξηγεί. Θεωρώ και ότι ένα παιδί πρώτης δημοτικού μπορεί να το καταλάβει. Πάμε Σπανάκ.
2: Ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή. Θα μπορεί, ο εκλογίας θα πηγαίνει να ψηφίσει. Θα ψηφίσει 42 και μία ψήφο. Εάν ο εκλογίας
3: θα, δεν πάρει 42.
2: Θα έχει επιλογή, επιλογή δεύτερου συνδυασμού. Δηλαδή ποιον θες για πρώτο συνδυασμό, ποιον θες για δεύτερο στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Και θα βγαίνουν οι δύο πρώτοι. Αν δεν έχει
3: πάει,
2: είναι
3: δημοσκόπηση.
2: Δεν είναι δημοσκόπηση, είναι κανονική ψηφοφορία που γίνεται και σε άλλα κράτη με μεγάλη επιτυχία. Αυτό τι θα φέρει η εκλογή του δημάρχου και του περιφερειακού την πρώτη Κυριακή. Θα φέρει σοβαρή εξοικονόμηση πόρων το ότι δεν γίνει τη δεύτερη Κυριακή, ναι. Και ενσωματώνει στην ουσία στην πρώτη Κυριακή, όπου αυτά τα λεφτά θα πέσουν στην αυτοδιοίκηση για πρόσθετα έργα.
3: Και γιατί το κάνετε γι' αυτό και στις άλλες
2: εκλογές. Δεύτερον, στις άλλες εκλογές είναι άλλη διαδικασία. Είναι άλλη διαδικασία, είναι εντολή.
3: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
2: Είναι εντολή σχηματισμού κυβέρνηση κτλ. Το δεύτερο μισό, το μην το αλλάξουμε λίγο.
3: Όχι, να μάθουμε, δεν ξέρω.
2: Έρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία.
3: Εντάξει, η ηλεκτρονική ψηφοφορία.
2: Ναι, θα μου πείτε, δεν προλαβαίνουμε μετά. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή. 60 μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές,
1: ναι.
2: Δηλώνετε ότι θέλετε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά.
3: Θα ψηφίσουμε
2: και
3: ηλεκτρονικά.
2: Και εσείς που ψηφίσετε για παράδειγμα στο Δήμο Μοσχάτου.
3: Αφήστε με τα τεχνικά.
2: Θα μπορείτε να ψηφίσετε στα ειδικά εκλογικά τμήματα,
3: ναι.
2: Ηλεκτρονική ψηφοφορία.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Εμείς μπερδευτήκαμε, δεν καταλάβαμε καταρχήν πόσες φορές θα ψηφίσουμε για να βγει μία. Γιατί είναι τα κανονικά, είναι τα συμβατά,
1: ναι.
0: Είναι τα σύμβατα και είναι και τα ηλεκτρονικά, είναι τα τμήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι 42 συν 1, δεν καταλάβαμε τίποτα. Και όταν πλέον στο Sky δεν δίνει στον άλλο να καταλάβει τι γίνεται και μπερδεύονται όλοι, καταλαβαίνει δηλαδή τι θα γίνει στα υπόλοιπα άμα πάμε.
1: Εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η ερώτηση του δημοσιογράφου γιατί δεν το κάνετε.
0: Ναι.
1: Και στις κανονικές εκλογές αυτό.
0: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει
1: γιατί
0: λαϊκή εντολή.
1: Είναι λαϊκή εντολή. Στις άλλες δεν είναι.
0: Όχι, είναι. Στις άλλες είναι ελαφρο λαϊκή η εντολή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι άλλο το ρεπερτόριο. Δεν μπορείς εσύ να πάει να παίξεις τώρα σε ρεμπέτικο κάτι άλλο. Θα παίξεις σε ρεμπέτικα. Απ' την άλλη, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ότι καταργώντας τη δεύτερη Κυριακή,
1: ναι.
0: Έχουμε σοβαρή εξοικονόμηση πόρων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από εκεί χανόντουσαν οι πόροι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μήπως να το κόψουμε τελείως. Την εκλογή έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε ακόμα περισσότερους πόρους. Άμε στο διάλογο το παλιάμπελο, ρε παιδί μου. Πάμε παρακάτω. Αν δεν καταλάβατε στο πρώτο μέρος, σίγουρα θα καταλάβετε στο δεύτερο. Γιατί στο δεύτερο είναι αναλυτικότατος. Έτσι, είναι πολύ πιο αναλυτικός από ό,τι ήταν για το σπίτι στην Καλυθέα, το σπανακόσπιτο που τελικά. Τα ΕΛΤΑ που τελικά παίρναμε τον νίκη, αλλά δεν ήταν δικό μας, αλλά ήταν σε εμάς. Τι δεν καταλάβατε. Για το σπίτι. Καταλάβετε για τις εκλογές τώρα, πάρτε το.
2: Τρίτον,
3: δεν είναι αυτό η ουσία.
2: Θα μπορούν οι Δήμοι.
3: Θα ρωτήσω, κύριε Σπανάκη, ό,τι και να κάνετε.
2: Μας εξηγήσατε... Μα με βλέπετε κρυφτό.
3: Μας έχετε φτάσει στο τέλος και δεν μας εξηγήσετε την αρχή.
2: Ναι.
3: Πώς θα βγαίνει ο περιφερειάρχης. Εγώ πηγαίνω να ψηφίσω περιφερειάρχη.
2: Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο.
3: Άμα πάρει 36 από το συνδυασμό.
2: Απλό. Καταρχάς, τίτλος πρώτη Κυριακή εκλέγεται Δήμαρχος και Περιφερειάρχης.
3: Θέλετε, δεν θέλετε.
2: Έφυγε αυτό.
3: Ναι.
2: Δεύτερον, έχουμε ένα. Ψηφοδέλτιο.
3: Ναι.
2: Ψηφίζουμε δήμαρχο τον κύριο Τζούνο.
3: Μάλιστα.
2: Δημοτικούς συμβούλους κτλ. Ναι. Σου λέει, εάν έχουμε Δεν είναι στου δύο πρώτου. Ποιον θέλει για δεύτερη επιλογή. Και έχει από κάτω όλου του συνδυασμού που συμμετέχουν. Και λε, αν δεν βγει ο Τζούνο και δεν είναι στου δύο πρώτου.
1: Πάρω τον Κούτρα.
2: Βάζω τον Τάδε. Άρα λοιπόν την επιλογή που θα έκανε στη δεύτερη Κυριακή την κάνει στο ίδιο ψηφοδέλτιο την πρώτη Κυριακή. Έρχονται λοιπόν η καταμέτρηση. Πήρε ο πρώτο συνδυασμό.
3: Δεν ξέρω εγώ ποιο θα είναι στη δεύτερη Κυριακή.
2: Ακούστε λίγο, πολύ απλό. Ακούστε.
3: Εσείς το καταλαβαίνετε δηλαδή.
2: Θα
3: τώρα.
2: Το δούμε. Μια χαρά δεν εφαρμοστεί.
3: Ναι.
2: Ακούστε λίγο.
3: Ναι.
2: Ο πρώτο συνδυασμό πήρε 42 και μία ψήφο.
3: Βγήκε.
2: Όχι, δεν πήρε. Δεν πήρε. Μάλιστα. Βάζουμε λοιπόν του δύο πρώτου.
1: Ναι.
2: Και λέμε πόσο έχει ο ένα, πόσο έχει ο άλλο. Και πάμε λοιπόν και λέμε τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο του άλλου. Ναι. Ποιου έχουν δεύτερη, οι υπόλοιποι που έχουν ψηφίσει για πρώτο του άλλου. Ναι. Ποιου έχουν δεύτερη.
4: Εσύ που ξέρει τα πολλά, το νου σου κατεβάζει 1000 κατάρια ζάχαρη, πόσου φροπέδε βγάζει.
2: Δεύτερη επιλογή, και αρχίζουμε και τα μαζεύουμε.
1: Τα προσθέτεται.
2: Έτσι, μπράβο. Και γίνεται. Και ο πρώτος βγαίνει.
3: Να το πούμε. Θα κάνετε βίντεο στο TikTok με τον πρόεδρο του Ορδαϊκού.
2: Άρα θα το παίξετε.
3: Και το λαλέψετε μετά.

0: Δεν είναι δύσκολο, φαίνεται δύσκολο. Μπερδεύεστε γιατί δεν έχετε λύσει το μυστήριο, το οποίο είναι τα υπόλοιπα που έχουν ψηφίσει για πρώτη, που έχουν ψηφίσει για πρώτους,
1: ναι,
0: ή για δεύτερους, ποιους έχουν βγάλει.
1: Ποιοι θα ψηφίσουν δεύτεροι.
0: Ναι. Αν το λύσετε αυτό, είναι πανεύκολο. Αν θέλετε μπορούμε να το ξαναπαίξουμε, δεν κρέβω, όλη την ημέρα.
1: Ποιος θα ψηφίσουν δεύτερη, ναι, κατά κύριο λόγο.
0: Ναι. Εσύ που ξέρεις τα πολλά και ο νους σου κατεβάζει, 1000 καντάρια σίδερο, πώς ντόλματες βγάζει. Το λέει και ο Καραγκιόζης στις παραστάσεις του. Λύνεται, είναι απλό, απλό, το είπε ο άνθρωπος.
1: Είναι απλό, ναι.
0: Ωραία, περίμενε
1: και μετά,
0: το βάλω στη γαλάτια.
1: Και μετά του λέει ο κύριος Κούτρας ηρωνικά,
0: ναι,
1: να κάνετε ένα βίντεο στο TikTok με τον αντιπρόεδρο του
0: Εδωσαϊκού, να δούμε ποιος,
1: ναι, ποιο
0: θα καταλαβούν
1: και τον Αλέφαντο.
0: Και λέει να το δείξετε. Αυτό τον ενδιαφέρει, γιατί μας ενδιαφέρει η επικοινωνία. Γενικότερα, είμαστε κατά της ταλαιπωρίας, έτσι. Είμαστε κατά της ταλαιπωρίας.
1: Και κατά του κράτους γενικότερα, όταν δεν μας βολεύει και πολύ.
0: Όχι, όχι, όχι. Πρώτα έχουμε Τσουδούκου.
1: Α, έχουμε, ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να το ολοκληρώσουμε αυτό, σε παρακαλώ.
1: Εννοείται, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Κατά της ταλαιπωρίας, γιατί οι εκλογές, από ό,τι ακούσατε και από τον κύριο Σπανάκη, είναι μια ταλαιπωρία.
0: Είναι μια ταλαιπωρία. Οπότε κοιτάζουμε αυτή την ταλαιπωρία να την βγάλουμε από τη μέση.
1: Ναι.
0: Okay. Και επειδή είπαμε, έχουμε βγάλει τα καλύτερα μυαλά μπροστά για να πάμε για αυτοδυναμία φουλ, ας ακούσουμε και την κυρία Σδούκου να μας συμπαραστέκεται σε όλους εμούς, σε εμάς που ζητάμε εκλογές και ταλαιπωρούμαστε.
2: Τη ρύθμιση με τη
3: ρύθμιση. Αυτό για να βγάζετε κατά κύριο λόγο δικού σα.
2: Τέρμα η ταλαιπωρία, θα έλεγα, τη δεύτερη Κυριακή. Τέρμα η ταλαιπωρία τη δεύτερη Κυριακή. Γιατί ο κόσμο να πηγαίνει και δεύτερη Κυριακή να μετακινείται, να ψηφίζει. Οι πολίτε ξέρουν από την αρχή ποιον ψηφίζουν. Έτσι δεν πρέπει να είναι. Απλό και πρακτικό και ευέλικτο.
0: Εμείς προτείνουμε και το προτείνουμε από τώρα. Οκ. Okay. Επειδή μάλλον δεν θα έχουμε αυτοδυναμία αν σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και έρθουν τα πάνω κάτω, ναι, που εμείς θέλουμε να υπάρχει, να μην κάνουμε δεύτερες.
1: Ναι.
0: Να συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε.
1: Και γιατί να κάνουμε και πρώτες.
0: Εντάξει.
1: Ταλαιπωρία δεν είναι.
0: Αναγκαστικά, βρε αγόρι μου.
1: Ταλαιπωρία δεν είναι.
0: Ναι,
1: όμως.
0: Θα ταλαιπωρηθούμε που θα ταλαιπωρηθούμε. Γαλάτια Καρατζάκη Καρακατσάκη να μας πει άλλη λύση.
4: Αχ, Σάβα μου, επέστρεψε και σε χάλασε πάλι.
1: Εμένα.
0: Πείτε τα, αν είναι οφλό, θα φύγω.
1: Χαλασμένος ήμουν και από μόνος μου, Γαλάτια, δεν μην αγχώνεσαι.
4: Εντάξει, αφού ήρθες τώρα, μείνε, μη φεύγεις.
0: Ωραία. Για πες μου, σε παρακαλώ, πώς θα το λύσουμε αυτό.
4: Επανήλθε η βοή, Σάβα, έτσι. Να τα λέω, γιατί τα λέγαμε εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι ήρεμα, ήσυχα, ήταν ωραία και αυτά. Καλώς ήρθες, Μιχάλη.
0: Να σε εξομολογήσω. Ομολογηθώ και κάτι που μου είπε ο Σάββας στο κατηδίαν, ότι μου λέει επέστρεψε, σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να τους ορμήξω. Εγώ λέει δεν είναι τέτοιο, ενώ εσύ τους ορμάς και συνέρχεται. Κατάλαβες.
4: Τα βρήκαμε πάρα πολύ, τα είπαμε πάρα πολύ.
0: Ωραία. Για πες μου, μια που τα βρήκατε τώρα, είναι ταλαιπωρία το να ψηφίσεις.
4: Είναι μια ταλαιπωρία. Αλλά.
0: Να το κόψουμε τελείως.
4: Αλλά. Ας πει κάποιος αυτούς που τα λένε αυτά, ότι βρίσκουμε την ευκαιρία, ειδικά στις δεύτερες Κυριακές, ναι, δηλαδή να το συνδυάσουμε πρώτη Κυριακή και δεύτερη Κυριακή, να βγούμε και λίγο έξω, να κανονίσουμε ταυτόχρονα και μία έξω, να τα συνδυάζουμε αυτά. Δεν πάμε απλά μόνο να ψηφίσουμε.
1: Α, αυτό μας ένιωξε.
0: Τι είναι άλλη Κυριακή, άμα δεν είσαι εκεί.
4: Πολύ, ναι, καταλαβαίνω. Οπότε είναι μια ευχάριστη διαδικασία για τον περισσότερο κόσμο.
1: Όχι, όχι, για ταλαιπωρία, ταλαιπωρία,
0: ταλαιπωρία, ταλαιπωρία.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Εκτός αν έχεις καταλάβει πώς γίνεται το 41 και μία ψήφος του Σπανάκη, οπότε να μας το εξηγήσεις.
4: Το 41 και μία ψήφος.
0: Ναι, αυτό το 42.
1: 42,
0: όχι 41.
1: 42
0: και μία ψήφος του
4: Σπανάκη. Θα το κλείνουμε, γιατί και γι' αυτό υπάρχει ένα μπέρδεμα.
1: 42 το κλείνουμε. 42.
4: Τελείωσε.
1: Ναι, ναι. Έτσι λέει ο κ. Σπανάκης.
4: Ναι. Θα δείξει, γιατί μία τα λένε έτσι, μία τα λένε αλλιώς όσον αφορά το ποσοστό της πρώτης Κυριακής που εκλέγει δήμαρχο και περιφερειάρχη.
1: Ναι,
4: ναι.
1: Εκλέγει δήμαρχο και περιφερειάρχη. Πόσες ώρες θα ψηφίζουμε, γιατί εγώ αυτό δεν κατάλαβα.
4: Δηλαδή, είναι λίγο μπέρδεμα. Ας ελπίσουμε ότι θα το έχουμε καταλάβει και εμείς και ο κόσμος όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα.
1: Και αυτοί που θα το συντάξουν και θα το ψηφίσουν.
4: Επίσης. Εσείς θα πάτε να ψηφίσετε.
0: Φυσικά.
4: Και ό,τι γίνει μετά, κανένας δεν σας εγγυάται.
1: Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ λέω, άμα είναι ταλαιπωρία, μήπως και αυτές τώρα που, είναι, που έχει ξεκινήσει μια. Γιατί δεν είναι ταλαιπωρία, πάνω χάρη, το να έχεις προεκλογική περίοδο 9 μήνες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν το συζητάμε.
4: Ταλαιπωρία είναι, ναι.
0: Αλλά η διαδικασία είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή να ξεπαρκάρεις, να πας, να παρκάρεις, να κάτσεις, να βράνεις, να μπες στο παραβάν. Κάποιες ενδεχομένως να κάνουν και λίγο μαλλί πριν πάνε, μην πάμε και έτσι.
4: Βέβαια, γιατί σου είπα ότι πέρα από το ότι πάμε ωραίες στην κάλπη, δεν πάμε όπως να είναι και νομίζουμε και έξω.
0: Να τα έβλεπεις. Το τερπνών μετά του ωφελή μου.
4: Θα κάνουμε και οικονομία, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Τώρα που είπαμε και οικονομία, έχετε καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει με αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου για την ακρίβεια?
0: Φυσικά. Ρώτα μας να σας απαντάμε. Ρώτα μας.
1: Όλα. Τα έχουμε καταλάβει όλα.
4: Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Δεν κράτησε και πάρα πολύ. Εντάξει.
0: Ναι.
4: Οπότε τώρα από εδώ
0: και πέρα. Αφού τους ρημάξαμε. Τους ρημάξαμε, Γαλατιά μου. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν σέντ παραπάνω.
4: Θεωρούμε επίσης ότι είναι. Ειλικρινείς άνθρωποι και καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά, οπότε θα τους εμπιστευτούμε.
1: Και δεν υπάρχει και καρτέλ, έτσι, να μην το λέμε.
4: Θα τους εμπιστευτούμε ότι θα μειώσουν από μόνοι τους τις τιμές. Θα διατηρήσουν τις τιμές παγωμένες από μόνοι τους. Χωρίς να υπάρχει κάποιο ενεργό μέτρο.
0: Ναι, ναι.
4: Αυτό, εντάξει. Ναι. Αυτό και... το κατάλαβα.
0: Γιατί με τα ενεργά μέτρα είδαμε. Χαΐρι.
1: Επίσης...
4: Έλεγες όμως, να γίνεται μια προσπάθεια, κάτι τώρα. Ναι. Εντάξει, προφανώς δείχνω με καλή θέληση ότι με όλα θα πάμε ομαλότερα.
1: Να ξανα...
4: μάλλον.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ, Γαλάτια.
0: Η ντοματένια μακαρονάδα της Τεμπέλας είναι έτοιμη σε 10 λεπτά?
1: Όχι, αυτό δεν ήθελα να το ρωτήσω.
0: Εντάξει, το ρωτήσω.
4: Ναι, δεν είναι.
1: Η εσχροκέρδεια υπήρχε, έτσι.
0: Ναι.
1: Την είχαμε εντοπίσει. Σωστά.
0: Ναι, βέβαια. Λίγο είναι.
1: Ναι, εννοώ αυτό έχει ακουστεί και από κυβερνητικά χείλη. Ότι υπάρχει. Ότι υπάρχει εσχροκέρδεια. Παγώνοντας τις τιμές της εσχροκέρδειας,
0: ναι.
1: Δεν την νομιμοποιείς.
0: Την νομιμοποιείς. Την παγώνεις, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
4: Δεν την αφήνεις να εξελιχθεί περαιτέρω όμως. Κάτι
0: εγώ να το ρωτήσω διαφορετικά. Ναι, δεν
4: είναι αλάτια. Είναι ότι εδώ τώρα πάβει να ισχύει το μέτρο του πλαφών, οπότε λέμε ότι ναι, σας εμπιστευόμαστε ότι θα τα κρατήσετε εκεί που είναι.
0: Μα φυσικά, γιατί να μην σας εμπιστευτούμε. Γιατί να μην τους εμπιστευτούμε όταν εμείς οι ίδιοι οι διαστόματος του Πρωθυπουργού έχουμε διαπιστώσει ότι οι τιμές έχουν ανέβει τόσο που είναι αδύνατο να ανέβουν κι άλλο.
4: Ποτέ μιλες ποτέ.
0: Ναι, ναι. Αλλά από την άλλη μεριά.
4: Δεν υπάρχει τα βάρη.
0: Παιδί μας το πάμε στο δικό μας το καθημερινό το ανθρώπινο. Όταν παγώνεις μια σχέση την καταργείς.
1: Όχι.
0: Όχι. Άρα.
4: Ναι. Δεν την καταργείς, όχι. Δεν την αντιμετωπίζεις τη ρίζα τέλος πάντων το πράγμα. Όχι. Απλά το αφήνεις έτσι να συντηρείται.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς.
4: Ναι. Αυτό. Εντάξει. Οπότε λύσαμε και αυτή την απορία.
1: Ας το συντηρήσουμε. Γιατί είναι μια χαρά οι τιμές και δεν υπάρχει και κανένα καρτέλο, όπως είπαμε. Γιατί θυμάμαι και μια φωτογραφία που μου έστειλες, Μιχάλη, όσο έλειπες. Που ήταν από το πόσο ένα screenshot από το πόσο. Ναι, μου έστειλε ένα screenshot από το πόσο κάνει. Και μου έδειχνε μια φέτα γνωστής μάρκας που είχε 5,82 σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
4: Τυχαίο
1: να φανταστώ έτσι.
0: Και εγώ σαν τυχαίο το έστειλα.
1: Ναι,
4: είχαμε πάσει τη χονδρική του, δεν τα ξέρετε αυτά. Υπάρχουν μαθηματικοί τύποι τέλος πάντων.
1: 582 που βγάζουν ναι, σε όλα τα.
0: Αν ήταν να κάτσω να βγάλω αλγόριθμο για τη φέτα, την κόβω.
4: Μπράβο αυτό.
1: Είχαμε τίποτα στα διεθνή, Γαλάτια μου.
4: Στα διεθνή, όχι, δεν έχω εντοπίσει κάτι το οποίο να είναι κάτι και τελευταίο καινούριο, έτσι, γιατί όσον αφορά τη Βενεζουέλα είναι μια μόνιμη έκτακτη επικαιρότητα.
0: Τραγική.
4: Τραγική, μην το συζητάμε, τι να λέμε.
0: Ο δικός σου όμως ο Πορτοκαλίτσι βγήκε και είπε ότι ο κόσμος τραγουδάει στους δρόμους. Την είδες αυτή τη δήλωση?
4: Κοίταξε, σήμερα το είπα αυτό.
0: Χθες. Ότι ο κόσμος λέει περνάει καλύτερα από όσο περνούσε ποτέ τους Βενεζουέλα και ότι τα λεφτά που έχουν πάρει από εμάς τα λεφτά.
5: Ναι, Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τσιάκη, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Good job.

never meant to call you.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Hondo Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Hondo Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Είναι 5.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.
1: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι Νιούς. It's now on when he's away. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Και διαλέγει ο Νίκος Σαμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ανεσμό του Δικεφθάλου αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση 25χρονου Γκανέζο επιθετικού Μπανχάλα Οπόκου, τον οποίο πήρε από τη Μόντρεαλ του Καναδά. Η Καλαμάτα απέκτησε το διεθνή Ισλανδό αριστερό εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον από τη Μάλμε. Κόπηκε στα ιατρικά ο Ματίας Ντεσίλιο. Δεν προχωράει η μεταγραφή του στο Γυραιό. Ο Ηρακλής φέρεται να έχει στο στοχαστρό τον αριστερό εξτρέμ της ΝΟΑ, Ρομπ Νίζετ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Την περίπτωση του 34χρονου Αργεντινού επιθετικού Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος αγωνίζει στο Λεβαδιακό, εξετάζει ο Όφη. Ο Άλεξ Τεϊσέιρα θα συνεχίσει στον Πανσεραϊκό και τη νέα σεζόν, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τα Λιοντάρια. Για τη φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026-8, Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 Ολλανδία-Μαρόκο. Ο Αργεντινός τεχνικός εθνικής ομάδας Ουρουγουάη Μαρσέλο Βιέλσα βρίσκεται πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου. Στη Μάλτα και συγκεκριμένα στη Σάντα Λουτσία θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα ο 41χρονος Γάλλος επιθετικός Ματιέ Βαλμπουενά. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου ακραίου Τίμοτε Κάρλ. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Γάλλο Ούγκο Γκαστό, νούμερο 118 της παγκόσμιας κατάταξης, στον πρώτο γύρο του Wimbledon. Αυτή τη στιγμή, ο Έλληνας τενίστας είναι μπροστά 1-0 σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Intervet & Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
3: Νίκος Σοηλές, Μιχάλης Σοηλές, συγγνώμη, Νίκος Κατσάτσος στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Καλή εβδομάδα λοιπόν σε όλους και όλες εσάς. Δευτέρα σήμερα, 29 του Ιούνιου του 2026. Πρώτη τελευταία ημέρα για αυτόν τον μήνα και μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον μήνα των διακόπων.

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε καύσωνες, έτσι. Εντάξει, καλοκαίρι είναι, έχει υψηλές θερμοκρασίες. Και από ό,τι μου έλεγε νωρίτερα ο Λάμπρος ο Καραγκάνης, έρχεται προς τα κάτω, λέει, από την κεντρική Ευρώπη. Καλά, του λέω, κράτησέ τον, μην τον στέλνεις ακόμα. Τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι.

Έχουμε να σας πούμε για τα φιλικά προετοιμασία του Παναθηναϊκού, θα τα δείτε στο Sky, έτσι. Ο Sky, από ό,τι βλέπω, θα καλύψει και τον εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάξη στα τέλη του Ιούλη για τον δεύτερο προγραμματικό του Conference Link. Στις 30 του μήνα είναι στο ΟΑΚΑ το δεύτερο μάτς. Το πρώτο μάτς είναι

βρετανικά μέσα ενημέρωσης έχουν ως επικρατέστερο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Κροατίας τον Έλληνο-Αυστραλό προπονητή, τον Ποστέκογλου. Θα μας τα πει αργότερα ο Μάνος Σαραμόπουλος, αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, θα το δούμε βέβαια. Στον ΠΑΟΚ παραμένει ο Τάισον και έρχεται και ενσωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας. Ξεκίνησε η προετοιμασία και του Ολυμπιακού με Φορτούνη, με αγκαλιές εκεί με Μεντιλίμπαρ, με το καπελάκι του. Θα μας τα πει ο Κώστας Μοθράκης αργότερα. Πάντως ο Βαλμπουενά, φίλες και φίλοι, δεν λέει να το βάλει κάτω και καλά κάνει βέβαια ο άνθρωπος. Συνεχίζει όπως ακούσατε και στο δελτίο σε ομάδα της Β' κατηγορίας της Μάλτας. Αυτά είναι.

Καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Τι φρέσκο έχουμε σήμερα? Έχουμε αρκετά φρέσκα, θα τα ακούσεις Βίκυ. Πλούσιο ρεπορτάζ έχουμε και σχόλια τους εκλεκτούς ρεπόρτες αναμένω. Ευχαριστώ, μας λέει η φίλη μας η Βίκυ. Υπάρχει ιδιογραφία όντως, καλή μου φίλη Βίκυ. Καλή εβδομάδα και σε σένα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή σε σένα και στους φίλους ακροατές. Τα χαιρετίσματά μου, λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργία. Καλό απόγευμα και στη φίλη μας την Παυλή.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να δούμε τι νέο υπάρχει, τι νεότερο μάλλον υπάρχει από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Καλή εβδομάδα Σάκη, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
2: Όλα καλά, εσύ?
0: Καλά, εδώ. Θα να ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ, με Τάισον ο οποίος...
2: Ναι. Να ξεκινήσουμε παραμένει. Με τον ΠΑΟΚ και με τον Τάισον, ο οποίος πράγματι είπε το ναι. Παραμένει στον ΠΑΟΚ για έναν ακόμη χρόνο, μάλλον και τον τελευταίο του. Δεν νομίζω να υπάρξει εκ νέου ανανέωση το επόμενο καλοκαίρι. Πάντως, αυτό που ήθελε το έκανε και φέτος ο Βραζιλιάνος. Με περίπου 500.000 ευρώ το χρόνο, αλλά συν μπόνους, σε περίπτωση που πιάσει κάποιες συγκεκριμένες συμμετοχές, χρήματα που μπορεί να ανέλθουν στις 800.000 ευρώ, που θα είναι περισσότερα από πέρσι τελικά, κατάφερε και...
0: Καλά το πήγε, έτσι.
2: Πάρα πολύ καλά το πήγε.
0: Δείχνει και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του με αυτό, πέρα από το... από όλα τα υπόλοιπα, έτσι, από την ηλικία του. Δείχνει εμπιστοσύνη ότι εδώ, σου λέει εδώ είμαι εγώ και φέτος και μπορώ να προσφέρω. Για να δούμε ο νέος. Βέβαια με τον Λουτσέσκου ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είχε βοηθήσει πέρυσι τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω φέτος κατά πόσο θα τον εμπιστευτεί ο νέος προπονητής. Θα το δούμε βέβαια.
2: Μα δεν υπάρχει κι άλλος να εμπιστευτεί αυτή τη στιγμή. Διότι αριστερό εξτρέμο ο ΠΑΟΚ δεν έχει βγει στιγμή άλλον. Άρα μέχρι να αποκτήσει και μέχρι να προσαρμοστεί ο καινούριος και να μπει στο πνεύμα της ομάδας, ο Τάισον θα παίζει. Και επί της ουσίας ο Τάισον θα είναι αυτός ο οποίος θα βγάλει τις αρχικές ευρωπαϊκές υποχρεώσεις 23 Ιουλίου.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
2: Άρα εδώ πάτησε ίσως και στα σίγουρα ο Τάισον, λέγοντας ότι...
0: Έχετε και λίγο ανάγκη εδώ που τα λέμε.
2: Έχετε και ανάγκη, ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Στα υπόλοιπα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ...
2: Στα υπόλοιπα... News. Ανεβάζοντας κατά 500.000 ευρώ την προσφορά του στην Augsburg, δηλαδή μέχρι τώρα έδινε 4 εκατομμύρια, δίνει πλέον 4,5, αλλά φαίνεται πως οι Γερμανοί είναι κολλημένοι στα 5. Δεν πέφτουν από αυτό το νούμερο και πλέον έχει μπει και το προσωπικό μέσα, έχει επιστρατεύσει ο δικέφαλος, δηλαδή την επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή για να αφήσει την Γερμανία και να έρθει και πάλι στην Ελλάδα, προσπαθώντας και αυτός με τη σειρά του να πιέσει τους ανθρώπους της Augsburg πως δεν θα είναι ευτυχισμένος στη Γερμανία, πως δεν θα μπορέσει να είναι αυτός που θα ήθελαν οι Γερμανοί τη νέα χρονιά, δεδομένου ότι θα είναι δυσαρεστημένος από την παραμονή του εκεί. Και άρα με τον τρόπο αυτό να προσπαθήσει να τους πείσει να ρίξουν τις οικονομικές τους απαιτήσεις και τελικά να τον δώσουν στον ΠΑΟΚ. Γίνεται μια τέτοια προσπάθεια λοιπόν αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε αυτό το μεταγραφικό μπαμ αν θα γίνει τελικά, γιατί πράγματι θα είναι μπαμ με τον Γιαννούλη να επιστρέφει στην ομάδα του ΠΑΟΚ, προκαλώντας βεβαίως πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και στον κόσμο.
0: Για το άλλο Ελληνόπουλο, για το Χατζηδιάκο.
2: Και εκεί γίνεται προσπάθεια για το Χατζηδιάκο να...

0: υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση, και την Τετάρτη πρώτο φιλικό 5 το απόγευμα με την Μπέβερεν. Άρα μπήκε πλέον ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα σε ρυθμό προετοιμασίας, και μια προετοιμασία η οποία οδηγεί βεβαίως στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στις 23 Ιουλίου. Στο διάστημα αυτό ο ΠΑΟΚ θα περιμένει και ποδοσφαιριστές εκεί. Ένας από αυτούς θα φτάσει σήμερα, θα είναι ο Ελουστόντο, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή παρότι ήταν στη Θεσσαλονίκη.
1: Και ανακοινώθηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ανακοινώθηκε χθες, έμεινε για κάποια διαδικαστικά εδώ. Πήρε το αεροπλάνο αργότερα από την αποστολή και φτάνει το βράδυ στο Ζαλτμπόμελ. Αύριο θα κάνει την πρώτη προπόνηση με τα ασπρόμαυρα. Είναι η πρώτη μεταγραφή, θυμίζω, ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο Βάσκος, κεντρικός αμυντικός από την Σοσιεδάδ.
1: Μάλιστα. Στα άλλα μεταγραφικά μέτωπα. Από εδώ και από εκεί ακούγονται ονόματα. Όπως,
0: ακούγονται ονόματα, ναι. Τώρα πρέπει να δούμε ποια από όλα αυτά θα επιβεβαιωθούν. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ούτως ή άλλως ψάχνει για ακόμη ένα κεντρικό αμυντικό, ψάχνει για έναν επιθετικό, διότι με το Γιακουμάκι τα πράγματα δεν προχωράνε.
1: Ασχολείται ο ΠΑΟΚ δηλαδή?
0: Ασχολείται όσο ασχολούνται και οι Μεξικανοί. Αν οι Μεξικανοί δεν ρίξουν τις απαιτήσεις τους, δεν θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να δώσει.
1: Καλά, ναι, σίγουρα. Ναι, κατάλαβα.
0: Άρα λοιπόν έχει και αυτό το μέτωπο, να ψάξει να βρει επιθετικό, να ψάξει να βρει και ένα χαφ ακόμα. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, τα διαχειρίζονται ο Βιερίνια με το Μάτος. Μάλιστα ο Βιερίνια ήταν αυτός που έβαλε και πλάτη προσωπική για να μείνει τελικά ο Τάισον. Εγγυήθηκε προσωπικά για τον Βραζιλιάνο, διότι υπήρχαν ενδιασμοί από το Λύση όσον αφορά την ηλικία του.
1: Εντάξει, ο Βιερίνια είναι κάτι μιλάμε που παραπάνω ένα, ξέρει.
0: Ουσιαστικά τώρα μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που έχει την ίδια ηλικία με τον προπονητή του.
1: Απίστευτα, έτσι.
0: Ναι, και γι' αυτό είχε και επιφυλάξεις ο Λύση, και ρωτούσε συνεχώς τον Βιερίνια αν εγγυάται προσωπικά για τον ποδοσφαιριστή, γιατί δεν τον ήξερε. Εγγυήθηκε προσωπικά ο Βιερίνια και φτάσαμε στη συμφωνία που φτάσαμε.
1: Μάλιστα. Να πάμε στον Άρη. Έχουμε κάτι άλλο με τον ΠΑΟΚ?
0: Όχι, να πάμε στον Άρη, όπου ολοκληρώνεται ο Σονούπο του Ντιαλό Σανούση, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, 20χρονος ή Βορειανός. Περνά ιατρικά και υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τους Κιτρινούς. Είναι μια μεταγραφή επένδυση αυτή του Ιβοριανού για τον Άρη. Θυμίζω προηγήθηκε η μεταγραφή του Τόμ Μπέλε Μπασίρου, ο οποίος όμως δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, και ούτε και ο Σανούση θα ανακοινωθεί. Γιατί δεν θα ανακοινωθούν αυτοί οι πρώτες μεταγραφές του Άρη? Διότι ακόμα δεν έχει ξεμπλέξει ο Άρης με τα μπαν από την UEFA. Ναι μεν, όπως λέει η διοίκηση, τα έχει διευθετήσει.
1: Ναι, πρέπει να τα αφαιρέσει η UEFA νομίζω.
0: Πρέπει όμως να γίνουν κάποιες τυπικές διαδικασίες, οι οποίες δεν έχουν γίνει ακόμα. Και στον Άρη λένε ότι αυτά θα ολοκληρωθούν 1η Ιουλίου. Άρα από 1η του μηνός και μετά θα μπορούν να ανακοινώσουν τόσο τον Μπασίρου όσο και τον Σανούση ή όποιον άλλον συμφωνήσουν μέχρι εκείνη την ώρα, και θα τον έχουν έτοιμο προς ανακοίνωση.
1: Με το Μαντσίνη, τι γίνεται?
0: Δεν έχει εξέλιξη το θέμα μέχρι στιγμής. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος επικεντρώνει Σάκη περισσότερο αυτή τη στιγμή σε κεντρικό αμυντικό και σε αριστερό μπακ. Από εκεί ξεκινά ο προγραμματισμός του Γρηγορίου. Θέλει οπωσδήποτε δηλαδή ένα στόπερ και έναν αριστερό μπακ. Και από εκεί και μετά, βλέποντας και κάνοντας, διότι οπωσδήποτε θα χρειαστούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Τι θα γίνει με το Μωρόν, έτσι, πώς θα καλυφθεί το κενό του Αλφαρέλα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα. Θυμίζω τη συμφωνία με τον Γιαννιώτα, ο οποίος παραμένει στον Άρη, συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιό του για έναν ακόμα χρόνο και έπεται συνέχεια.
1: Μάλιστα. Ο Ηρακλής.
0: Στον Ηρακλή βρίσκονται μια ανάσα από τον Πραξιτέλη Βούρο, τον 31 ετών στόπερ από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Βγήκε ένα νέο όνομα από το μεσημέρι, ονόματι Ρομ Νίζετ, 24χρονος Βέλγος εξτρέμ, ο οποίος έπαιζε μέχρι πρότινος στην αρμένικη Νόα, θυμίζω μια ομάδα την οποία είχε αποκλειστεί, από την οποία είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ, αν θυμάσαι καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί παίζει ο Νίζετ. Είναι εξτρέμ, 24 ετών. Είναι ένα ακόμα όνομα από τα πολλά που έχουν προσθεθεί και έχουν προταθεί για τον Ηρακλή. Αναμένεται να έχουμε και εδώ εξελίξεις σε πάρα πολλά ζητήματα, διότι η ομάδα, όπως είπαμε, χρειάζεται πάρα πολλές μεταγραφές. Δεν έχει τελειώσει το θέμα του Ινσίνια. Περιμένουν ακόμα την απάντηση του Ιταλού. Περιμένουν να δουν οι άνθρωποι του Ηρακλή τι θα γίνει με τους παίκτες που έχει βρει στην Ισπανία ο Κόντις. Και σιγά σιγά νομίζω ότι θα έχουμε και εκεί ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα. Έχουμε τίποτα βασκετικό?

0: μπάσκετ περιμένουμε στον Άρη να ξεκαθαρίσει υπόθεση του Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι μεν πολύ κοντά στην ομάδα, αλλά ακόμα δεν έχουμε σοβαρή εξέλιξη. Ο 33χρονος, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να υπογράψει τον Άρη μαζί με τον αδερφό του, τον Κώστα Αντετοκούμπο, καθώς ξεμπλέξει από τον Ολυμπιακό, ενώ στον Άρη φορτσάρουν και για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος επίσης δεν χωρά στον Ολυμπιακό, δεδομένου ότι θα έχει πολύ μικρό χρόνο συμμετοχής και θέλει να φύγει από εκεί.
1: Ναι, γιατί στον Άρη θα βρει χρόνο συμμετοχής.
0: Οπωσδήποτε θα βρει.
1: Εννοείται.
0: Γι' αυτό και θέλει να πάει σε μια ομάδα για να παίζει. Για να επιστρέψω στο θέμα του Θανάση Αντετοκούμπο, να πω ότι ολοκληρώνεται αύριο το συμβόλαιό του με τους Milwaukee Bucks. Άρα επισήμως από την Τετάρτη και μετά θα μπορεί να διαπραγματευτεί με ομάδα της αρεσκίας του. Το πιθανότερο είναι να διαπραγματευτεί με τον Άρη και να καταλήξει εδώ ο αδερφός του Γιάννη Αντετοκούμπο και να έχουμε τα δύο αδέρφια Αντετοκούμπο, Θανάση και Κώστα, από τη νέα σεζόν μαζί να παίζουν μπάσκετ στον Άρη.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Νομίζω τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτά, Σάκη μου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εξέλιξε τα θέματα όλα, νομίζω είμαστε στη μεταγραφική περίοδο.
1: Ναι, ναι, τώρα μπαίνουμε για τα καλά. Η αλήθεια είναι αυτή και για τις ομάδες που δεν έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια όπως ο Άρης, όπως ο Ηρακλής, που σιγά σιγά πρέπει να χτίζονται κι αυτές, έτσι είναι.
0: Ακριβώς, θα έχουμε να λέμε και όλη την εβδομάδα περισσότερα.
1: Ναι, ναι. Καλή εβδομάδα, φίλε. Καλό απόγευμα.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, από την Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ των ομάδων από τη συμπρωτεύουσα.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

23 λεπτά είμαστε μετά τις 6. 9.43 Intervention Sports, σωστά συντονισμένοι. Καλησπέρα. Στον 9.43 Intervention Sports, στο σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας είναι και από τη Λευκάδα. Αναμένουμε να ακούσουμε και σήμερα. Καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή και καλή δύναμη σάκη σε σένα. Νίκη από τη Λευκάδα, συνοδευόμενο βέβαια το μήνυμα από μια πολύ όμορφη παραλία στην πολύ όμορφη θα έλεγα Λευκάδα. Καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα και στον Ηλία, στο φίλο τον Παντελή

Για το φίλο που ρωτάει, πολύ περιορισμένος θα είναι, καλέ μου φίλε Γιώργο, ο αριθμός των εισιτηρίων που θα διατεθούν από τον Παναθηναϊκό για το φιλικό με τον Άγιαξ που είναι το Σάββατο. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 80 εισιτήρια θα είναι. Υπάρχει βέβαια ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τα εισιτήρια αυτά. Τα οποία θα διατεθούν, όπως λέει η ανακοίνωση, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Με τιμή κάθε εισιτηρίο στα 17,5 ευρώ. Οπότε όποιοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε στο site της ΠΑΕ για περισσότερες πληροφορίες.

Ήρθε η ώρα να πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Τερβέτερ Sports. Θα επιστρέψουμε με όλα τα διεθνή, φυσικά με Μάνο Σταραμοπούλο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστεί σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Τρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύριστο Μαρούσι.
7: Πλουσιομενούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
11: Ναι, ναι!
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα!
10: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
14: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
14: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
14: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
13: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports. Είμαστε στο πρώτο μέρος της εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 8. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Γιατί και σήμερα θα παντρέψουμε μουσική. Θα μιλήσουμε για ένα μεγάλο event που γίνεται στην Πάτρα. Έχει γύρω σε 7.30. Θα μιλήσουμε με τον διοργανωτή, ο φίλος μου τον Σωτήρη, τον Κορφιάτη. Ο Σάχης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μιχάλης Οηλές, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Για άλλη μια φορά να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 29 του Ιούνιου. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι όπως είπα και στην αρχή. Σε λίγο θα μιλήσουμε για όλα τα διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Εδώ είμαστε. Απλά κάνουμε μια αλλαγή. Δεν κάνουν αλλαγές μόνο οι προπονητές. Επειδή κάπου βρίσκεται και δεν έχει καλό σήμα ο Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι, θα βάλουμε στο παιχνίδι τον Λάγη Κονησιώτη. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ και μετά θα πάμε στα διεθνή στο Μάνο Σταραμόπουλο.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Αυτά είναι, φίλε. Όταν ο παίκτη είναι έτοιμο, λέει προπονητή: μπαίνει και παίζει. Λάγη Κονησιώτη. Γεια σου, ρε φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλή εβδομάδα.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνει?
2: Μια χαρά, μια χαρά. Ακούγομαι καλά, καταρχήν.
0: Μια χαρά, ακούγεσαι.
2: Ωραία, τέλεια, τέλεια.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Έχουμε ειδησούλες για την ΑΕΚ.
0: Για πάμε να μας
2: βασικά
0: πεις.
2: Το θέμα της ερασιτεχνικής.
0: Ναι.
2: Όπου ήταν προγραμματισμένη σήμερα να γίνει στις 5 η ώρα η γενική συνέλευση, αλλά όπως προβλεπόταν δεν υπήρξε απαρτία. Άρα αναβλήθηκε για αύριο την ίδια ώρα στις 5 η ώρα στο Βυζαντινό, στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο εστιατόριο. Όπου έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί πλέον αναμειγνύεται άμεσα ο Μάριος Ηλιόπουλος, προσπαθώντας να δώσει λύσεις στα προβλήματα της ερασιτεχνικής που είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες εβδομάδες με τη συνέντευξη του κ. Αλεξίου κτλ. Τα γνωρίζουν οι φίλοι της ΑΕΚ. Τοποθέτησε λοιπόν έναν δικό του έμπιστο άνθρωπο από το Δέλτα Σίγμα της ΠΑΕ, τον Νίκο Παντερμαλή, ένα νεαρό νομικό και πολύ ελπιδοφόρο που έχει ήδη αφήσει πάρα πολύ καλά σημάδια με την παρουσία του στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Πλέον είναι ο εκτελεστικός διευθυντής ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Ουσιαστικά ο εκτελών γενικά χρέη, διοικητικά χρέη, τα πάντα όλα. Δηλαδή θα περνάνε όλα από το χέρι του και την έγκρισή του. Προσπαθώντας να συμμαζέψει λίγο κάποιες καταστάσεις οι οποίες είχαν ενοχλήσει, είχαν δημιουργήσει ερωτηματικά, τέλος πάντων δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα. Περισσότερα θα ακούσουμε αύριο σίγουρα από τον Νίκο Παντερμαλή τον ίδιο στην Γενική Συνέδευση Ερασιτεχνικής, όπου θα λυθούν και οι υπόλοιπες απορίες.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι και ο κύριος Αλεξίου είναι συνεργάτης στην ουσία του κυρίου Ηλιόπουλου, νομίζω.
2: Ναι, και ο κύριος Αλεξίου παραμένει στη θέση του Προέδρου, αλλά θα έλεγα ουσιαστικά ψαλιδίζονται οι αρμοδιότητές του. Αυτός που θα έχει το γενικό κουμάντο θα είναι ο Νίκος Παντερμαλής.
0: Μάλιστα. Ο έχουν το γενικό πρόσταγμα που λένε.
2: Ο έχουν το γενικό πρόσταγμα, ακριβώς.
0: Καλό είναι ότι ασχολείται και ο κύριος Ηλιόπουλος για να λυθούν μάλλον τα προβλήματα που έχει η ερασιτεχνική ΑΕΚ.
2: Μα έχει ήδη ασχοληθεί από τα μέσα της προηγούμενης χρονιάς με το handball που παραλίγο να διαλυθεί ξεκάθαρα. Παρενέβη ο κύριος Ηλιόπουλος, το κράτησε, έφτασε μέχρι το τελικό, έχασε βέβαια τον Ολυμπιακό, αλλά και αυτό στα χάλια που είχε φτάσει, πρέπει να πούμε, το handball ήταν μια τεράστια επιτυχία. Και δεν θέλει να επαναληφθούν τέτοιες εικόνες σε κανένα τμήμα της ομάδας, γιατί η βάση της ΑΕΚ είναι ερασιτεχνική. Κάθε ομάδα είναι ερασιτεχνική, η μάνα ΑΕΚ.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Και να μετρήσουν ποια τμήματα μπορούν να αποδώσουν, να τα συντηρήσουν κτλ. Γιατί έχουμε πει ότι και ο κόσμος αναρωτιέται πού πάνε αυτά τα 50 ευρώ της κάρτας φύλου και οτιδήποτε άλλο το οποίο αξιοποιείται από την διοίκηση της εκάστοτε, την εκάστοτε μάλλον διοίκηση ερασιτεχνικής.
0: Βέβαια, γιατί και αυτά είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια για την ερασιτεχνική.
2: Σίγουρα. Και δεν είναι ωραίο όταν είναι μια μεγάλη ομάδα να τη βλέπεις να διασύρεται σε αθλήματα που δεν έχει παράδοση, όπως το πόλο ας πούμε, το οποίο και ο κύριος Αλεξίου ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος που αναμίχθηκε η ομάδα, αλλά και πολλά άλλα τέτοια τα οποία είπαμε αύριο θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Γενική Συνέλευση Ερασιτεχνικής με τον νέο εκτελεστικό διευθυντή, τον Νίκο Παντερμαλή.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι και να μην έχει ιστορία κάθε ομάδα, μπορεί να χτίσεις μια ομάδα σιγά σιγά, πόλο, οτιδήποτε δεν έχεις, αλλά δεν είναι και άσχημο να έχει
2: από τα πολλά.
0: Έτσι, μπράβο, και να το χτίσεις από την αρχή. Καλή, βήμα-βήμα. Μόνο ΑΕΚ, είπε ο κύριος.
2: Μόνο ΑΕΚ, εδώ έχουμε φίλους ΑΕΚ
0: μόνο ΑΕΚ.
2: Μόνο ΑΕΚ.
0: Εννοείται.
2: Είναι τα πρώτα της όταν είσαι σύνδεση.
0: Ωραία είναι αυτά, φίλε.
2: Ωραία είναι αυτά, ναι.
0: Λοιπόν, γιορτή Λαμία, νέα αρτάγει το τρόπαιο.
2: Βέβαια, σήμερα είναι στις Ποράδες. Σκόπελο πρέπει να βρίσκεται σε λίγη ώρα. Ήταν στην Αλόνισο το πρωί. Αύριο θα πάει το πρωί στη Σκιάθο, μετά στο Μαντούδι. Συνεχίζεται η περιοδία του τροπέου. Σίγουρα. Στο μπάσκετ, μην ξεχάσουμε να πούμε, είχαμε μια πολύ σημαντική μεταγραφή του Νέλι Τζόζεφ, του σέντερ της Στρασμπούρ. Μια πανάκριβη μεταγραφή για τα δεδομένα του Μάκη Αγγελόπουλου, 1,4 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Έτσι. Και περιμένουμε βέβαια τις μεταγραφές στο ποδοσφαιρικό τμήμα που μέχρι τέλος της εβδομάδας που θα συγκεντρωθεί και η ομάδα για την νέα σεζόν.
0: Πότε ξεκινάει η Δευτέρα? Προετοιμασία η ΑΕΚ. Πότε ξεκινάει η προετοιμασία η ΑΕΚ, την επόμενη Δευτέρα?
2: Την επόμενη Δευτέρα φεύγει, 3 με 4 Ιουλίου, Παρασκευή και Σάββατο, θα συγκεντρωθούν οι παίκτες για τα ιατρικά, εργομετρικά τεστ κτλ.
0: Μάλιστα, και μετά έχει αναχώρηση για Ολλανδία,
2: Για Ολλανδία στο Άπελτον, από τις 6
0: φεύγει
2: μέχρι 18
0: και πάει η ΑΕΚ.
2: Ναι, σε δύο τμήματα η ΑΕΚ, 6 μέχρι 18 να υπενθυμίσω, θα γυρίσει για λίγες μέρες εδώ και πάλι μετά θα φύγει 23 μέχρι τις 2 Αυγούστου πάλι για το Άπελτον για να συνεχίσει τα φιλικά.
0: Θα δώσει και ένα με την Σέντε Τρουίντεν από ό,τι είδα.
2: Ναι, βγαίνουν σιγά σιγά. Βγαίνουν σιγά σιγά από τις αντίπαλες ομάδες. Το τελευταίο ήταν αυτό. Έχουμε ακόμη το με την Κράψα που έχει ανακοινωθεί από την Ολλανδική ομάδα στις 12 Ιουλίου. Με τις Βόλες στις 26 και με την Samsung Sports στις 29. Τώρα και αυτό με την, το τελευταίο που αναφέραμε, συν άλλα δύο. Θα πρέπει να είναι συνολικά 6 φιλικά στην περίοδο της προετοιμασίας.
0: Με τον Παρίνοφ δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Σε ενοχλητικό βαθμό θα λέγαμε ο Ριμπάλτα λειτουργεί κατά τα ραντάρ.
0: Καλά, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει. Τίποτα.
0: Δεν πειράζει. Ας κάνει τη δουλειά του ο Ριμπάλτα.
2: Βέβαια.
0: Αυτό βέβαια είναι κακό για τους δημοσιογράφους, αλλά...
2: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά μας,
0: έτσι,
2: ναι.
0: Σωστό, σωστό.
2: Και περιοριζόμαστε σε εκτιμήσεις.
0: Λοιπόν, είδα το φίλο μας το Λιβάγια, τσακώθηκε εκεί με τον προπονητή της Χάιντουκ. Είναι ιδιόρυθμος χαρακτήρας τελικά, έτσι.
2: Δεν σε ακούω καλά, Μονοσάκη.
0: Είναι, λέω, ιδιόρυθμος χαρακτήρας, αυτό είπα. Για το
2: σίγουρα ιδιόρυθμος χαρακτήρας, εντάξει, η ποδοσφαιρική του αξία δεν αμφισβητήθηκε, αλλά πήραμε μια γεύση εδώ. Είχε καταφέρει όμως να κολλήσει πολύ καλά με τον Αραούχο και προλάβαμε να δούμε κάποιες μαγικές στιγμές.
0: Ναι, όντως. Πολύ καλός παίκτης. Με τις ανανεώσεις των συμβολέων υπάρχει κάτι νεότερο, φίλε?
2: Όχι. Εκφράζεται μια αισιοδοξία ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα ολοκληρωθεί η περίπτωση του Γιώβιτς. Εγώ θα έλεγα λίγο ακόμα, μέσα στην προετοιμασία, λίγο περισσότερο δηλαδή θα τραβήξει, να μπουν και οι τελευταίες πινελιές στο νέο συμβόλαιο που θέλουν να υπογράψουν οι δύο πλευρές. Δεν υπάρχει έτσι καλώς βιασύνη, γιατί δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει κάτι διαφορετικό από την επέκταση της συνεργασίας. Οπότε απλά συζητάνε τους όρους αυτούς που θέλουν να προσθέσουν στην επέκταση του συμβολέου ουσιαστικά.
0: Και
2: το ίδιο και ισχύει και για τον Πίλιο.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Μιχάλης, αφού μας καλησπερίζει, λέει: ρώτα το Λάκη, σε ποιες θέσεις βλέπεις να ενισχύεται και πώς μεταγραφές νομίζεις θα κάνει ΑΕΚ φέτος?
2: Κοίτα να δεις, τώρα άμεσα πρέπει να έρθει η μεταγραφή του χαφ που περιμένουμε, γιατί λείπει και ο Πινέδα στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Άρα πρέπει να είναι ο χαφ στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Αν δεν προλάβει και ο στόπερ, αμέσως μετά περιμένουμε το στόπερ. Και από εκεί και ύστερα θα δούμε τι άλλα κενά θα δημιουργηθούν, γιατί σίγουρα θα δημιουργηθούν. Είπαμε ότι ο Νίκολιτς θα εξετάσει τους πιτσιρικάδες που έχει στη διάθεσή του για να δει αν μπορεί κάποιος να παίξει στο Super Cup. Διαφορετικά θα υπάρξει κίνηση και για νέο. Ορίστε.
0: Έλληνα, λέω, Έλληνα.
2: Έλληνα, ναι, ναι, για να πληρεί τις προϋποθέσεις για το κύπελο. Αλλά πιστεύω θα καταφέρει να βρει έναν από αυτούς που έχει στη διάθεσή του. Είναι πολύ καλοί παίκτες. Τώρα μπορεί να προκύψει και το θέμα του Ben Rice που συχνά πυκνά ακούμε από τη Σκωτία διάφορα. Δεν επαληθεύονται όλα, δεν είναι όλα αξιόπιστα, αλλά κάτι γίνεται, κάτι δείχνει αυτό ότι ίσως και ο ίδιος ο παίκτης ψάχνει κάποιες γέφυρες με την πατρίδα του για επιστροφή, οπότε θα χρειαστεί και ένα αριστερό μπακ. Μέσα στην διάρκεια της προετοιμασίας είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργηθούν και κάποια άλλα κενά, μπορεί να φύγει ο Ελίασον, ο Λούμπισιτς που έχουμε πει, οπότε θα είναι μια δυναμική κατάσταση που καθημερινά θα εξελίσσεται.
0: Και πάμε στο που λένε μου και να κλείσουμε με αυτόν, με τον Ζήνη. Κάνει διακοπές, είδα φανέλα Μάνταλου με το γιο του, ο οποίος παντρεύτηκε, δεν το ξέρα πριν λίγες μέρες και είναι 24 ετών μόνο.
2: Ναι, ναι, νοικοκυρεύτηκε.
0: Ναι.
2: Νοικοκυρεύτηκε, καλό είναι αυτό για την ομάδα. Θα θυμίσω στους παλιότερους που έλεγε ο Ιωαννίδης ο συγχωρεμένος, ήθελε λευκό και παντρεμένο βέβαια το ξένο να είναι, ο ένας ξένος που έπαιζε τότε. Τώρα εντάξει, δεν είναι λευκός, είναι παντρεμένος όμως, οπότε θα είναι προσιλωμένος στα επαγγελματικά του καθήκοντα. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι τα καλύψαμε, φίλε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει
2: κάτι
0: άλλο.
2: Το ίδιο.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη, σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Λάκης yeah. Κονιτσιώτης ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Για 43 Τερβέτερ Sports, για να δούμε τώρα αν θα έχουμε επικοινωνία με τον Μάνο Σαραμόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Καλησπέρα επίσης, Άγιος Ανάγκης, ακροατές του 943 Interveten Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, τι πιο φρέσκο υπάρχει? Θες να ξεκινήσουμε από το γάμο του Τάσου Δουβίκα, να το ευχηθούμε?
2: Βεβαίως, έτσι ακριβώς, ναι, ο άσος της Κόμμα που φέτος θα εμφανιστεί στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν με την Κόμμα που πέτυχε μεγαλύτερη επιτυχία σε Serie A, να εξασφαλίσει όχι μόνο έξοδο στην Ευρώπη αλλά έξοδο στο Champions League.
0: Τεράστια επιτυχία, βέβαια.
2: Βεβαίως, τεράστια. Και θα έχει συμπαίκτη τον Νίκο Πας που τελικά τον αγόρασε η Κόμμα. 60 εκατομμύρια ευρώ θα τα δώσει σήμερα στη Real Madrid σύμφωνα με τη ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο και ήταν δανεικός από τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι τον προπονητή της Νοτιού Κορέας, του Χονγκ Μιονγκ Μπο, ο οποίος παραιτήθηκε, απολύθηκε ουσιαστικά από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νοτιού Κορέας μετά τον αποκλεισμό της, ο πρόεδρος της χώρας διέταξε έρευνα, γιατί υπάρχουν φήμες ότι το παιχνίδι, το τελευταίο παιχνίδι, ήταν στημένο. Τώρα, πώς θα αποδειχθεί αυτό, δεν ξέρω, αλλά θα δούμε. Πάντως, όταν πήγε ο 57χρονος Νοτιοκορεάτης προπονητής σε ένα σούπερ μάρκετ, ο κόσμος δεν του επέτρεψε να μπει. Ήταν τόσο δυσαρεστημένος, τόσο απογοητευμένος, που δεν του επέτρεψε το ανθρώπου να πάρει τα προϊόντα που ήθελε. Τι να πούμε,
0: φαντάσου.
2: Επίσης.
0: Φαντάσου, εντάξει.
2: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, παραιτήθηκε λίγο νωρίτερα ο προπονητής Τσεχίας, ο Κούμπεκ, μετά την αποτυχία. Έχει παραιτηθεί ο προπονητής, ο Μπιέλσα, είναι η Πατμόν, θα παραιτηθεί όπου να είναι, δεν θα μείνει άλλο. Κυκλοφορούν φήμες και για τον Γιώργο Τοδόνη και λένε ότι μπορεί να πάρει τη θέση του ο Ζόρζε Ζεζούς ή κάποια άλλη. Εγώ νομίζω ότι επειδή έχει συμβολή με το 27 δεν θα διώξουν τον Γιώργο Τοδόνη, γιατί εντάξει πριν από λίγο είχε αναλάβει την εθνική ομάδα μετά την παρέτηση του Ρενάρ, οπότε έχει δείξει τις γνώσεις του όλες, έχει δουλέψει σε 5-6 συλλόγους αδικής αβίας, οπότε θεωρώ ότι είναι τραβηγμένο να υπάρξει προς την πλευρά του Γιώργου Δόνη, ασχέτως αν οι δημοσιογράφοι καμιά φορά με τον τρόπο τους εξωθούν τα πράγματα πιο πολύ από ό,τι πρέπει.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης παραιτήθηκε βεβαίως και ο Στιβ Κλάρκ, ξέρουμε όλοι, ο προπονητής Σκωτίας και τώρα ένας από τους υποψηφίους, ίσως και ο πιο βασικός είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος έχει δουλέψει στην πράξη με πριν στη Σέλτικ, οπότε ξέρει τι εστί σκοτικό πρωτάθλημα. Θα δούμε από εκεί και πέρα. Ο Βαλμπουενά, που εντάξει είχε αναλάβει δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά προφανώς αυτός θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στα 40 του χρόνια. Έτσι λοιπόν έχει συμφωνήσει να πάει στη Μάλτα. Θα παίζει στη Σάντα Λουτσία, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος.
0: Ασταμάτητος.
2: Ασταμάτητος, ναι. Εντάξει, κοίτα μα αγαπάς κάτι, είναι σαν τον Κριστιανό Ρονάλντο.
0: Ναι.
2: Ίδια περίπτωση. Δεν πάει για τα λεφτά ο Βαλμπουενά, έχει λεφτά να ζήσουν 8 γενιές.
0: Ακριβώς.
2: 50 γενιές του Κριστιανού, εντάξει. Λοιπόν, επίσης η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής συμφώνησε προφορικά με τον προπονητή τον Λιονέλ Σκαλόνι για ανανέωση του συμβολέου της για 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 31, και δικαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έτσι έχει μια κορυφαία ομάδα, είναι από τα φαβορί πάλι, που αν δούμε τώρα κάποιες διασταυρώσεις, μπορεί σε κάποια φάση να συναντηθεί η Εθνική Αργεντινής με την Εθνική Βραζιλίας και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Ευρώπης, Εθνική Γαλλίας με Εθνική Ισπανίας. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε δηλαδή στον τελικό μια επανάληψη του προηγούμενου τελικού Γαλλία-Αργεντινή. Λέμε τώρα έτσι. Πιθανά είναι όλα.
0: Πιθανό, βέβαια.
2: Πιθανό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σήμερα παρουσιάστηκε επισήμως ο Έντσο Μαρέσκα, ο νέος προπονητής Manchester City. Είχε συμφωνήσει εδώ και 20-25 μέρες από τότε που έγινε γνωστό ότι αποσύρεται από την προπονητική, έτσι. Δεν έφυγε από τον όμιλο τη City Group ο Pep Guardiola. Θα παραμείνει εκεί. Έχουμε το σοβαρό τραυματισμό, ξέρουμε όλοι, του Γκάρντε του Ουρουγουανού που είχε ρίξει και αυτόν. Άρα τελείωσε για φέτος. Είτε προχωρούσε η ομάδα είτε δεν προχωρούσε, αυτός δεν θα μπορούσε να παίξει καθόλου, ο Ουγκάρντε. Και η FIFA τώρα βάσει του συμβολέου του, έτσι, θα πληρώνει ουσιαστικά τον μισθό του μέχρι να αποθεραπευτεί. Άρα λοιπόν 6 εκατομμύρια ευρώ, αυτός μπορεί να παίρνει 10 λεπτά τώρα, δεν ξέρω, υποθέτουμε. Λοιπόν 6 εκατομμύρια ευρώ θα τα δώσει η FIFA στην ομάδα του, η Manchester United, η οποία είναι η νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι σημαντικό αυτό για αποζημιώσεις αυτές, γιατί
0: βέβαια.
2: Τώρα πάμε και στην Κροατία, Ο Μάρκο Λιβάγια, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τον ξέρουμε, έχει περάσει και από την Ελλάδα, έχει παίξει την ΑΕΚ, έτσι. Τι γίνεται λοιπόν, ο Λιβάγια λοιπόν που είναι με τη Χάιντουκ, βγήκανε να γιορτάσουν την πρόκληση της εθνικής ομάδας, αυτός με κάτι φίλους, την είχε προετοιμασία όλοι αυτοί. Γύρισαν αργά, δεν ξέρουμε αν ήπιανε, και αυτό μπορεί να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, ο προπονητής τους έκανε καψόνι μετά, τους έβαλε αυτούς τους 8 που είχαν πάει και αργήσανε να τρέχουν γύρω-γύρω ασταμάτητα, ενώ οι άλλοι κάνανε ελαφρά προπόνηση. Και ο Λιβάγια πήγε στον προπονητή τον Ισπανό, τον Γκαρθία, τον Γονθάλο. Άνοιξε εμφραστικό επεισόδιο απέναντί του, μπήκε στη μέση και ο αθλητικός διευθυντής, ο Γερμανός ο Γκραφ. Και επειδή επεκτάθηκε η κουβέντα, ξέφυγε σε μπάση περιπτώσει, τον διώξανε από την ομάδα και βγήκε η διοίκηση και αφού είπε ότι είναι ένας υπέροχος χαρισματικός ποδοσφαιριστής, μας έχει βοηθήσει, προς το παρόν τίθεται εκτός ομάδας. Θα δούμε από εκεί και πέρα αν θα υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις.
0: Ή υπάρχει περίπτωση να μείνει ελεύθερος?
2: Όχι. Μπορεί να πει τον πουλάω, δεν θα μείνει ελεύθερος, θα μάχει συμβόλαιο, τι.
0: Σωστό.
2: Έτσι κάνουν τους ποδοσφαιριστές. Το πολύ μπορεί να του βάλει ένα πρόστιμο και θα δει αν θα συμμορφωθεί ή όχι. Βέβαια δεν είναι και μεγάλος, 33 ετών, έτσι, αλλά ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή από αυτούς που βλέπεις ότι ξέρουν να κρατάνε ιδιαίτερα την μπάλα. Δεν τη χάνει εύκολα τα πόδια του. Επίσης ο Λεβαντόφσκι τελικά πάει οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμφώνησε με τη Σικάγο Φράιερ. Σε αυτήν είχε αγωνιστεί παλαιότερα και ο Στόιτσικοφ ο Βούλγαρος. Προφανώς του έκανε καλή πρόταση. Εντάξει, σήμερα σταμάτησε σήμερα μόλις 33 ετών, έτσι, ο παλιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, επιθετικός, ο Μίκαελ Κρμέντσικ.
0: Ναι, ναι, το είδα.
2: Ναι, ενώ η Μπενφίκα επί τεχνικής ηγεσίας του νεότερου προπονητή του Μάρκο Σίλβα πήρε από την Ατλέτικο Μαδρίτης τον διεθνή Γάλλο τον Λεγκλέ το στόπερ. Και βεβαίως έχουμε και το θέμα του αρχηγού της εθνικής.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, Μάνο, γιατί πρέπει να πάμε στο διάλειμμα.
2: Του πράσινου ακροτηρίου του Ράια Μέντες, ο οποίος κατηγορεί το 21 έχει βιάσει μια κοπέλα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος με όλα τα τελευταία νέα από το διεθνή χώρο.
1: 943 Interveten Sports.
0: Interveten Sports. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με μπάσκετ, με Σωτήρη Γεωργίου, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Μετά θα πάμε στην Πάτρα, στο Σωτήρη Κορφιάτη, να μιλήσουμε για μουσική, για event. Και μετά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 943 Intervet Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Velvita.
2: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
3: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
2: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1900.

0: σας με συνέπεια, νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγειά σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2 310 51 061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
6: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας νωρίτερα σε πολίτες στο Εγάλιο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε πως εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Με αφορμή εξάλλου την κριτική που δέχεται από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και πρόσθεσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε ένα σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την Ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Το δρόμο που οδηγεί στη φυλακή έδειξαν ανακρίτρια και εισαγγελέα στον καθομολογία δράση δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους. Η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυση των αρκών από τα στενά του Ορμούς. Ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντηση στο Ελιζέ με το Σουλτάνο του Ομάν. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας στις δηλώσεις του υφυπουργού εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαμπαντή, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τις ΗΠΑ στην Ντόχα, δήλωσε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση στην Ντόχα που ζήτησε το Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, υποδεχόμενος τον επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα του Λιβανέζικου κράτους να επεκτείνει την εξουσία του μέσω των ενόπλων δυνάμεών του στα σύνορα με το Ισραήλ. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Τα μέλη τα οποία δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και την τέλεση ληστείων σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται, σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας στην Ηλία. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν έως και την 5η 2 Ιουλίου οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Στην αθλητική επικαιρότητα συνεχίζονται οι μάχες στο Μουντιάλ για την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης, προλίγου σέντρα στον αγώνα Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός, η έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρ. Και στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, τίτλοι ειδήσεων 8.30, μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!

0: Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λίγα λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84, στο σταθμό της πόλης και ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία. Είμαι η Αριστεία Γιάννου στη φροντίδα του ήχου Νίκος Κουτούγερας και όπως σας έχω πει και από την Παρασκευή και όπως ίσως μας προανήγγειλε και το πρώτο τραγούδι, απόψε έχω πολύ μεγάλη χαρά γιατί υποδέχομαι και πάλι στο στούντιο τον Κώστα Τριανταφυλλίδη.
1: Γεια σου Αριστεία.
0: Γεια σου Κώστα. Τι ωραία που βρισκόμαστε πάλι. Μας ξέφυγε
1: τον ιστορικό χώρο,
0: βέβαια.
1: Και για πολλούς λόγους.
0: Πολλούς. Κάθεσε και σε μια θέση εκεί. Θα σου πω άλλη στιγμή.
1: Ποιος
0: καθόταν. Και χαίρομαι πολύ που συναντιόμαστε γιατί το χειμώνα μας ξέφυγε λίγο. Αλλά ήταν κάτι να κάνουμε και κάπως συντονιστήκαμε. Αλλά
1: δεν πειράζει.
0: Έπρεπε να γίνει. Κώστα, λοιπόν, σε βρίσκουμε σε μια στιγμή στην αρχή του καλοκαιριού. Μάλλον έχει περάσει ήδη και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Σε βρίσκουμε σε τι στιγμή, σε τι φάση είσαι? Για πες λίγο.
1: Είμαι επαγγελματικά, φαντάζομαι, έτσι.
0: Άμα θες να μας πεις και προσωπικά.
1: Κάποιες φορές αυτά έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον από τα υπόλοιπα.
0: Μπορούμε να τα πούμε και αυτά.
1: Τώρα ξεκινάμε, έχουμε ξεκινήσει δηλαδή κάποιες εμφανίσεις καλοκαιρινές. Και βρισκόμαστε τώρα στην ευχάριστη στιγμή να πούμε ότι 8 Ιουλίου θα παίξω, θα έχω το πρώτο μου προσωπικό, την πρώτη μου προσωπική συναυλία στην Αθήνα στο Κυπωθέατρο του Παπάγου.
0: Ωραία.
1: Την άλλη Τετάρτη, όνειρο, μια ιστορία, λοιπόν. Την άλλη Τετάρτη είναι 8 Ιουλίου. Ο τίτλος της παράστασης είναι
0: Ένα όνειρο,
1: μια ιστορία. Είναι η... Έβγαλα αυτόν τον τίτλο γιατί αφενός μου άρεσε πάρα πολύ, αφετέρου είναι τα δύο τραγούδια που ουσιαστικά με έχουν συστήσει στο πιο ευρύ κοινό.
0: Η ιστορία που ακούσαμε.
1: Η ιστορία που μόλις ακούσαμε,
0: του Μίνου Μάτσα και της Σοφίας
1: Καψούρου. Και φυσικά το όνειρο απατηλό του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παπαγενοπούλου από την ταινία Ευτυχία. Οπότε με αυτά τα δύο τραγούδια ξεκίνησα αυτό το πρόγραμμα πέρυσι σε χειμερινή εμφάνιση. Και το συνεχίσαμε και φέτος πάλι σε χειμερινό χώρο.
0: Στον Παρνασσό. Κάνει δύο ή παραπάνω?
1: Έχουμε κάνει τρεις.
0: Α, έχετε κάνει τρεις.
1: Ναι.
0: Με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, να πούμε.
1: Ακριβώς,
0: ένα πιάνο μόνο.
1: Ένα πιάνο και μια φωνή. Αυτό είναι το.
0: Αυτό
1: το
0: τώρα, αυτή η ιδέα, και ξεκινώντας και από τον τίτλο, αλλά και από το πιάνο, πώς σου έρχεται σένα και του Νεοκλή, φαντάζομαι, σε σχέση και με όλα τα άλλα που κάνεις? Γιατί συμμετέχεις σε πολλές συναυλίες, κάνεις και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πώς γεννιέται και αυτή η ανάγκη γι' αυτό, τι το ιδιαίτερο έχει?
1: Εγώ αυτό το είχα πάντοτε. Δεν το είχα μόνο ανάγκη, ήταν μια μεγάλη μου επιθυμία, γιατί θεωρούσα ότι μια φωνή μπορεί να εκφράσει πολύ πιο σωστά αυτό το περιεχόμενο των τραγουδιών με το πιο απλό τρόπο που γινόταν. Με ένα όργανο, ας πούμε.
0: Το λιτό, ας πούμε, τρόπο.
1: Το λιτό,
0: που έχει
1: ακριβώς.
0: Μόνο το πιάνο.
1: Ο Νεοκλής με τη σειρά του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα τραγούδια και εμένα. Ταιριάζουμε πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή, είναι σαν να αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον, χωρίς να υπάρχει όμως καμία. Πώς να το πω, δεν παρεμβαίνει ο ένας τον άλλον, είναι σαν να πηγαίνουμε παράλληλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και να το κάνεις, αλλά νομίζω είναι και πολύ ωραίο να το ακούς. Ακούς αλλιώς τα τραγούδια, λαμβάνεις αλλιώς το αίσθημα, πιο καθαρό, πιο ολοκληρωμένο. Φυσικά αυτά τα τραγούδια που παίζουμε εμείς είναι τραγουδισμένα με πάρα πολύ μεγάλες ορχήστρες, με διαφορετικούς τρόπους και δεν υποτιμώ, έτσι, σε καμία περίπτωση, μην παρεξηγηθώ, την πρώτη τους εκτέλεση. Απλά πιστεύω ότι με αυτό το ένδυμα του απλού γίνεται πιο προσφυλές το τραγούδι. Αυτό.
0: Αφού μου λες ότι το έχετε δοκιμάσει, ας πούμε, τρεις φορές, πώς είδες να τη δω?
1: Αφού το κάναμε τρεις φορές, το κάναμε και το είδαμε.
0: Το είδατε, δοκιμάστηκε άρα.
1: Κάπως έτσι.
0: Άρα, μάλλον ο τρόπος σας έχει λειτουργήσει.
1: Έχει λειτουργήσει.
0: Έτσι δεν είναι? Τι ρεπερτόριο έχει, τι έχετε επιλέξει? Δώσ' μας ένα στίγμα.
1: Την προσωπική μου δισκογραφία, τα τραγούδια δηλαδή που έχω μέχρι. Όχι όλα, ένα μέρος της προσωπικής μου δισκογραφίας. Και επιλέξαμε μαζί, με πολύ προσοχή, αυτά τα τραγούδια που αφενός αγαπάμε πάρα πολύ και αφετέρου το υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ τους. Δηλαδή, σύνδεση και ως προς το περιεχόμενό τους και ως προς την συνέχεια που έχουν από τον έναν συνθέτη στον άλλο. Δηλαδή, ένα τραγούδι του Τσιτσάνη με ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη ακούγονται ταυτόχρονα, διαδέχεται το ένα το άλλο. Όμως η διαδοχή αυτή ολοκληρώνεται πάλι με ένα τραγούδι του Θοδωράκη. Δηλαδή ξεκινάμε με ένα τραγούδι του. Σας δίνω μια μικρή εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
1: Ξεκινάμε με του Μίκη, έρχεται ο Τσιτσάνης, γιατί ο Μίκης έλεγε ότι θεωρούσε τον εαυτό του σαν έναν απλό μαθητή του Τσιτσάνη. Και εκεί που λέει το τραγούδι, ένα τραγούδι του Τσιτσάνη κλαίει κάπου μακριά, εκεί ακούγεται το αντιλαλούνε τα βουνά.
0: Άρα τα έχετε δέσει με,
1: τα έχουμε
0: τρόπο
1: δέσει με αυτόν τον τρόπο,
0: νοηματικό.
1: Αλλά σε μια ενότητα, τέλος πάντων. Τώρα αυτό το δίνω σαν μια πληροφορία σε σχέση με την λογική και την, την αισθητική μάλλον του προγράμματος. Αυτή η διαδοχή ακολουθεί όλο το πρόγραμμα ουσιαστικά. Με έναν τρόπο φτάνουμε στα δικά μου τα τραγούδια, στο όνειρο απατηλό, στην ιστορία, στο θηρίο, στα γνωστά τέλος πάντων, για όσους τα έχουν ακούσει τραγούδια. Και μέσα σε αυτό υπάρχει η παρέμβαση μάλλον του πιάνου του Νεοκλή με έναν άλλο τρόπο πάλι. Δηλαδή θα ακούσεις ένα τραγούδι του Ξαρχάκου λίγο πειραγμένο και αυτό, όμως δεν είναι ότι δεν θα καταλάβεις ποιο είναι, έτσι. Αυτό.
0: Άρα τα έχει λίγο πειράξει, τα έχει λίγο διασκευάσει.
1: Δεν τα έχει διασκευάσει.
0: Τώρα, επειδή ανέφερες και τον Ξαρχάκο, είναι και από τους βασικούς του συνεργάτες.
1: Γιατί
0: οπότε,
1: κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Πρέπει να γνωρίσεις πάρα πολύ καλά το έργο, τον δημιουργό και να έχει γίνει δικό σου το τραγούδι για να μπορέσεις να βάλεις μία νότα, μία νότα παραπάνω ή να αλλάξεις ένα σημείο ρυθμικά για να μπορέσεις να του δώσεις ένα άλλο άνοιγμα. Ο Νεοκλής αυτό νομίζω πως δεν υπάρχει άλλος που το κάνει τόσο καλά. Οπότε
0: συμφωνώ απόλυτα για τον Νεοκλή. Αυτό τώρα που λες μου θυμίζει λίγο όμως και τη διασκευή στο όνειρο. Κάτι τέτοιο δεν
1: έχει την ίδια λογική,
0: Αυτή τη λογική δεν είχε αυτή η διασκευή. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε τώρα αυτή τη διασκευή που εντάξει την έχουμε χιλιοακούσει. Θα ακούσουμε μια καινούρια διασκευή που έχει κυλοφορήσει με τη φωνή σου. Την Παράξενη Κοπέλα.
1: Ναι, αυτή είναι με δύο κιθάρες εδώ.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δύο κιθάρες.
1: Τον έχουμε και τον Μανώλη Χιώτη στο πρόγραμμα.
0: Ωραία.

0: Ποιους την κάνατε αυτή τη διασκευή, Κώστα?
1: Με το Στέλιο και τον Γιώργο Γκολγκαρί. Ο Στέλιος είναι φίλος μου πολλά χρόνια. Ο Στέλιος είναι ο μπαμπάς, ο Γιώργος είναι ο γιος.
0: Α.
1: Ο Στέλιος είναι ένας παγκόσμιας φήμης και επίπεδου κιθαρίστας. Ο Γιωργάκης είναι ο γιος του που συνεχίζει αυτό το, την παράδοση την οικογενειακή. Και όταν με πήρανε για αυτό το τραγούδι ενθουσιάστηκα, γιατί ξέρω πως το έχουν πει πάρα πολύ και έχουν γίνει
0: είναι
1: πάρα πολλές
0: διασκευές. Είναι πολύ
1: διασκευασμένο, ναι. Όμως, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Και είναι και αυτό μέσα στην ίδια λογική, επειδή το ένα φέρνει το άλλο με έναν τρόπο έτσι ομαλό, θα έλεγα. Εδώ τώρα έχουμε δύο κιθάρες.
0: Ναι.
1: Δύο κλασικές κιθάρες. Και με έναν τρόπο αυτό είναι το ίδιο, στην ίδια λογική πάλι που κάνουμε και με τον Εοκλή. Δηλαδή δύο κιθάρες, μία φωνή. Θα μπορούσε να ήταν ένα πιάνο μία φωνή, αλλά είναι δύο κιθάρες στην προκειμένη περίπτωση. Και νομίζω πως έχει το ενδιαφέρον του κι αυτό.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Γενικά είσαι, δεδομένου ότι έχει γίνει και μια μεγάλη επιτυχία μέσα από μία διασκευή, είσαι υπέρ του να σ' αρέσει να λες κομμάτια σε δεύτερη εκτέλεση? Είναι κάτι που...
1: Μ' αρέσει, γιατί πιστεύω πως τα τραγούδια δεν πρέπει να κάθονται ποτέ. Πρέπει συνεχώς να προχωράνε, και κάθε φορά που ένα παλιό τραγούδι, ας πούμε σαν την Παράξενη Κοπέλα, ναι, ή το Όνειρο Απατηλό, που τώρα μιλάμε για 60 και 70 χρονών τραγούδια, έτσι, είναι καλό να τα ξανασυστήνουμε και να τα προσφέρουμε στο κοινό, γιατί ένα καλό τραγούδι καταρχάς δεν πεθαίνει ποτέ. Το αλλάζεις ρούχα και γίνεται ξανά φρέσκο.
0: Κάπως πρέπει να περάσει ίσως και σε νεότερες γενιές με έναν τρόπο. Υπάρχει, μου είπες, και Μανώλη Σιώτη στο πρόγραμμά σας.
2: Βέβαια.
0: Αυτό ή κάποιο άλλο?
2: Κάποιο άλλο.
0: Ποιο άλλο?
1: Τώρα δεν μπορώ να πω.
0: Δεν μπορείς να αποκαλύψεις.
1: Αλλά τώρα που το είπες, μπορεί και να βάλουμε και την Παράξενη Κοπέλα τώρα που το φτιάξουμε κάπως.
0: Okay. Βγαίνει ωραία και με πιάνο.
1: Με τον Εοκλή όλα βγαίνουν.
0: Σωστό και αυτό. Με τον Εοκλή, ναι. Λοιπόν, είμαστε στη φάση που τώρα έχεις αυτή την εμφάνιση και κάποια άλλα πράγματα που θα πούμε. Αλλά παρόλα αυτά έρχεσαι από ένα χειμώνα που είχε κάτι, νομίζω, πολύ εντυπωσιακό και ιδιαίτερο για σένα ανάμεσα

0: άλλα και μιλάω για το μεγάλο μας σύρκο. Αυτή τη συμμετοχή. Αυτή, η οποία κράτησε και αρκετούς μήνες, έτσι.
1: Κράτησε όλο το χειμώνα.
0: Όλο το χειμώνα.
1: Μέχρι το Πάσχα.
0: Θυμάμαι δηλαδή την προηγούμενη φορά που είχαμε βρεθεί, το λέγαμε ότι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Θέλεις να μου πεις λίγο για αυτή την εμπειρία του τσίρκου για σένα?
1: Αυτό ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Πρώτα απ' όλα γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ αυτό το έργο.
0: Ναι. Το έργο του Ιάκωβου Καβανέλη, να πούμε, και τα θηλυκά τραγούδια του
1: Σταύρου Ξαρχάκου με τον Νίκο Ξυλούρη.
0: Ασφαλώς.
1: Και πρωταγωνιστές φυσικά την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: έναν
1: θίασο τότε που νομίζω πως λίγες φορές έχει τόσο πολλοί ηθοποίοι έχουν ανέβει στη σκηνή, αλλά όλο το ζήτημα για μένα ήταν πιο πολύ το πώς θα αναμετρηθώ με αυτό το έργο, γιατί αυτό το έργο γράφτηκε μια περίοδο που τα πράγματα εδώ δεν ήταν καλά. Mm-hmm. Που ήταν πάρα πολύ άσχημα μάλλον. Και στη δικτατορία οι άνθρωποι αυτοί που το φτιάξανε κυνηγήθηκαν, βασανίστηκαν. Mm-hmm. Το έργο κατέβηκε και ξανανέβηκε μετά. Έχει τέλος πάντων μια πολύ βαριά ιστορία και για κάποιον που αποφασίζει να το ξαναπεί, να το ξαναπαίξει,
0: ναι,
1: είναι τεράστια η ευθύνη. Όμως για κάποιο λόγο μου ήταν πάρα πολύ οικείο, πάρα πολύ προσφυλές το κείμενο,
0: ναι,
1: και τα τραγούδια ήταν σαν να τα ήξερα από πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν σου κρύβω ότι τα έχω ακούσει και τα έχω μελετήσει πάρα πολλές φορές. Είναι όμως τελείως διαφορετικό να τα ακούς και να τα λες στο σπίτι σου,
0: ναι,
1: και τελείως διαφορετικό να ανεβαίνεις στη σκηνή και να καλωσορίζεις τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο.
0: Βέβαια.
1: Όπως συνέβη σε αυτή την παράσταση. Νομίζω πως ήταν δεν θέλω να λέω τι είναι πιο πολύ και τι είναι πιο λίγο και τι είναι πιο σημαντικό και τι. Όλα σημαντικά είναι. Όλα έχουν την αξία τους και όλα έχουν πάντοτε τη στιγμή που πρέπει να υποθούν και πρέπει να γίνουν. Για μένα αυτή η στιγμή φέτος με το Μεγάλο Τσίρκο ήταν νομίζω ένα τεράστιο δώρο που μου χαρίστηκε και νομίζω πως το υπηρέτησα με τον καλύτερο τρόπο, ξεπέρασα τον εαυτό μου. Και απέναντι στο ιστορικό κομμάτι του έργου, αλλά και απέναντι στη σημερινή του προσέγγιση. Και ευχαριστώ πολύ και τον Πέτρο
0: τον Ζούλια
1: που με εμπιστεύτηκε και τον Μαέστρο φυσικά, γιατί στην πραγματικότητα αν δεν σε εμπιστευτεί ο Ξαρχάκος και ο Πέτρος φυσικά ο σκηνοθέτης, ο Ζούλιας.
0: Και η αλήθεια είναι ότι παρότι το έργο γεννήθηκε ακριβώς όπως περιέγραψες εκείνες τις συνθήκες και έχει μείνει και ιστορικό, φάνηκε ότι λειτουργεί πολύ στο σήμερα.
1: Είναι απόλυτα διαχρονικό, ναι.
0: Και φυσικά τα τραγούδια, θέλω να πω και εδώ ότι λάμπαν, κυριολεκτικά λάμπανε τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και εννοώ όπως είναι γραμμένα από τον Σταύρο Ξαρχάκου με τους στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη και φυσικά και με τις ερμηνείες σας. Απλά πραγματικά όταν ξεκίναγε ένα τραγούδι η αίθουσα δονούνταν. Αυτή ήταν η αίσθηση, δεν ξέρω αν έφτανε.
1: Πόσες φορές ήρθες? Ήρθες μάλλον την καλή μέρα.
0: Γιατί δεν ήταν έτσι, δεν το νιώθατε έτσι?
1: Έτσι ήταν πάντα.
0: Νομίζω έτσι ήταν πάντα. Αυτά τα τραγούδια δεν τα έχει αγγίξει ο χρόνος καθόλου. Είναι αλήθεια αυτό. Η συνθήκη αυτή του θεάτρου νομίζω αρχίζει και σου είναι σιγά σιγά οικεία.
1: Έτσι φάνηκε.
0: Στα κύφαει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: μάλιστα κάποιος ήρθε και μου είπε, ένας φίλος μου, λέει, μήπως μου λέει να γίνεις θεατρίνος. Δεν έκανα τίποτα εν τω μεταξύ εγώ.
0: Δεν είχες στοιχεία τέλος πάντων. Ήσουν καθαρά στο ρόλο του τραγουδιστή.
1: Ναι, είχα μια κινησιολογία πολύ
0: λιτή. Ναι,
1: εντάξει, με βοήθησε και ο Πέτρος σε αυτό, αλλά. Κοίτα, θα δούμε.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Παρόλα αυτά, θα έμπαινες σε αυτή τη διαδικασία?
1: Είναι πολύ ωραίο το θέατρο. Είναι ένας άλλος μηχανισμός.
0: Ναι.
1: Είναι μια άλλη λειτουργία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ έχω ξαναυπάρξει στο θέατρο.
0: Ακριβώς.
1: Με άλλο τρόπο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα σε πολύ απαιτητικές παραστάσεις. Θυμίζω απλά τον Ιδίποδα Επικολωνό. Έχω παίξει στην Επίδαυρο με τον Κώστα Καζάκο, τότε πρωταγωνιστή, έτσι. Στο έργο του Σοφοκλή, σκηνοθεσία του Σταύρου Τσακίρη τότε. Και η μουσική γράψε πάλι ο Μήνος. Και τότε έκανα έναν ιεροψάλτη, όπου ζωντανά την ώρα της παράστασης έψελνα βυζαντινούς ψαλμούς. Οπότε ξεκινάει η θεατρική μου...
0: Που έχεις φτάσει πια στην Επίδαυρο.
1: Ναι, από την Επίδαυρο.
0: Η διαδρομή σου ξεκινάει από εκεί που συνήθως είναι η καταξίωση.
1: Λες.
0: Συνήθως ένας ηθοποιός δεν καταξιώνεται που γίνεται στην Επίδαυρο.
1: Σωστά,
0: αυτό εννοώ.
1: Σωστά,
0: εσύ ξεκίνησες από εκεί.
1: Ναι, έτσι δεν το κατάλαβα σωστό. η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει.
0: Πάντως,
1: μη λέμε τώρα και τρέλες. Εντάξει, τώρα στην Επίδαυρο δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν παίζεις έτσι εύκολα.
0: Όχι, όχι. Απλά θέλω να πω ότι καταλαβαίνω ότι και η συνθήκη του θεάτρου κάπου σου είναι οικεία. Έστω και με αυτό το ρόλο.
1: Μου γίνεται σιγά-σιγά. Μου γίνεται σιγά-σιγά. Γιατί και μετά με την παράσταση στον COVID που κάναμε με τον Γκαζάκο,
0: βέβαια,
1: πάλι τον Κώστα και τον Χρήστο τον Φιβαίο,
0: mm-hmm,
1: τη Βιολέτα, την Ίκαρη και την Μπάμπαλη, την Αντριάννα,
0: mm-hmm,
1: το πώς να σοπάσω, είχε. Μου είχαν δώσει ένα κομμάτι πρόζας.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, λειτουργούσα σαν τραγουδιστής περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Το τσίρκο ήταν κάτι άλλο όμως. Ήταν πιο ολοκληρωμένο.
0: Mm-hmm.
1: Σε μένα. Πώς λειτουργήσε σε μένα εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν πιο ολοκληρωμένο γιατί και η κίνησή μου σε σχέση με το τραγούδι και η... ακόμα και το βλέμμα μου στους συναδέλφους, στα παιδιά που ήταν γύρω, είχε σημασία.
0: Mm. Ναι, μα είναι και κομβικός ο ρόλος της μουσικής και του τραγουδιού,
1: ναι, ναι,
0: στο έργο, στο ανέβασμα αυτό. Λοιπόν, Κώστας Τριανταφυλλίδης στην παρέα μας εδώ στην Γλυκιά Συμμορία. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και με την Ελισάβετ Κουτίδου και επιστρέφουμε εδώ στην κουβέντα μας μέχρι τις 9.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
8: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλαιο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Με αφορμή την κριτική που ασκείται από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και πρόσθεσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά, εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την Ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, υπογράμμισε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών Καζέμ Γάρι Μπαμπαντή, απαντώντας τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέφερε πως η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυνση των αρκών από τα στενά. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στις δηλώσεις του Ιρανού υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ντόχα, δήλωσε πως η συνάντηση που ζήτησε το Ιράν θα γίνει κανονικά. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές. Σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται, σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας στην Ηλία. Στις 10:20 θα κλείνουν έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 1-0 προηγείται στο ημίχρονο η Ιαπωνία της Βραζιλίας για την πρόκριση στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 11:30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Κάση. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

0: News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Διαλέγει ο Νίκος Αμμούτης.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

χτίζεται πιστά. Το κάστρο που έχεις χτίσει για να ζούμε αντικριστά. Το πάθος που κινεί βουνά, το κρατάς

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέσεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
7: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
7: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι, ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
13: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
13: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
12: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
14: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
10: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Έχει λέει εκεί μια ωραία φύση για τρεις. Πάμε.
2: Ήταν, δεν είναι τόσο δύσκολο τώρα.

10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλιο, στον απόϊχο της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Με αφορμή την κριτική που ασκείται από την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και πρόσθεσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στο κρεμό. Η σημερινή κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε σχολεία σε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία που σήμερα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια προστασίας της δημόσιας υγείας από τα ακραία κύματα ζέστης, προειδοποιώντας ότι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο, με την Ευρώπη να αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη. Επιμένει το Ιράν ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον ούτε αύριο αλλά ούτε τις προσεχείς ημέρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ, η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ τις επόμενες ημέρες, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γάρι Μπαμπαντή, απαντώντας στον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έφερε πως η Γαλλία και το Ομάν εργάζονται από κοινού για την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και θα συνεργαστούν με τους εταίρους τους για την απομάκρυση των ναρκών από τα στενά του Ορμούς, απάντησε πως η αποναρκοθέτηση των στενών είναι μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το Ιράν σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν μέχρι στιγμής οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο, κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η 2 Ιουλίου οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 11.30 αναμετρώνται Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
3: Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Πάμε ότο έξτρα σάβας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: 43 και το email μας onair@943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού sports943.gr και από 1η Ιουλίου θα είμαστε και στις οθόνες σας από το tvelada.gr.

Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε τι είχαμε χθες στα παιχνιδάκια, μάλλον στο παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, να πούμε το δώρο για όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες, ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο Πολυτελές Εντζιαλής Hotel and Spa. Είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Δηλαδή τα πάντα όλα θα κάνετε. Εντζιαλής Hotel and Spa λοιπόν, για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Συμμετοχές απλά και εύκολα στο Viber του σταθμού, γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Αμοργός στο 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Συμμετοχές μπορείτε να στείλετε μέχρι 9 του μήνα. Ένα πολύ ωραίο δώρο για από το σταθμό για όλους τους φίλους και τις φίλες. Είπαμε ταξίδι στην Αμοργό σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Λοιπόν, πριν από λίγο τελείωσε το ματσάκι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Τα χρειάστηκαν οι Βραζιλιάνοι. Ανατροπή έκαναν, έχαναν στο ημίχρονο 1-0. Τελικά κατάφεραν, κέρδισαν στις καθυστερήσεις. Δεύτερο μάτς μετά τον Καναδά εχθές και σήμερα η Βραζιλία, που κρίνεται η πρόκριση στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με τον Σανό Καϊσού οι Ιάπωνες, 0-1. Στο 56 ο Καζεμίρο με κεφαλιά έκανε το 1-1 και στο 95 ο Μαρτινέλη με σούτ έκανε το 2-1. Μεγάλη νίκη, πρόκριση για την Εθνική Βραζιλίας. Περιμένει τον αντίπαλό της τώρα, που θα προκύψει από το ζευγάρι Ακτή Ελεφαντοστού με την Νορβηγία. Αργότερα 11:30 Γερμανία Παραγουάη και το ξημέρωμα 4 η ώρα Ολλανδία Μαρόκο.

0: Το είπα μόλις τώρα, φίλε Γιώργο, καλημέρα και όλας καλησπέρα. Καλύτερα, γιατί ακόμα δεν έχει περάσει, δεν έχει έρθει καινούργια μέρα. Καλησπέρα. Το είπα και πριν, ανατροπή, και έγινε και το δεύτερο μάτς της σειράς, συνεχόμενο μετά το χθεσινό του Καναδά που έβαλε γκολ στις καθυστερήσεις και προκρίθηκε. Το ίδιο έκανε και η Βραζιλία, γκολ στο 95 με το Μαρτινέλι και πρόκριση για τους Βραζιλιάνους. Καλησπέρα, Μπιλάκο. Πήγα τα μιάρα με Βραζιλία. Το έπαιξα στο 5,5 απόδοση. Πάμε τώρα με Γερμανία. Over 1,5 γκολ και over 5,5 κόντερ, λέει ο φίλος μας ο Ρομπίνιο. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Και εμείς πάμε σιγά σιγά να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κοντά μου.
0: Καλώς το να. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλά είσαι. Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά και σε μένα να ξέρουμε τη ζέστη. Δεν
0: εντάξει, παιδιά, ζέστη είναι, καλοκαίρι τώρα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Άμα δεν συγκέντρωσε στην Ευρώπη.
1: Καλά, εκεί είναι χειρότερα.
0: Στη Γερμανία 43 βαθμούς τώρα, στη Γερμανία.
1: Πω. Και άμα και η Γερμανία 43, εμείς θα πάμε 100 εδώ πέρα.
0: Δεν πάμε 100 από ό,τι είπαν, εντάξει, αλλά εμάς η ζέστη αυτή που έχει τώρα είναι. Το έχουμε συνηθίσει, ρε φίλε, το 36 το έχουμε συνηθίσει. Οι Γερμανοί δεν έχουν συνηθίσει αυτοί οι λαοί να έχουν τόσο πολύ ζέστη.
1: Όχι, προφανώς όχι. Απλώς το κατεστάρι εγώ το είπα μεταφορικά. Όπως
0: ναι, κατάλαβα.
1: Χάρηκα που κέρδισε η Βραζιλία σήμερα, και δύσκολα γιατί η Ιαπωνία είναι καλή ομάδα.
0: Ναι, το δυσκόλυψε πολύ. Στον έκανε κάποιε θερήσει.
1: Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει και στην παράταση του παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, μια φάση έμενε. Τελευταία φάση του αγώνα στην ουσία.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα η Ιαπωνία, πάντως μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ καλή ομάδα. Η Ιαπωνία μ' άρεσε πάρα πολύ και τα προηγούμενα παιχνίδια που την είχα δει μου άρεσε.
0: Ναι, είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα.
1: Ναι, και είναι και πολύ γρήγορη.
0: Ναι, το φάνηκε χθες και στα προηγούμενα μάτσα ότι είναι μια ομάδα που είναι υπολογίσιμη.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνουν στα άλλα παιχνίδια που είναι πολύ αμφίροπα.
0: Εντάξει, τώρα το Μουντιάλ, φίλε, έχει πέσει που μπήκαμε στη φάση των νοκάουτ, όλα αμφίροπα είναι.
1: Ναι, όντως. Να ξέρεις ότι στο Μουντιάλ, αν δηλαδή δεν είναι η Ελλάδα μέσα, είμαι Βραζιλία πάντα εγώ εκεί.
0: Ναι. Πήγε καλά η ομάδα. Σήμερα περπλήθηκε.
1: Η Βραζιλία δεν έχει καμία σχέση με τη Βραζιλία που είχα δει στο παρελθόν εγώ, γιατί πλέον ευρωπαϊστεί αυτή πολύ. Παίζουν περισσότερο οι παίκτες έχουν διασκοπηθεί στην Ευρώπη και έχουν πάρει από εκεί στοιχεία και έχουν χάσει αυτή την έγκλη που είχαν τη Λατινοαμερικάνικη, να το πω έτσι εγώ.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει πιο πολλοί παίκτες από τη Λατινική Αμερική, δεν παίζουν κάτω στην πατρίδα τους, παίζουν στο εξωτερικό.
1: Ναι, το ξέρω. Απλώς δεν έχω δει αυτή τη φαντεζή ενέργεια, να σου το πω έτσι.
0: Είδες. Το Βινίσιο σήμερα έκανε φοβερή ενέργεια. Πώς δεν είδες.
1: Μόνο αυτός.
0: Εντάξει, κάνανε κάποιες άλλες ενέργειες. Κάνανε. Φαίνονται ότι είναι Βραζιλιάνοι. Φαίνονται.
1: Είναι καλά, οπωσδήποτε. Δεν σου πω ότι δεν κάνουν και τίποτα. Αλλά τι θα μου δει το Αριβερνίνο.
0: Εντάξει, έχουν. Ναι, ρε παιδί μου, το Αριβερνίνο μου λες, πα στον Πελέ τώρα. Εσύ. Εντάξει.
1: Καλά, όχι, προφανώς όχι. Προφανώς.
0: Στο Αριβερνίνο έφτασε τώρα, εντάξει, μιλάμε για πολλά χρόνια. Πίσω έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τελείως τώρα.
1: Βέβαια έχει αλλάξει.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο εκείνη η Βραζιλία ή τότε θα κάνει κάτι τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει τελείως το ποδόσφαιρο. Τώρα είναι πολύ ταχυδυναμικό. Θέλεις παίκτες να τρέχουν, να μαρκάρουν. Είναι άλλο πράγμα τώρα. Έχουν αλλάξει το ποδόσφαιρο πάρα πολύ.
1: Ναι, τώρα οι ομάδες έχουν διαφορετική προσέγγιση του παιχνιδιού τους. Από τότε που το βλέπα εγώ.
0: Βέβαια.
1: Για αυτό που ξέχασα να το πω, θέλω να σα τα χαιρετήματα μου στο Σωτήρι του Γεωργίου που έχω πάρα πολύ καιρό να του μιλήσω.
0: Ναι.
1: Σωτήρι. Και επίσης να ευχαριστήσω τον Σταμό και εσένα προσωπικά για τη μουσική την ωραία που βάζετε.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά σου λέω.
0: Να σε καλά.
1: Εντάξει, Βασιλάκη μου.
0: Γεια σου καλά, να σε καλά, φίλε μου.
1: Και εσύ να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Ευχαριστώ, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα, Μπιλάκο. Καλή εκπομπή να έχουμε. Γεια σου, φίλε. Πήγα ταμείο με τον Παναγιώτη από Ημιτό. 1-20 έτεινε να βγει πάλι, λέει ο Ρομπίνιο. Δεν ήταν ο Παναγιώτης από το Ημιτό, ήταν άλλος ο Παναγιώτης αυτός. Τον Πειραιά ήταν ο Παναγιώτης. Α, λες να ότι θα βγει ο Παναγιώτης αργότερα. Μπορεί. Τώρα θα είναι από τον Πειραιά ο φίλος μας. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλησπέρα στην παρέα. Ταμιάκι σήμερα με τη Βραζιλία άσο. Αλλά περιμένουμε και Γερμανία άσο και over 1,5. Και περιμένουμε και την Ολλανδία άσο. Άρα έχεις ακόμα δύο μάτς να παίξεις, φιλαράκο μου. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Παιδιά, Τζίτζης πιθανό να έρθει σήμερα να περιγράψει το δεύτερο ημίχρονο του Γερμανία-Παραγουάη. Να δούμε. πω να πούμε κάποια μάτς που είχαμε από Under 19, ένα μάτς σε Ιταλία-Σερβία 2-0. Κροατία Under 19 με την Ουκρανία 0-0, αυτό είναι στο 16ο λεπτό.

Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, το αυριανό πρόγραμμα, το σημερινό το είπαμε, παίζει σε λίγο, σε περίπου μια ώρα από τώρα και κάτι, Γερμανία-Παραγουάη, 4 το ξημέρωμα Ολλανδία με το Μαρόκο και αύριο το πρόγραμμα έχει 3 μάτς, 8 η ώρα Ακτιέλεφαντος του Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία στις 12 και στις 4 Μεξικό με το Εκουαδόρ. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Τέλεια, είπαμε τα μηνυματάκια για το διαγωνισμό, το δώρο, ταξίδι στην Αμοργό. Πρέπει να στέλνετε όνομα και επώνυμο, όχι μόνο όνομα, και το επώνυμό σας και τη λέξη Αμοργό.

Ένα μηνυματάκι χρειάζεται, δωρεάν είναι, στο Viber του σταθμού 6939-943-943, όνομα, επώνυμο, τη λέξη Αμοργός. Μηνύματα πρέπει να στέλνετε μέχρι 9 Ιουλίου, 10 του μήνα γίνεται η κλήρωση. Πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γιουριάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Ο νικητής ή νικήτρια θα ενημερωθεί από τη γραμματεία του σταθμού. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Αμφιάλη. Γεια σου φίλε, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Έχουμε και τις δεκάδες από ό,τι βλέπω για τη Γερμανία με την Παραγουάη. Γερμανία με 4-4-2, κλασικά, Νόιερ, Χίμιχ, Τα, Ρούντιγκερ, Μπράουν, Ενμέτσα, Παύλοβιτς, Σανέ, Βίρτς, Ουντάβ και Χαβέρτς. Και η Παραγουάη, ίδιο σύστημα, 4-4-2, Γκίλ, Κάσερες, Γκόμες, Κανάλε, Αλόνσο, Κούμπας, Γκαλάρζα, Μπομπαντίγια, Αλμυρών, Ενσίνσο και Άβαλος. Αυτές είναι οι δύο δεκάδες που θα ξεκινήσει το μάτι σε περίπου μια ωρίτσα από τώρα. Με φαβορί έχουν από ό,τι βλέπω και οι μπούκιδες στην Βραζιλία. Στη Βραζιλία, λέω, την Γερμανία. Πολύ μεγάλο φαβορί. Στο 1.35 βλέπω το έχει. Μισό λεπτό να το δω, μην έχει αλλάξει κάτι άλλο. Ναι, 1.35 έχει τον Άσο. Το Χ 4.95, το διπλό στο 9.10 της Παραγουάης. Ολλανδία Μαρόκο αργότερα 2.35, 3 και 3.35 το διπλό για την ομάδα του Μαρόκου.

Για το φίλο που με ρωτάει, που είναι μπαμπάς από ό,τι καταλαβαίνω, με δύο παιδάκια, και μου λέει: Μπιλάρα, ξέρεις αν το επίδομα αυτό που είπαν 300 ευρώ πότε μπαίνει? Φίλε, και τώρα χάζευα λίγο στο Facebook. Ήταν ή σήμερα ή αύριο. Ή σήμερα Δευτέρα, κάποιοι τα πήραν σήμερα Δευτέρα τα χρήματα, ή αύριο Τρίτη. Από ό,τι διαβάζω, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί σήμερα Δευτέρα ή αύριο Τρίτη, μετά τη δημοσίευση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Άρα, ή κάποιοι πήραν σήμερα, κάποιοι θα τα πάρετε αύριο Τρίτη. Τα 300 ευρώ για δύο παιδιά. Νομίζω τόσο είναι. Ανάλογα από όσα παιδιά έχετε, θα πάρετε και τα χρήματα. Ένα επίδομα, έκτακτο επίδομα παιδιού. Οικονομήσατε. Οικονομήσαμε. Δεν υπάρχει, είναι αυτόματα από ό,τι διαβάζω εδώ. Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα, καλησπέρα Μπιλάρα, στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

Να πούμε πολλές πολλές καλησπέρες στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο. Μας ακούνε από τον Super Sport Κύπρου 104. Στην Αττική μας ακούτε Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια, Προάστια, Αττικής 94,3. Στην Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6. Στη Λακωνία, στη Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,5. Έτωλα, Καρνανία, Γρήνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6. Και βέβαια στη Ρόδο μας, Prime Radio 103,7. Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη μέσω του δορυφόρου Ελλάς.

στα στοιχηματικά. Η Γερμανία παίρνει κι άλλο ποντάρισμα. Έπεσε από 1,35, πήγε στο 1,32 άσος. Ανέβηκε το διπλό στο 10,5. Το Χ πήγε στο 5. Άρα παίρνει η Γερμανία, όσο περνάει η ώρα, παίρνει κι άλλα ποντάρισματα. Γι' αυτό πέφτει και η απόδοσή της. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 10. Ακούμε τραγουδάκι, καλοκαιρινά έτσι τραγουδάκια. Καλοκαιρινό mood. Πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, μάλλον τραγούδι διαλυματάκι, να πούμε από την Ισπανία έχετε μια είδηση, σημαντική είδηση για τον μπάσκετ. Ένα βήμα από τη Ρεάλ, ο Μαρτίνεθ, προπονητής της Βαλένθια, που έκανε μια πολύ καλή, εξαιρετική χρονιά και πρωταθλητής στην Ισπανία. Η ομάδα του είναι πολύ κοντά στην, να υπογράψει στην Ρεάλ Μαδρίτης. Εκεί που μέχρι χτες έπαιζαν τα ονόματα του Ιτούδη και του προπονητή του πρώην του Παναθηναϊκού, του Αταμάν. Τώρα, από ό,τι λένε, μπαμ στην Ισπανία, ένα βήμα από τη Ρεάλ, ο Μαρτίνεθ. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 10 με το μηνυματάκι του φίλου μας του Κυριάκου που έστειλε μήνυμα με τις καλησπέρες στην παρέα από τον Βόλο. Ο φίλος ο Ηλίας Μπιλάρα, μπορώ να στείλω μήνυμα για το μπιστρό, βέβαια. Κανονικά υπάρχει. Είπαμε το μπιστρό, κανονικά στην παρέα μας. Μία παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών special και δύο παγωμένες μπύρες. Τώρα που είναι και οι μέρες καλοκαιρινές, η μπύρα τραβιέται πολύ. Μαζί με πολύ ωραίο έτσι, μια ποικιλία κρεατικών. Εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού. Κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Θα κάνουμε τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Στέλνετε μηνυματάκι Viper του σταθμού με όνομα επώνυμο τη λέξη μπιστρό. Καλησπέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μηνυματάκι. Προχωράμε με Βραζιλία, άσο και έχουμε άσο και over 2,5 την Γερμανία και goal goal και over την Ολλανδία με το Μαρόκο. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, καλησπέρα Μπιλ, αν μπορείς κάποια παιχνιδάκια φιλικά. Αν έχει τελικά αποτελέσματα, μισό λεπτό να μπω, φίλε, και να στα πω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερυθρό Αστέρας, Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1. ΤΣΣΚΑ με την Παρτιζάν 3-0. Και άλλο ένα θέλει, μισό λεπτό να το βρω. Αν υπάρχει κάπου, μισό λεπτό. Α, είναι και η Κραϊόβα με την Πολύσια. Αυτό δεν βλέπω να έχει το παιχνίδι τελικό αποτέλεσμα. Θα ψάξω αν το βρω κάπου, θα σου το πω. Ο φίλος μας ο Αντώνης από τον Πειραιά. Καλησπέρα Μπιλάρα και από μένα. Παντελής από την Καλυθέα. Για το φίλο τον Γιώργο τον Ολυμπιακό από το Παλαιό Φάληρο. Για το Στάνης φίλε είναι πολύ κοντά. Δεν έχει βέβαια ανακοινωθεί κάτι, αλλά είναι δύσκολο να μην προχωρήσει. Από ό,τι λένε πληροφορίες με τον Στάνης τώρα είναι το θέμα. Τα έχουν βρει στα οικονομικά και με την Λουντογκόρετς στο ποσό γύρω στα 7-8 εκατομμύρια περίπου θα πάει η μεταγραφή. Τα έχει βρει με τον παίχτη. Απλά έτσι από ό,τι διάβασα πριν λίγο με τις... να βρουν μια άκρη με τις δόσεις που πρέπει να κάνουν για την Λουντογκόρετς. Αν νομίζω ότι στο τέλος ημέρας η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί αφού το θέλει νύχι και ο γαμπρός που λέει.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα για την Αμοργό και στη φίλη μας τη Μαρία επίσης έστειλε μήνυμα για το ταξίδι στην Αμοργό. Μιλάρα πότε με το καλό Ραδιούλα, έχουμε ακόμα δρόμο, έχουμε ακόμα τον Ιούλιο, εκεί γύρω σε 5 με 7 Αυγούστου θα φύγουμε. Άρα έχουμε μπροστά μας όλο τον Ιούλιο, να τα λέμε 10 με 3. Δεκάμιση το μάτς, φίλε, όχι 11, φίλε Κώστα, το μάτς της Γερμανίας με την Παραγουάη ξεκινάει στις 11.30, εδώ παρέα θα το παρακολουθήσουμε. Οι αποδόσεις για τα αυριανά μάτς που ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης από την Πεύκη, ακτιέλε φανταστούν Νορβηγία, 3.55 ο Άσος, το Χ 3.45 το διπλό για τους Νορβηγούς στο 2.09, Γαλλία-Σουηδία και εδώ χαμηλά πολύ ο Άσος, 1.29, το Χ 5.5 το διπλό στο 10.75 και Μεξικό-Εκουαδόρ 2.20 ο Άσος, το Χ 2.90 το διπλό για το Εκουαδόρ στο 3.95, αυτό μου φαίνεται ωραίος ο Άσος για τους Μεξικάνους. Κουπονάκι φίλε αύριο που λες αν έχει κάτι σημαντικό εκτός του Μουντιάλ. Εντάξει τώρα δεν έχει τίποτα παιδιά. Βλέπω ότι έχει παιχνίδια 4 η ώρα. Όσοι παίζετε παιχνίδια από την Τανζανία, Premier League Τανζανίας, με κάποιες ομάδες, η Αζάμ με την Ντόντομα. Η Τανζανία παίζει με τη Young Africans. Λοιπόν, Τανζανία είπαμε, 4 η ώρα έχει και Γκαμπόν, άλλο μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω σε ασχολείστε με αυτά τα πρωταθλήματα. Έχει ένα παιχνίδι από την Φιλανδία, Βάσα με την Ίντερ Τουρκού στις 6 ώρα. Είναι για το κύπελο αυτό. Και από εκεί πέρα διάφορα φιλικά και το βράδυ παιχνίδια από τις κατηγορίες μικρές της Αργεντινής. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο και το βράδυ αργά μετά τις 2 παιχνίδια από την Β' κατηγορία της Βραζιλίας και Β' κατηγορία για την Αμερική. Πολλά παιχνίδια βέβαια μετά τις 2, αλλά πιο μικρές κατηγορίες Βραζιλίας και Αμερικής. Μπιλάκο, βλέπεις Ολλανδία και Γερμανία άσο να τα μπουμπουνίσω, τα βλέπω και τα δύο. Και την Ολλανδία βλέπω και είναι καλή απόδοση της Ολλανδίας, νομίζω ότι εύκολα δύσκολα θα το πάρει το μάτς. Αν τα βλέπεις και εσύ φίλε Σπύρο, μπουμπούνατα. Ούτως ή άλλως πήγε στα μείω με την Βραζιλία. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Αναχωρώ την Δευτέρα για την Πάρο στα Πεθερικά για 10 ημερούλες. Μια χαρά, Πεθερικά και όλα, τσάμπα δωμάτια. Μια χαρά, καλά να περάσει φιλαράκο μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον ζεστό Βόλο.

Να πούμε και χρόνια πολλά, ακόμα δεν έχει περάσει σήμερα, για τους φίλους που γιορτάζουν, τον Πέτρο, τον Πετράκη, την Πετρούλα, την Πετρίνα, τον Παύλο, την Παυλίνα, την Πολίνα, την Παύλιανη και την Πάολα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Είναι 29 Ιουνίου, χρόνια πολλά λοιπόν και πάλι σε όλους τους φίλους και τις φίλες που έχουν σήμερα τη γιορτούλα τους.

και σήμερα, παιδιά, ζέστη θα έχει. Από ζέστη, εντάξει, μια χαρά θα είναι θερμοκρασία από ό,τι βλέπω. Από 24 έως 29 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο. Γενικά στην Ευρώπη γίνεται χαμός. Βλέπεις τώρα χώρες που δεν έχουν συνηθίσει τόσες υψηλές θερμοκρασίες. Ακούς τη Γερμανία τώρα να έχει 41 βαθμούς και 42. Να σε γιατί μήπως έχουμε κάνει κάποιο λάθος, μήπως είναι πιο ψηλά η θερμοκρασία σήμερα. Μισό λεπτάκι, παιδιά, να τα δούμε. Σήμερα από ό,τι γράφουν εδώ πέρα τα site τα μετεωρολογικά, είχαμε 37 βαθμούς τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, είχαν φτάσει 37 κάποια στιγμή το μεσημεράκι. Τώρα έχουμε εδώ στην Αθήνα 29 βαθμούς είναι η θερμοκρασία. Δεν το λες και λίγο για 10 και μισή, 11 παρά.

Και ο φίλος ο Κώστας που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη για την Αμοργό. Κώστα μου, είσαι ok, βλέπω το επώνυμό σου, κομπλέ. Do you know? Να επαναλάβουμε πάλι το ένα πολύ ωραίο δώρο, ταξίδι στην Αμοργό για ένα φίλο ή μία φίλη. Τρεις ημέρες λοιπόν, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Aegialis Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες. Θα έχετε εκεί γυμναστήριο, γιόγκα, μασάζ, χαμάμ, σάουνα και πισίνα. Δηλαδή τα πάντα όλα, πεντάστερο. Για απόλυτη χαλάρωση με θέατρο Αιγαίο. Εύκολα και απλά. Ένα μηνυματάκι χρειάζεται στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943, γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέχρι 9 Ιουλίου, 10 του μήνα θα γίνει κλήρωση το πρωί 9 με 10. Στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

το παιχνιδάκι φίλε είναι το είδα. Εντάξει, δεν ήταν και η Βραζιλία που περιμένουμε να δούμε. Το πάλεψε πάρα πολύ η ομάδα της Ιαπωνίας. Προηγήθηκε κιόλας. Είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού μετά το πρώτο δεκάλεπτο που οι Βραζιλιάνοι μπήκαν λίγο πιο δυνατά. Είχαν κατοχή, κάναν κάποια μια-δύο μικροευκαιρίες. Μετά οι Ιάπωνες το παιχνίδι το ισορρόπησαν. Κατάφεραν να προηγηθούν μέχρι το 56 που ένα γκολ του Καζεμίρο με κεφαλιά έφερε το 1-1. Μετά έπαιξαν πιο πολύ να καθίσουν το 1-1. Στο 95 ο Μαρτινέλη έβαλε τον γκολ και χάρη στη μεγάλη πρόκριση για την Βραζιλία. Παιδιά, στα μάτσα αυτά τώρα τα νοκάουτ, αυτό μετράει. Εντάξει, να περνάνε οι ομάδες παρακάτω. Το θέαμα λίγο πάει περίπατο. Τώρα το επόμενο μάτς της Βραζιλίας θα είναι ή με την Ακτή Ελεφαντοστού ή με την Νορβηγία που παίζουν αύριο στις 8 το βράδυ.

στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλησπέρα Μπιλάρα και καλησπέρα σε όλη την παρέα και χρόνια πολλά στο αδερφάκι μου που ακούει τώρα στη βαρδιά του, τον Πέτρο. Χρόνια πολλά λοιπόν στον αδερφό, στον Πέτρο.

λοιπόν για την Καλαμάτα, η ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Super League. Βλέπω ότι ανακοίνωσε απόκτηση του Άρνορ Σίγκουρσον από την Μαλμέ, 27 ετών, εξτρέμ, αξία αγοράς 2 εκατομμύρια ευρώ. Άρνορ Σίγκουρσον, εξτρέμ από την Μαλμέ.

από το Περιστέρι έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Νίκος. Μπιλάρα, εγώ βλέπω Γερμανία με την Παραγουάη να μπαίνουν πολλά γκολ. Γκολ, γκολ και over 2,5. Άσο την Ολλανδία. Και άσο αύριο το Μεξικό. Έχω μια τριαδούλα από τώρα έτοιμη. Φίλε μου, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Να θυμίσω από 1η Ιουλίου, δηλαδή από την Τετάρτη και μετά, θα έχετε δυνατότητα να μας βλέπετε και στην οθόνη σας, στο Sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Από 1η Ιουλίου λοιπόν ξεκινάμε tvelada.gr.

0: Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τις 11. Πάμε μια γραμμούλα μέχρι να πάμε στο διαλυματάκι μας και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Για πάμε τώρα να δούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Έλα ρε, μπήλα ρε.
1: Λοιπόν, καταρχάς να αρχίσουμε με τη ζέστη, αυτό που έλεγες.
0: Ναι.
1: Αυτές οι βόρειες χώρες έχουν το εξής πρόβλημα. Φτιάχνουν τα σπίτια τους ώστε να κλείνουν τη θερμότητα μέσα.
0: Για να μην κάνουν κρύο το χειμώνα που κάνει πολύ κρύο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή έχουν μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Δεν έχουν μάθει τόσο πολύ μεγάλες θερμοκρασίες.
1: Ακριβώς. Και το πρόβλημά τους είναι ότι δεν μπορούν να βάλουν και ερκοτήσεων, γιατί πρέπει να πάρουν άδειες από πολεοδομίες και δεν είναι όπως εμείς, έλα, ξέρεις,
0: ναι.
1: Βάλε μου το air condition και εντάξει. Πρέπει να πάρουν άδειες από πολεοδομίες και τέτοια πράγματα. Έτσι είναι πολύ άγρια εκεί πέρα.
0: Ναι, μόνο είναι πράγματα που δεν έχουν συνηθίσει. Εμείς έχουμε συνηθίσει και το κρύο, όσο κρύο κάνει στην Ελλάδα, και το καλοκαίρι το έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, θα πούμε για μας, λέμε μια χαρά είναι.
1: Ακριβώς,
0: μια χαρά. Κάνει ζέστη, θα το έχουμε μάθει, ρε παιδί μου. Δεν είναι πρωτόγνωρο. Για αυτούς είναι πρωτόγνωρο να έχει 40 βαθμούς στη Γερμανία τώρα. 41.
1: 40 βαθμούς και με την υγρασία στην Τσεχία, που έχει πάνω είναι 50.
0: Αυτό λέω. Στην Τσεχία και σε άλλες χώρες που δεν έχουν μάθει να ζουν το καλοκαίρι με τόσο πολλές ζέστες.
1: Το θέμα είναι να είχαμε μια ταλίκα τώρα, να φορτώναμε φορητά air condition.
0: Να πουλάγαμε στη Γερμανία.
1: Χρυσές
0: δουλειές.
1: Ακριβώς. Ελληνάρας, έτσι, κατευθείαν.
0: Κανονικά, εμπόριο.
1: Εμπόριο, κανονικά.
0: Καλό εμπορικό.
1: Γυφτολέ όμως, έτσι, όχι εμπόριο.
0: Ναι, εντάξει, με ένα φορτηγάκι.
1: Ναι, με ένα φορτηγάκι, πέρα.
0: Μαύρα.
1: Μαύρα. Και μαύρα τα τέτοια, έτσι, ούτε ΦΠΑ, ούτε τίποτα.
0: Αυτό λέω, μαύρα τα λεφτά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είδα το παιχνίδι στην Βραζιλία. Όλα τα λεφτά σε αυτό το παιχνίδι ήταν αυτή η φάση του Βινίσιος με το δοκάρι.
0: Πήγε στο δοκάρι, ναι, το πιάσε.
1: Εντάξει, το ψιλοέπιασε, αλλά θα πήγαινε,
0: ναι, από την αρχή η ενέργεια που περνάει την μπάλα κατά τα πόδια του. Φοβερή ενέργεια, αλλά ναι, για να, άμα δεν την ακούμπαγε τόσο λίγο θα πήγαινε μέσα. Απλά το λίγο που ακούμπησε πήγε στο δοκάρι.
1: Δεν το λίγο, δηλαδή η ενέργεια, δηλαδή η τρίπλα, το άδειασμα
0: που έκανε. Ναι, όλα,
1: όλα αυτό ήταν, εντάξει, δηλαδή
0: φοβερή ενέργεια.
1: Αυτά τα πράγματα, όπως και εσείς σχεδόν συνομήλικοι, ας το πούμε, ξέρω εγώ, έχουμε να τα δούμε από τη δεκαετία του 70, του 80, έτσι, τέτοιες ενέργειες.
0: Εντάξει, έχουμε δει και σε άλλα μαθές. Μία-δύο βλέπουμε σε κάθε αγώνα ενέργειες.
1: Το Μαραντόνα, παράδειγμα, το Μαραντόνα που άδειασε όλη την Αγγλία.
0: Ναι, ναι. Και μία ενέργεια πάλι που έκανε μετά το Βινίσιους, πάλι ένας παίκτης από εκεί, ποιος ήταν ο Γκάμπριελ, ήταν που έκανε πάλι μια κίνηση που τα άδειασε τον Ιάπωνα. Που πάτησε την μπάλα και τη γύρισε πίσω. Έχαμε δύο-τρεις κινήσεις, τις είδαμε καλές. Αλλά του Βινίσιους ήταν φοβερή. Ναι, ήταν, και αν έμενε και γκολ, θα ήταν τον γκολ μέχρι τώρα του Μουντιάλ.
1: Ναι, ήταν εντάξει. Πάντως, εγώ το έχω πει από την αρχή, έτσι όπως έχω δει την Βραζιλία, μου θυμίζει πολύ την Ιταλία το 82, η οποία παρέπε και στα τελευταία 2-3 παιχνίδια ήταν που έπαιξε φοβερή μπάλα. Έτσι, δηλαδή, στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν αγκομαχούσα, έτσι, να πάρει το 0-0, παράταση, πέναλτι που λέω λόγο, δεν τα θυμάμαι, αλλά λέω...
0: Ναι, ξέρεις, εντάξει, έχει αλλάξει η Βραζιλία το στυλ της, βέβαια δεν παίζει άσχημα, ας πούμε, στο δεύτερο μήχο ήταν καλή σήμερα. Την πίεσε πολύ την Ιαπωνία, ήταν πολύ πίσω οι Ιάπωνες και στο πρόβλημα μας πήγε καλά. Εντάξει, δεν είναι η Βραζιλία που βλέπαμε παλιά, αλλά έχει αλλάξει λίγο το σύστημα ο Αντζελότη. Εντάξει, παίρνει τα αποτελέσματα, αυτό θέλει τώρα η ομάδα, νοκάουτ.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, σε αυτά τα παιχνίδια τώρα είναι να τα νικάς, έτσι, να τα κερδίσεις.
0: Ναι, αν μπορείς να παίξεις καλή μπάλα, οκ, αλλά το αποτέλεσμα μετράει, γιατί ήταν πίσω ένα 0 μέχρι το 56, μέχρι το 95 ήταν παράταση.
1: Και οι Ιάπωνες, έτσι, μπορεί να... Ας πούμε να μην είναι οι μπαλαδόροι, αλλά είναι παίχτες σκυλιά του πολέμου, έτσι.
0: Ναι, είναι καλή ομάδα.
1: Είναι δυνατή.
0: Καλή ομάδα.
1: Ακριβώς. Για να δούμε, εγώ περιμένω να δω το Μαρόκο με την Ολλανδία. Μ' αρέσει το Μαρόκο.
0: 4 η ώρα, ξενυχθήσεις λιγάκι.
1: Πότε, δεν είναι αύριο στις 8.
0: Περίμενε.
1: Στις 6.
0: Περίμενε. Είχα κάνει κάποιο λάθος εγώ, περίμενε.
1: Γιατί κοίταζα το πρόγραμμα σου.
0: Περίμενε. Μπορείς κάνω κανένα λάθος εγώ και σε μπερδέψω. Όχι, σήμερα είναι. Το πρωί, 4 ώρα. Το ξημέρωμα. Ολλανδία, Μαρόκο.
1: Σε καλή μεριά, βέβαια. Εντάξει.
0: 4 ώρα.
1: Το όνειρο θα είμαι. Λοιπόν, τώρα έχει κάνα παιχνίδι η Γερμανία.
0: Τώρα έχει 11.30 Γερμανία Παραγουάη, 10.30. Σε μισή ώρα από τώρα. Σε μισή ώρα, σε μία ώρα από τώρα. Σε μία ώρα. Όχι, σε μισή ώρα. Καλά, λέω, τι μία ώρα. Σε μισή ώρα.
1: Εγώ θέλω σε αυτά τα παιχνίδια, ας πούμε, Γερμανία Παραγουάη. Θέλω η Παραγουάη να κάνει μια αντεπίθεση, να βάλει ένα γκολ. Όπως έκανε η Ιαπωνία.
0: Ναι. Για να δούμε λίγο παραπάνω έτσι μπαλίτσα. Για να δούμε.
1: Ναι, να δούμε μπάλα. Γιατί άμα πιάσει η Γερμανία τώρα, βάλει 1-2-3.
0: Δεν νομίζω να πάει. Δεν μπορεί να πάει εκεί. Νομίζω να πάει εκεί. Θα είναι γι' αυτό, κλειστό παιχνίδι. Έτσι θεωρώ. Να μπουν δύο γκολ εκεί. Αλλά όχι η Γερμανία τόσο εύκολα. 3-4-0. Δεν νομίζω να γίνει έτσι.
1: Όχι, άλλο λέω ρε παιδί μου. Άμα βάλει δηλαδή μετά το κλείνει. Τι να δει τώρα. Το παιχνίδι, άμα βάλει 1-2.
2: Ράδιο Ρούμελι News. Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Άντρικο ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Είμαστε 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, Βραζιλία, Ιαπωνία 2-1. Στις 11.30 Γερμανία, Παραγουάη και στις 4 το ξημέρωμα Ολλανδία, Μαρόκο. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου τα βρήκε σε όλα με την Αλσάντ. Μέχρι την Τρίτη θα ανακοινωθεί ο Ρωμανός τεχνικός. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής είδε σε συμφωνία για την επέκταση συμβολέου της με τον Λιονέλ Σκαλόνι για 5 χρόνια. Η Manchester City ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη συνεργασίας της με τον Έντζο Μαρέσκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πρόθυμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Bayern Μονάχου είναι ο Χάρι Κέιν παρά τις πρόσφατες φήμες που τον έχουν συνδέσει με την Μπαρσελόνα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου ακραίου Τιμότε Κάρλ. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς επικράτησε εύκολα του Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ στην πρεμιέρα του Wimbledon και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον επόμενο γύρο. Εκεί όπου θα έρθει αντιμέτωπος είτε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς είτε με τον Γκίμπινγκ Γου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο άνθρωπος Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11, σε 25 λεπτά περίπου ξεκινάει το match R2 Sports. Το έχει το παιχνίδι Γερμανία με την Παραγουάη. Το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Το πρώτο είπαμε Βραζιλία Ιαπωνία 2-1 με 0-1 το ημίχρονο. Γκολ στο 95 για τον, για τον Βραζιλιάνο Μαρτινέλη. Και η Βραζιλία στην επόμενη, στην επόμενη φάση μάλλον περιμένει Νορβηγία ή ακτή Ελεφαντοστού. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

έχουν, διαβάζω εδώ πέρα μια ειδησούλα. Σοκ στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας στην Fan Zone του Μουντιάλ μετά από επίθεση. Ένας νεκρός και ακόμα ένας τραυματίας, ακόμα ένας δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από σοκαριστική ένοπλη επίθεση σε Fan Zone του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με αστυνομικές αρχές, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε χώρο ψυχαγωγίας όπου φιλοξενούνταν τα Fan Zones του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ένα θύμα διαπιστώθηκε νεκρό στο σημείο, ενώ το δεύτερο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στην πλατεία Σαν Πέντρο έγινε, μια περιοχή στην οποία ως τώρα έχουν φιλοξενηθεί 5 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με τον τελευταίο να είναι νοκάουτ αγώνας ανάμεσα σε Βοσνία και Αμερική.

Ο φίλος ο Νεκτάριος μας έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Γεια σου φίλε Νεκτάριε. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα.

Ο Ντεφράι, φίλε, ναι, κανονικά πέρασε από ό,τι άκουσα και πριν στα παιδιά που κάναν τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ότι πέρασε εθνικές εξετάσεις, όλα κομπλέ, και θα πάει στην Ολλανδία να σωματωθεί με την ομάδα του Παναθηναϊκού.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε, τι έγινε.
0: Καλώς τον Γιώργο.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει νόμος πες του Βασίλη για τα air-condition. Όλα τα σπίτια μπορούν να βάλουν air-condition. Δεν υπάρχει νόμος σε κανένα μέρος στον πλανήτη. Τα air-condition τοποθετούνται. Το ότι τα σπίτια δεν είναι κατασκευασμένα για ζέστη, αυτό μπορώ να το συζητήσω. Αλλά για τα air-condition δεν τα βάζουν, γιατί είναι για 2-3 μέρες ή για 5 μέρες. Και σου λέει, δεν πάω να δώσω τώρα εγώ 500.000.
0: Ναι, δεν το χρειάζονται στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα όμως το χρειάζονται.
1: Άκου το σημαντικότερο ποιο είναι. Οι θερμοκρασίες αυτές που την προηγούμενη εβδομάδα μίλαγα με το γραφείο μου στο Λονδίνο και είχε 38 βαθμούς προ 3 μέρες, 4 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και είχε 38 βαθμούς στο Λονδίνο. Όταν λέει 38 βαθμούς Λονδίνο, ξέρεις για πότε θερμοκρασία μιλάμε. Για 45 Αθηνών.
0: Ναι, βέβαια, φίλε.
1: Γιατί ο ήλιος είναι πολύ χαμηλά. Εάν θυμάσαι κάποτε, εσύ είσαι παλιός, δεν ξέρω πώς.
0: Γι' αυτό πηγαίνουν στα χιονοδρομικά και κάνουν ηλιοθεραπεία το χειμώνα για να μαυρίσουν. Γιατί ο ήλιος είναι κοντά, γι' αυτό. Υπάρχουν κυρίες που πάνε στα χιονοδρομικά το χειμώνα και με τα μπικίνι για να μαυρίσουν, γιατί ο ήλιος είναι πολύ κοντά και τους καίει.
1: Μπράβο. Εάν θυμάσαι, κάποτε τα Triumph τα αυτοκίνητα είχαν μια πορτοκαλί γραμμή πάνω στον μπαμπρίς για τον ήλιο για να μην τους βαράει, το θυμάσαι.
0: Ναι, πώς θα θυμάμαι. Θυμάμαι.
1: Και είχαν και καπελάκι, κάποια άλλα είχαν καπελάκι, ξέρεις, ένα πλαστικό απ' έξω που κάλυπτε για να τον μπαμπρίς και το κάλυπτε απ' έξω εξωτερικά. Σου μιλάω για τα παλιά.
0: Ναι, μόνο εντάξει, έχει αλλάξει ο καιρός τώρα, η κλιματική αλλαγή έχει φέρει πολλά πράγματα και τώρα να ακούσει.
1: Φίλε, άκουσε με, δεν είναι. Εγώ έχω βρεθεί στο Λονδίνο πέρυσι με 37 βαθμούς και έχω air-condition στο σπίτι μου, ούτε άδεια χρειάστηκα ούτε τίποτα, πήγα έβαλα air-condition κατευθείαν. Λοιπόν, και κλιματισμό μάλιστα, όχι air-condition. Το οποίο να μου το κάνει και ψυγείο. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι δεν υποφέρεται έξω.
0: Ναι, δεν είναι. Είναι και, και είναι και πως είναι μαθημένος ο λαός, εντάξει.
1: Όχι, δεν υποφέρεται, φιλέ. Άστο, δηλαδή μιλάμε ότι δεν έχεις υπόψη γιατί μιλάμε. Και ο ήλιος, ρε φιλέ.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε τώρα ότι αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες. Ολλανδία.
0: Αφού λέει ότι έχουν μέχρι τώρα περίπου 1.300 νεκρούς.
1: Γι' αυτό το λόγο, γιατί σου λέω.
0: Σε αυτές τις χώρες.
1: Στο Μαρόκο υπάρχει 37 βαθμούς. Το Μαρόκο τον ήλιο τον έχει πιο ψηλά, σαν την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ή στην Τουρκία.
0: Πες το με κάποιους εκεί, κάθε βενζινάκι εκεί στο γειτονιά που πάω και βάζω βενζίνα, είναι ένα σπίτι, ένα παλικάρι το Πακιστάν και πάει 38 και μου λέει: εδώ πέρα μια χαρά είσαστε. Στο Πακιστάν έχει 45 βαθμούς και δεν παθαίνουν τίποτα.
1: Έτσι.
0: Είναι αλόγως στη χώρα. Κατάλαβες, είναι αλόγως στη χώρα.
1: Και τα σπίτια δεν είναι φτιαγμένα. Σε αυτό θα συμφωνώ. Τα σπίτια δεν είναι φτιαγμένα. Αφού που βάζει, τα σπίτια δεν είναι φτιαγμένα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι φτιαγμένα γιατί όσου ζέστε.
1: Γιατί όλες οι κρεβατοκάμαρες τους είναι τα φτιάχνουν στο δεύτερο όροφο. Κάτω είναι οι κουζίνες και τα σαλόνια τους. Και οι κρεβατοκάμαρες είναι στο δεύτερο όροφο. Κάπου πάνω είναι κεραμίδι. Δηλαδή δεν έχει άλλο σπίτι να τους καλύψει. Εκτός τα φλατ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα φλατ, μιλάμε για τα διαμέρισματα, είναι άλλη υπόθεση.
0: Απλά μόνο βάζουν. Προωθούν πράγματα για το κρύο πιο πολύ, όχι για τη ζέστη. Γιατί τους λέει ζέστη πόσο
1: τώρα, το 80% των σπιτιών έχουν μέσα μοκέτες.
0: Αυτό.
1: Μοκέτες καρφωμένες δηλαδή, όχι χάλια.
0: Σου λέει το κρύο, να προστατευτούν το κρύο από τη ζέστη.
1: Εντάξει, κάθε χώρα με το διαφορετικό.
0: Ναι, σωστό.
1: Παραδείγματος χάρη στην βροχή η Αγγλία. Δεν καταλαβαίνουν, ο Χριστόφιλε. Ποτέ δεν θα δεις δρόμους, δηλαδή μπορεί να δεις, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για πολύ ακραία. Σε κάνα παράδρομο να έχει κάνει, ξέρω εγώ, περίπου 3 μέτρα μια λιμνούλα. Είναι τέτοιο το αποχητευτικό του σύστημα,
0: ναι,
1: που τα καθαρίζει τα νερά σε δευτερόλεπτα. Στην εθνική οδό. Σέρφι σου λέει. Κατάλαβε και βλέπω και να ρίχνει τώρα, ας πούμε, τι να σου λέω τώρα. Στο χούλι αλλά καθαριστές και να μην σε προλαβαίνουν.
0: Ναι, ναι. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε τώρα τη ζέστη, τη διαθάβαμου. Έχουμε συνηθίσει, ξέρουμε ότι τη διαθάβαμου. Εντάξει, είναι ζέστη, αλλά το έχουμε συνηθίσει. Έχουμε μάθει κιόλα αυτή τη ζέστη.
1: Φτιάχνουμε σπίτια εμεί. Πρώτα απ' όλα τα φτιάχνουμε αντισυσμικά, που στην Αγγλία δεν φτιάχνονται αντισυσμικά. Τα σίδερα στην Ελλάδα και οι μολώσεις που μπαίνουν είναι αντισυσμικά. Γιατί είναι από τον νόμο. Σε αυτό ναι. Καταλάβες.
0: Ναι,
1: στην Αγγλία,
0: ναι,
1: επειδή δεν είναι σεισμογενής χώρα.
0: Η Ελλάδα είναι σεισμογενής, σωστό.
1: Ναι. Τα φτιάχνουν με τούβλο. Δεν έχουν τις μονώσεις που έχουν. Πολύ τούβλο. Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο που έχουν εξωτερικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό, σε όλη την Αγγλία απαγορεύεται να αλλάξεις την εξωτερική σου, να τη βάψεις, ναι, στο ίδιο χρώμα. Να τη φρεσκάρεις, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό, γιατί είναι βάση νόμου, τα σπίτια πρέπει να κρατάνε την αρχιτεκτονική των 200 χρονών, 1850-1850.
0: Γιατί αυτό συμβαίνει, ας πούμε, και στο Ναύπλιο. Στο Ναύπλιο δεν μπορεί να επέμβει στην παλιά πόλη.
1: Και τα κοντήσω, για όλη την Αγγλία τώρα.
0: Γιατί για συνάφλιο και κάποιες περιοχές που είναι, έτσι, έχουν παλιές πόλεις, ας πούμε στον Άφλιο που ξέρω ότι απαγορεύεται για να βάζει κοντήσεις στο μπαλκόνι να κρέμεται. Πρέπει να το βάζει να μην φαίνεται.
1: Ναι.
0: Το ηθιμονάδα την εξωτερική λέω, εντάξει.
1: Εμείς μιλάμε για να αλλάξει και συνέσεις, την ενώσεις, για να αλλάξει, ξέρω εγώ, να το βάψεις σε άλλο χρώμα. Δεν μπορείς.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Στο πλημμυκό Τσέλσι και τα λοιπά, που είναι τα βικτυριανά σπιτιά, που είναι λευκά συγκεκριμένο στυλ, χωρίς μπαλκόνια, δεν υπάρχουν μπαλκόνια στα κτίρια, είναι με τζάμια, παράθυρα, ξέρεις, αλλά δεν υπάρχουν μπαλκόνια στα κτίρια, δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό, απαγόρευτο δια νόμου δηλαδή.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό που έχουν προτέρημα όμως στην Αγγλία, που δεν γίνεται πουθενά στην Ευρώπη, νομίζω το κάνουν και στη Γερμανία, αλλά δεν είμαι σίγουρος, αλλά στην Αγγλία το κάνουν 100%, όταν πάνε να φτιάξεις ένα σπίτι εσωτερικά, είτε το βάψεις, είτε φουνάξεις ένα υδραυλικό, να σου αλλάξει ηλεκτρικά, οτιδήποτε θες να κάνεις. Γιατί μέσα τα σπίτια μπορεί να είναι καινούργια. Μιλάμε τώρα για τελευταίας τεχνολογίας, έτσι. Όταν τελειώνει ο μάστορας, παίρνει τηλέφωνο το council, το Δήμο, και στέλνει δικό του συνεργείο και το πληρώσει.
0: Το ελέγχει, ναι.
1: Και το ελέγχει. Και άμα δεν έχει φτιάξει κάτι σωστά, σου λέει δεν έχει φτιάξει αυτό σωστά, πες τον έρθει να το φτιάξει και τον παίρνει τηλέφωνο αυτή. Είναι υπεύθυνη. Είναι υπεύθυνος αυτός. Ακούω τώρα, ας πούμε, λέει, στέλνουν σε κάθε σπίτι, εγώ έχω ένα σπίτι με τεράστιο κήπο πίσω. Είναι υπεύθυνο να το κουρεύω εγώ. Μου στέλνουν, με παίρνουν τηλέφωνο το κάστρο και μου λέει, θα έχετε κουρέψει το γρασίδι σας. Και θα έχετε κουρέψει και το κήπο σας. Πρόσεξε, και θα περάσουμε εκείνη την ημέρα να πάρουμε τα σκουπίδια σας. Που θα είναι σε συγκεκριμένο χώρο. Εάν δεν το κάνεις 10.000 λίρες. Επί τόπου, ούτε μα, ούτε σου. 13.000 ευρώ, 16.000 ευρώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα 16.000 ευρώ, καλά λέω. Το κάνεις ή δεν το κάνεις.
0: Το κάνεις.
1: Υπάρχουν συνεργεία. Τι εντάξει.
0: Δεν,
1: και δεν υπάρχει. Δηλαδή σε παίρνουν τηλέφωνο. Επικοινωνούν επί τόπου με email και τα λοιπά. Πρέπει να έρθει στο σπίτι σου. Δεν μπορούν, ήμουν διακοπές και δεν το έκανα. Δεν έχουν τέτοια. Κατάλαβε, σου δίνει ένα περιθώριο σε 20 μέρες. Αυτό έχετε φτιάξει τέλος. Σε ένα μήνα σου λέει. Δεν στο βοηθάει σε μια μέρα. Αλλά εμείς θα περάσουμε εκείνη την ημέρα και θα πάρουμε τα σκουπίδια. Και περνάνε και τα μαζεύουν. Βάζει τα σκουπίδια απ' έξω, σε συγκεκριμένους κάδους που γράφει τον αριθμό σου. Ενώ στην Ελλάδα, στις μητέρας μου το σπίτι, ξέρω εγώ, από κάτω έχουν ένα κάδο για 15 σπίτια. Δεν είναι έτσι στην Αγγλία. Ο κάθε σπίτι, ξέρω εγώ, στο νούμερο 22. Έχει τον κάδο με το νούμερο 22. Το δεύτερο σπίτι το 23. Στο 23 εκεί βάζει τα σκουπίδια ο καθένας.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, φίλε. Και περνάει και μαζεύει τους κάδους. Δηλαδή αυτό είναι πολύ πιο οργανωμένα κράτη.
0: Εντάξει, τον
1: έβλεπα την Βραζιλία, κοίταξε, πήγα στο ημίχρονο γιατί πίστευα ότι θα βάλει 4, έβαλε 2. Παρόλο που πέρασε από το 4, γιατί είχα και άλλες ευκαιρίες, στο δεύτερο ημίχρονο η Βραζιλία. Μην κοιτάς τώρα, ας πούμε. Τώρα να σου πω.
0: Ήταν καλή, αλλά δεν έκανε φάσιμο. Δεν ήταν κλεισμένοι καλά και οι Ιάπωνες.
1: Αυτό είναι αυτό που λέμε τώρα, ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τώρα να πούμε μια ομάδα εθνική σαν την Ιαπωνία, θα μου πει με τη Βραζιλία έπαιζε. Εντάξει, ρε φίλε, παίξε και λίγο μπάλα. Δηλαδή 11 πίσω από τη σέντρα τώρα. Τώρα αυτό είναι ποδόσφαιρο, ρε φίλε Βασίλη. Σε ρωτάω.
0: Εντάξει, πρώτο μίχρο ήταν καλή η Ιαπωνία. Δεν ήταν καλά από τη σέντρα. Μετά, ειδικά το 0 που έπανε σοκ οι Βραζιλιάνοι, μέχρι το 45 δεν έκαναν φάση. Ήταν καλή η Ιαπωνία. Στο δεύτερο μίχρο, εντάξει, το πίστευσαν πολύ ότι μετά το 50-55 σου λέει εντάξει, καλά πάμε. Και στο 1-1 σου λέει παράταση, καλά είναι για μας. Κάτι μπορεί να γίνει. Γυρίσανε
1: καλά,
0: πολύ πίσω.
1: Χάνει ο Βινίσιος τη φάση και χάνει το δοκάρι. Κάνει άλλο τη βγάζει την μπάλα που εμένα μου φάνηκε και ψιλοχέρι, να σου πω την αλήθεια. Βρίσκει μπάλα στο χέρι εκεί δεξιά και δεν έμαζε το χέρι του. Αυτό που βγάλε πριν το δοκάρι του
0: Βινίσιου. Ναι, μια φάση, ναι, θυμάμαι.
1: Μια φάση πάνω στη γραμμή και η μπάλα βρίσκει στο χέρι του αμυντικού του της Ιαπωνίας. Εντάξει, Βραζιλία, έτσι δεν πειράζει, θα το δώσει. Πάντως, όπως και να έχει να σου πω κάτι, τι έχω αρχίσει και βλέπω εγώ. Έχω αρχίσει και βλέπω ότι η Βραζιλία παιχνίδι με παιχνίδι και ας μην έχει κάνει φάσεις. Έχουν αρχίσει και γίνονται Βραζιλιάνικα. Είδα 3-4 τα κουνάκια σήμερα. Είδα τις 4 κάθε μπαγιέ να βγει στην πλάτη.
0: Εντάξει, έχουν και τον Νεϊμάρο, ο οποίος κάποια στιγμή θα παίξει κι αυτός. Θα μπει να παίξει.
1: Είδα ότι κόψαν να παίζουν μόνο με τον Βινίσιους. Και ο Βινίσιους είδε τι έκανε. Σε άκουγα προηγουμένως, μπήκε μέσα από δευτείαν τους τρεις, ας πούμε. Τον είχαν μπλοκάρει καλά οι Ιαπωνέζοι, τώρα είχαν τρεις πάνω του πέφτανε. Τρεις με τέσσερις, κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Και δεν βοηθούσαν. Έβανε πολύ και ο Ντανίλο το δεξί μπακ στο πρώτο ημίχρονο. Και το δεξί μπακ ο Ντανίλο και το αριστερό μπακ της Βραζιλίας. Ανέβαναν πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό σου λέω ότι έχει προπονηταρά. Να σου πω κάτι. Μιλάνε όλοι. Έκανε μια αλλαγή και βάλει τον Μαρτίνεζ μέσα και πήρε το παιχνίδι, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, ο Αζελό τώρα είναι αλεπού τώρα, δεν είναι
1: μιλάμε, έβαλε τον Μαρτίνεζ και πήρε το παιχνίδι. Το Μαρτινέλη κάνει το δεύτερο γκολ. Και έχει χάσει και άλλες δύο φάσεις. Βλέπετε ότι στα χαφ να πούμε έχουμε πρόβλημα, γιατί Και πρόσεξε, σε όλο το πρώτο ημίχρονο και τον γκολ που τρώει η Βραζιλία, τον τρώει τον Κασιμίρο. Λάθος του Κασιμίρο, είναι λάθος μπαλιά και του φεύγουν στην κόντρα οι άλλοι. Και ενώ δεν υπάρχει ο Κασιμίρο, ρε φίλε, για να δεις ποια είναι η διαφορά παίχτη με παίχτη τώρα, αυτός δεν υπάρχει, ανύπαρκτος είναι στα χαφ, κάνει το 1-1, ρε φίλε.
0: Και είναι με την κεφαλιά, ναι.
1: Κάνει το 1, δηλαδή. Ό,τι και να, γιατί ακούω πολλούς και βγαίνουν και λένε τα Βραζιλία. Ρε, σεβασμός, ρε, είναι η μεγαλύτερη φανελά στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, Βραζιλία, εντάξει, είναι τεράστια.
1: Άκου ένα και λέει ποιος Ποκετά.
0: Απλά μωρέ, τους έχει μείνει τώρα αυτή η εφτάρα από τη Γερμανία και είναι πώς το λένε, είναι πληγή. Είναι πληγή για τους φίλους της Βραζιλίας και τη Βραζιλία γενικότερα. Το 7-1 είναι πληγή στο τελικό. Είναι πληγή.
1: Να ξέρεις ότι άμα τους βρει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είπα, θα πάω στο παιχνίδι. Να ξέρεις ότι άμα τους βρει, το ξαναλέω, η Βραζιλία θα τους πληρώσει και ας μην πάρουν τον παγκόσμιο κύπελο. Το πιστεύω ακράτα.
0: Ναι, γιατί είναι πολύ βαρύ το. Αισθάνομαι για Βραζιλιάνους τώρα με τη Γερμανία τελικό.
1: Και δεν το έχουν ξεχάσει κανένα.
0: Ναι, αυτό. Το κουβαλάνε μέσα τους. Μέχρι να παίξουν με τους Γερμανούς και να πάρουν μια ρεβάνς.
1: Και όχι,
0: 7 δεν αβάλουν. Εντάξει, 7 δεν γίνεται να ξαναβάλουν.
1: Δεν ξέρεις.
0: Εντάξει, είναι δύσκολα τα 7-1. Πρέπει να σε.
1: Αλλά έφαγε 6 Λεβερκούσεν.
0: Ναι, φίλε, εντάξει, δεν έφαγε μόνο. Δεν τρώει κάθε εβδομάδα, αυτό λέω.
1: Κοιτάξτε, άμα γίνει κανένα 2-3-0 με 7-20, οι Γερμανοί θα ανοιχτούν κι άλλο. Και η Βραζιλία είναι Βραζιλία. Άμα σου κάνουν 2-3 φάσεις, θέλει να έχει και λίγο ρέντα. Άμα σου κάνει 2 φάσεις, κάνει 2 φάσεις και κάνει 2.

0: Θα το κοιτάξω, θα το ψάξω. Θα το ψάξω.
1: Εάν το κοιτάξεις ή αν υπάρχει κάποιος που να γνωρίζει.
0: Ναι, ναι, άμα κάποιος φίλος.
1: Δεν έχω τον χρόνο τώρα να πω, αλλά το άκουσα κάπου. Ποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι. Να μην λέω ψέματα. Κάποιος μου το είπε και ή το άκουσα σε ραδιόφωνο ή το διάβασα κάπου σε αγγλικό site. Πάντως, σε αγγλικό site διάβασα για την Αγγλία, Γαλλία σίγουρα. Να βρούμε τους Γάλλους.
0: Άμα πάνε έτσι τα ζευγάρια, μία από αυτές τις ομάδες θα περάσει, θα πάρει το πρώτο, θα πάρει το Μουντιάλ.
1: Πρόσεξε, ρε φίλε τώρα.
0: Θα το πω το φαβορί.
1: Είναι έξι ομάδες οι καλύτερες. Είναι Ισπανοί.
0: Ισπανοί, Γάλλοι, Άγγλοι.
1: Τρεις, Βραζιλία, Αργεντινή, πέντε.
0: Μου βάζει και η Ολλανδία μέσα. Μ' αρέσει η Ολλανδία.
1: Ολλανδία, δεν θα πέρα... να σου πω κάτι σήμερα, δεν παίζει με το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Γράψε, από τώρα σου λέω, γράψε να γελάσεις. Στο λέω από τώρα, θα γελάσεις πολύ. Παρόλο που εγώ θέλω να αποκλειστεί, δεν θέλω να αποκλειστεί, θέλω να γυρίσει όλη χαμπή, καταλάβεις.
0: Ναι, να μην κάνει και άλλα παιχνίδια. Να μην έρθει όπως πέρυσι, κουρασμένο.
1: Ναι, να μην έρθει πέρυσι.
0: Καλά, εντάξει, θα φύγει και διακοπές, θα πάει και διακοπές.
1: Φίλε, έχει πρόβλημα η Ολλανδία πίσω.
0: Ναι, αλλά είναι μπροστά φοβερή, ρε φίλε.
1: Φοβερή όταν θα βρει αμυντική ομάδα με τη φοβερή.
0: Για να δούμε. Είναι ωραίο ματς. Σήμερα 4 ώρα είναι ωραίο ματς Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Η Γερμανία τι ώρα παίζει?
0: Σε 10 λεπτά.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει η Γερμανία.
0: 11.30 με την Παραγουάη.
1: Εντάξει, θα δω και τη Γερμανία σήμερα. Με την Παραγουάη. Την έχουν τη Γερμανία, θα περάσει αέρα.
0: Εντάξει.
1: Λέει, Παραγουάη θα του ρίξει πολύ ξύλο.
0: Είναι αυτό πήγα να πω. Είναι πολύ σκληρή ομάδα η Παραγουάη, είναι τσεκούρια.
1: Εγώ βλέπω κόκκινη κάρτα σε αυτό το μάτς. Όποιος θέλει να παίξει στοίχημα, βλέπω κόκκινη κάρτα και βλέπω over 9,5 κόρνερ στο παιχνίδι.
0: Να γίνει πολλά κόρνερ.
1: Το λιγότερο 10 κόρνερ, γιατί έχει εξτρέμ. Έχει τον εξτρέμ αυτόν που...
0: Και θα πληρώνει και καλά το over 9,5 κόρνερ.
1: Πρέπει να πληρώνει.
0: Πληρώνει καλά, καλά. Δηλαδή μαζί με το over που λες και 10 κόρνερ πρέπει να πηγαίνει πάνω από 2-2,40 απόδοση.
1: Καλά, και χθες έβλεπα over 3,5.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ.
1: Ήρθε ένα γκολ και να σου πω κάτι. Και άτυχη είναι η Νότια Αφρική, ρε φίλε. Είναι αυτό που σου λέω, δηλαδή έχει κάνει καλύτερες φάσεις.
0: Έχει κάνει καλύτερες φάσεις, ναι. Και άμα άνοιγε το σκορ νωρίτερα από τις φάσεις που έκαναν οι Νοτιοαφρικάνοι, ίσως να είχαμε και πολλά γκολ.
1: Έτσι. Δεν τους θέλει, δηλαδή θέλει να σε θέλει και μπάλα, θέλει να έχει και ρέντα.
0: Ναι, εντάξει, πάντα. Ολυμπιακό τι γίνεται, έχουμε τίποτα. Για το φίλο που με ρωτάει τώρα, μου στείλε μήνυμα. Καλημέρα, Γιώργο, λέει φίλος Νίκος Ολυμπιακός από τον Πειραιά. Ο Στάνης φίλε είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, δηλαδή δεν χαλάει μεταγραφή από ό,τι γράφουν. Απλά με τις δόσεις.
1: Άμα είναι ο Νικόλας που βγαίνει στο ραδιόφωνο, ο Νικόλας που βγαίνει στο ραδιόφωνο, ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι.
1: Αν είναι ο Νικόλας που βγαίνει στο Θεμή, αν είναι αυτός ο Νίκος που τον αγουστάω τρελά, γιατί του ταχώνει και του ταχώνει μάγικα και πυριότητα όπως πρέπει σε κάποιους, ξέρει αυτός γιατί τα λέω. Λοιπόν, άκου Νικόλα γιατί. Επειδή στον Ολυμπιακό πολλά χρόνια τώρα έχουμε δει και παιχταράδες, έχουμε δει και παλτά που έχουν έρθει για παλτά και έχουν βγει. Έχουμε, θυμάμαι κάποτε που πήραμε τον Στολτίδη, ο οποίος δεν έπαιξε ποτέ στην Εθνική, και αλλά ήταν το καλύτερο εξάρι για μένα. Το καλύτερο εξάρι που έχει περάσει. Γιατί μιλάνε για αδικίες. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι σήμερα και θα το πω αυτό. Δεν ξέρω αν το μαθες, εάν το έχουν γράψει μέσα κτλ. Γιατί δεν το παρακολουθούσα. Εγώ το έμαθα από κάπου αλλού. Λοιπόν, η κίνηση που κάνω Καραπαπά σήμερα. Πηγαίνοντας στην ΕΦΣ Πειραιά και λέγοντας του ότι ο Ολυμπιακός αναλαμβάνει και τα 80 σωματεία και τα 80 πυρεώτικα σωματεία που δύο χρόνια η ΕΠΟ τους κοροϊδεύει και τους δίνει φράγκο, τους αναλαμβάνει ο Ολυμπιακός τα έξοδα να τους πληρώνει τους γιατητές στα γραφεία με εντολή Μαρινάκη, ακόμα και αν είναι αντιολυμπιακοί, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν θέλει να πάω, λέει, σαν μεγάλος αδερφός, από ό,τι άκουσα. Ερχόμαστε γιατί πρέπει να στηρίξουν το πειραϊκό ποδόσφαιρο. Αυτό, φίλε, για μένα είναι πολύ μεγάλη κίνηση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και οφείλω δημόσια να το πω. Με ειλικρινά συναισθήματα, είναι πολύ μεγάλη κίνηση, φίλε. Δεν τις λες αυτές κίνηση εύκολα να αναλαμβάνεις 80 σωματεία και να τα χρηματοδοτείς εσύ για να ανέβει σε μια περιοχή. Γιατί ο Πειραιάς είναι μια περιοχή τεράστια, περίπου 3 εκατομμύρια.
0: Ναι, έχει πολύ κόσμο και πολλές ομάδες.
1: Και πολλές ομάδες που δεν είναι Ολυμπιακός, ανήκουν σε άλλα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και καλά,
0: okay.
1: Και καλά κάνω, γιατί μέσα είναι και ο Εθνικός, είναι μέσα και η Προοδευτική, είναι μέσα και ο Ιωνικός, είναι μέσα βέβαια το Εραστεχνικό περισσότερο.
0: Ναι, και πολλοί Εραστέχνες, ναι.
1: Ναι, Εραστέχνες. Και αυτό είναι σημαντικό. Και θέλω να το πω, όσο για τον Νίκο που είπε για τον Στάνιτς, άκουρε Νικολακάτη.
0: Όχι, με ρώτησε αν έχει κλείσει. Παιδιά, είναι μόνο τα τυπικά. Δηλαδή, από ό,τι άκουσα και διάβασα, με τις δόσεις εκεί έχουν ένα θεματάκι οι Βούλγαροι, αλλά θα τα βρουν από ό,τι λένε.
1: Ρε, έχει κλείσει και ο Στάνιτς έχει κλείσει.
0: Μου τσιάζει μεταγραφές περισσότερες σε όλο τον κόσμο, γίνονται, δεν δίνουν τα λεφτά μπροστά όλα. Με δόσεις.
1: Εγώ πιστεύω, όχι.

0: Έχει κλείσει τελείως. Είναι κλεισμένο αυτό που σου λέω. Και ο Στάνιτς και το Εκστρέμ. Και μήπως έρθουν και τα ξημερώματα αύριο το πρωί. Δηλαδή αύριο το βράδυ τους έχουμε ήδη στον Ολυμπιακό. Αυτό όμως που εγώ για Τετάρτη βλέπω το αργότερο.
1: Για το φίλο που, το Γιώργο που στο όνομα τόσο με ρωτάει, φίλε μου Γιώργο, εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος του Ολυμπιακού, του Μεντιλίμπαρ γενικότερα, που αφήνει τον Αθανασίου στον Όφη.
0: Δεχτώ. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει στον Ολυμπιακό πράγματα.
0: Συμφωνώ, Γιώργο, συμφωνώ μαζί σου.
1: Από και πέρα.
0: Μπορεί να κάνει, αλλά να σου πω και κάτι.
1: Αυτό που είδαμε από τον Αθανασίου, εντάξει, στον Όφη.
0: Ναι. Να ακούω. Ναι, αλλά πρόσεξε, άλλη φανέλα του Όφη και άλλο το Λιμπιακό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα δεν έχεις και κάποιο όνομα που πάει να πάρεις που λες ότι είναι και αυτό, κάνει διαφορά.
0: Αυτό, όχι, άκου, επειδή εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει αριστερό μπακ. Εγώ το ξέρω σίγουρα αυτό που σου λέω. Και έχω και υπόψη μου, δεν πρόκειται να πω στον αέρα, σου είπα. Τα ονόματα που βγαίνουν πλέον από μένα όνομα δεν θα ακούσεις. Ήρθε, υπόγραψε. Θα το λέω. Γιατί ξέρω πολύ καλά, το γνωρίζω αυτό που σου λέω, ότι γίνεται τρομακτικός πολεμός και καλά κάνουν, πρόσεξε, δεν το κατακρινώ, από πολλές ομάδες, ιδίως εγχώριες, ελληνικές, οι οποίες με διάφορους μουστούς, μάνατζερ και όχι μόνο, προσπαθούν να χαλάσουν μεταγραφές αλωνών, ιδίως του Ολυμπιακού, είτε να τους ανεβάσουν το κασέ ή να χαλάσουν τη μεταγραφή. Έχουν χαλάσει 2-3 μεταγραφές του Ολυμπιακού, έτσι, ξέρω τι σου λέω. Ο άλλος μπήκε στο αεροπλάνο και κατέβηκε τελευταία στιγμή. Συμφωνώ με τον, για τον Αθανασίο απόλυτα, αλλά θέλω να δω ο Ολυμπιακός τι θα μου φέρει. Αν μείνει με Ορτέγκα Μπρούνο, τότε είμαι σύμφωνο με τον Γιώργο. Αν όμως μου φέρει κάτι, που για αυτό που εγώ πιστεύω ότι θα φέρει, που ξέρω, φέρει αυτό τον παίκτη, νομίζω ότι ο Αθανασίος θα ήταν τέταρτη επιλογή. Το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι, και να σου πω και κάτι, ρε φίλε, γιατί το λέω. 4 ομάδες κυνηγάνε αριστερό μπακ, κυνηγάει ο ΠΑΟΚ, κυνηγάει η ΑΕΚ. Κυνηγάει ο Παναθηναϊκός, ψέματα λέω.
1: Όχι, αυτή είναι αλήθεια.
0: Γιατί να πω λοιπόν για ποιον παίκτη πάει ο Ολυμπιακός. Γιατί να το πω, ρε φίλε. Ας φέρει, ας τον υπογράψει, ας τον εφέρει και θα βγούμε να πούμε μάλιστα. Και όλα στο χορτάρι.
1: Ναι, όλα εκεί παίζουν ρόλο στο χορτάρι. Μπορεί να είναι όνομα και να μην πιάσει, μπορεί να είναι άγνωστο και να γίνει λίρα 100.
0: Μα να σου πω κάτι. Κάποτε ήρθε στον Ολυμπιακό ένα παίκτη, ο οποίο πέρασε. Υποτίθεται σε χαμηλό παρελθόν, αλλά άφησε ιστορία στον Ολυμπιακό. Επειδή έχουν γίνει πολλά τέτοια και μες στην ΑΕΚ έχουν γίνει.
1: Σε όλους, σε πολλές ομάδες. Εγώ θυμάμαι τώρα να σου πω ότι δύο παίκτες, του Βαζέχα και ο Σαβέφσκι. Ποιοι ήταν όταν ήταν.
0: Τον ήξερε στο Βαζέχα.
1: Ήξερε στο Σαβέφσκι.
0: Ήξερε στο Σαβέφσκι. Ή το Σαμπάν και ο Σαμπάν.
1: Να ψαβάθει, ήταν όνομα, εντάξει, είχε παίξει το Μουντιάλ, ήταν όνομα. Ήταν όνομα ο Σαμπά.
0: Ήταν
1: όνομα ο Σαμπά. Αλλά ο Σαβέφσκι και ο Ζαζέχα δεν ήταν ονόματα που λέμε. Ήταξη, που κάνουν μπαμ και όμως κάνουν τεράστια καριέρα και οι δύο.
0: Έτσι, και ο Χάρης ο Κοπίτσης όταν έπαιξε στην ΑΕΚ πήγε καλά, φίλε. Πολύ καλά. Δεξί μπακ δεν έπαιζε.
1: Ναι, καλά πήγε. Καλά πήγε ο Κοπίτσης.
0: Πήγε πολύ καλά. Έχει να κάνει λοιπόν με τον προπονητή.
1: Όλα,
0: ακούστε μάγκες κάτι που θα σας το πω και έχει να κάνει και με το πολύ τα social media που παίζουν ρόλο. Facebook και το καθεξής, οι οποίοι με πολλούς λογαριασμούς, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, δεν το λέω μόνο για τον Ολυμπιακό, δηλαδή οι Ολυμπιακοί γράφουν κατά Παναθηναϊκό.
1: Α, ναι, εντάξει, αυτό, εντάξει.
0: Λέγοντας ότι είναι Παναθηναϊκοί, λέγοντας ότι είναι Ολυμπιακοί, γράφουν κατά Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι,
0: μπράβο. Ακούστε λοιπόν τι θα σας πω. Πιστεύω ακράδαντα, το πιστεύω αυτό που σου λέω σήμερα, μιλάμε, που είναι 29 Ιουνίου, ότι ο Μεντιλίμπα έχει πάρει το μήνυμα από τη διοίκηση. Έχει αντιληφθεί τι θέλει και προσέξτε και τι θα σας πω. Και με την προσθήκη Φορτούνη σαν αρχηγό του Ολυμπιακού. Παιδιά, θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι, δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάτε το, καλό παιδί ο Ρέτζος, αλλά δεν ήταν αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ήθελε αρχηγό και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει αρχηγό.
1: Ωραία.
0: Έχει αρχηγό.
1: Γεια σου, Γιώργαρα μου. Πάμε διάλειμμα. Γεια χαρά. Γεια σου, Γιώργο. Μου και εγώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Επανερχόμαστε με την Σέντρα στο παιχνίδι Γερμανία-Παραγουάη. Πριν πάμε να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλησπέρα, Βασίλη. Παίζει ρόλο η υγρασία. Χτες εδώ στο Βερολίνο έφτασε 42 βαθμούς. Τώρα έχει πέσει 25, σαν να έχει 35, γιατί έχει 87 βαθμούς υγρασία. Ωραία, φίλε Γιώργο, και στο Βερολίνο. Ο Χάρης, πες το Γιώργο από το Λονδίνο ότι τα 7 μέσα στο σπίτι του θα του πονάνε για πάντα. Μπίλ Βραζιλία, Αγγλία βρίσκονται στους 8. Βραζιλία, Αγγλία στους 8, ε. Και νικητής λογικά με Αργεντινή. Πες του, παίζει ο Νταβ. Του Γιώργου, ο Νταβ. Λέει ο Λευθέρης. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτε Σπορτς.
2: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Η ώρα είναι 11.30.
8: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
12: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
13: Εγώ 7.
14: Εγώ μια ντουζίνα.
15: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
11: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
16: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
15: Όλοι θα πάρετε!
17: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, το μεχνιδιά ξεκίνησε με πρώτη φάση, έτσι μια ψιλοκαλή ευκαιρία για την Παραγουάη. Μετά στα πρώτα δευτερόλεπτα, τώρα δεν έγινε κάτι. Το απέκουσε, πήγε μπάλα πάνω στον Νόιερ. Έφυγε ο κίνδυνος για τους Γερμανούς. Τώρα είμαστε στο τρίτο λεπτό. Υπάρχει τραυματισμός. Γερμανία-Παραγουάη 0-0. Φίλε Κώστα, έστειλες μήνυμα για τον Μπιστρό. Μπήκες, είπαμε, έχουμε μια παρεούλα για δύο άτομα. Να πάει όποια μέρα θέλει την εβδομάδα. Παρασκευή γίνεται κλήρωση που μας έρχεται και μπορεί να πάει την επόμενη εβδομάδα ή Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ό,τι ώρα θέλει, απογευματάκι, βραδάκι, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα. Δυνατή ποικιλία και δύο παγωμένες μπύρες. Εκεί στον Μπιστρό, στο φίλο μας τον Παναγιώτη, που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Να πούμε καλημέρα και στα παιδιά εκεί, τον Γιώργο, την Μερούλα, τη Σαβρούλα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Καλό υπόλοιπο στην δουλειά τους. Παναγιώτης ο περιπατητής. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είμαστε 25 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα και θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Τώρα καλοκαιρινό πρόγραμμα μέχρι τις 3 το ξημέρωμα.

Μήνυμα από το Μπραχάμι. Μπιλά, συμφωνώ με αυτό που είπες για τον Αθανασίου. Θεωρώ ότι μπορούσε να πάρει μια ευκαιρία φέτος στον Ολυμπιακό. Έκανε καλό πρωτάθλημα πέρυσι με τον Όφη. Είναι αυτή η αλήθεια, ότι έκανε καλό πρωτάθλημα με τον Όφη. Έκανε πολύ καλή χρονιά όσο έπαιξε. Δηλαδή δεν έπαιξε όλη τη χρονιά γιατί έλειπε στη Ρίο Αβε. Με το που γύρισε στην Ελλάδα και πήγε δανεικό στον Όφη, έκανε πολύ καλή χρονιά. Βοήθησε τον Όφη να πάει στον τελικό του κυπέλου, που πήρε και το κύπελο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Μια πολύ καλή μισή σεζόν, γιατί μισή σεζόν έπαιξε στην ουσία στον Όφη. Και εγώ θεωρώ ότι μπορούσε να πάρει τουλάχιστον μια ευκαιρία, να πάει τουλάχιστον στην προετοιμασία. Τελικά ο Μεντιλίμπαρ είπε όχι και μένει δανεικός για μια χρονιά ακόμα στην ομάδα του Ηρακλείου. Για το φίλο που με ρωτάει για την ΑΕΚ, φιλαράκο μου, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, ο Ριμπάλτα, τα στόματα είναι κλειστά, δεν μιλάει κανείς. Οι μεταγραφές τις περισσότερες φορές μένουν κρυφές, ακούγονται διάφορα ονόματα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά στη λίστα του Ριμπάλτα, είναι ονόματα που βγαίνουν από τους μάνατζερ. Πάντως ένας άνθρωπος ο Ριμπάλτα, ο οποίος και πέρυσι και φέτος δείχνει ότι δεν βγάζει προς τα έξω τους στόχους που έχει. Όπως και με τον Ουκρανό, ξαφνικά ένα πρωί ξυπνήσαμε και μάθαμε ότι η ΑΕΚ πήρε τον Ουκρανό ποδοσφαιριστή. Τώρα ονόματα ακούγονται πολλά, αλλά που τα κατσιμπίλια θα δούμε τις επόμενες μέρες. Λογικά μέχρι την Παρασκευή θα έχει και η ΑΕΚ ανακοινώσει μία μεταγραφή. Το θέμα με τον Μπαρίνοφ που ήταν στα πρώτα θέματα της ΑΕΚ έχει λίγο έτσι σβήσει από την πρώτη γραμμή που λέμε. Έχει μείνει λίγο πίσω από ό,τι διαβάζουμε. Θα δούμε τελικά. Υπομονή παιδιά, ακόμα έχουμε δρόμο για μεταγραφές.

Δεν έχουμε κάτι, η μπάλα πάνω κάτω. Τα πρώτα 9 λεπτά, κάποια σκληρά μακαρίσματα. Έγινε και εδώ ένα ακόμα τώρα για τους από παίκτη Γερμανία σε παίκτη Παραγουάη. Ένα παιχνίδι ανοιχτό μέχρι τώρα. Από ένα κόρο νομίζω η κάθε ομάδα έχει κερδίσει. 0-0 παραμένει στο 10ο λεπτό. Μπήκαμε το γήπεδο, δεν συζητάμε. Κατάμεστο και από Παραγουάνους και από Γερμανούς. The energy's high, excited now, we're set to fly. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Χριστάρας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Και στη φίλη μας την Δήμητρα. Καλησπέρα στην παρέα, λέει η Δήμητρα, που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.

πούμε άλλη μια φορά το δώρο για όλους τους φίλους και τις φίλες. Δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Μιλάμε για τρεις ημέρες, δύο για νυχτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Aegialis Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες που θα βρείτε εκεί. Πισίνα, σάουνα, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα και σάουνα και χαμάμ. Τα πάντα. Πάτε να περάσετε, δύο για νυχτερεύσεις. Τρεις ημέρες πανέμορφα στο φοβερό νησί, εκεί στην Αμοργό. Απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο στο Aegialis Hotel and Spa. Και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939 943 943, όνομα, επώνυμο, τη λέξη Αμοργός. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέχρι 9 Ιουλίου. Η κλήρωση γίνεται 10 την επόμενη μέρα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα το πρωί 9 με 10. Καλή τύχη σε όλους και σε όλες. Καλή επιτυχία να έχετε και να περάσετε όμορφα ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει το δωράκι μας στην Αμοργό. Και έχονται και άλλα δωράκια μέσα στο καλοκαίρι. Θυμίζουμε από 1η Ιουλίου ξεκινάει το tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Μας βλέπετε κιόλας. Να μας ακούτε, να μας βλέπετε.

Το 1958 ήταν το πρώτο μουντιάλ της Βραζιλίας, η οποία κερδίζει στον τελικό της Σουηδία με 5-2, κατά αυτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Ο 17χρονος τότε Πελέ σημειώνει 2 γκολ και γίνεται ο νεότερος παίκτης που σκοράρει και κατακτά το παγκόσμιο κύπελο.

Καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα, ο Λευθέρης από την Αγία Παρασκευή. Και στο φίλο μας τον Χρήστο, καλησπέρα και από μένα Μπιλ, σε όλη την παρέα. Σ' ακούμε εδώ με το φίλο τον Γιώργο, σπίτι στην Πετρούπολη, και βλέπουμε την παλίτσα. Να σε

Μιλάνα, θυμάσαι ποιος είχε χάσει το πέναλτι της εθνικής μας με την Κώστα Ρίκα που είχαμε πάει στο Μουντιάλ? Νομίζω, είμαι σίγουρος ότι το είχε χάσει ο Φάνης ο Γκέκας. Το είχε πιάσει μάλλον ο θεματοφύλακας ο Γκέκας. Νομίζω δεν κάνω λάθος. Είχε χάσει το πέναλτι που αποκλειστήκαμε από την Κώστα Ρίκα. Ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα Μπιλάρα, και από μένα ο Κώστας από το Ναύπλιο. Γεια σου φίλε Κωστή. Είμαστε 17 λεπτά, παίζουν ποδόσφαιρο εκεί στο Μουντιάλ, στο παιχνίδι Γερμανία με την Παραγουάη. Δεν έχουμε κάτι, 0-0. Ψιλοϊσορροπημένο το ματσάκι, δεν έχει κάποια ομάδα έτσι πολύ μεγάλη κατοχή. Μοιρασμένα πράγματα εδώ, και οι δύο ομάδες προσπαθούν να δουν. Κάτσε να δούμε και τα πάνω κάτω στατιστικά. Να δούμε λίγο στατιστικά. Δύο κόρνερ έχει η Γερμανία, ένα κόρνερ έχει η Παραγουάη, ένα στο τέρμα σουτ η Παραγουάη, δεν έχει κάποιο σουτ στο τέρμα η Γερμανία. Κατοχή έχει, υπάρχει για τους Γερμανούς, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει κάτι έτσι σημαντικό μέχρι τώρα, ούτε από τη Γερμανία ούτε από την Παραγουάη. Να εξαιρέσουμε την μία φάση εκεί στα πρώτα δευτερόλεπτα μετά από κόρνερ, μια ψιλοκαλή ευκαιρία της Παραγουάης. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι.

Ένα παιχνιδάκι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 19, Κροατία-Ουκρανία 1-3. Είμαστε στο 93, τελειώνει το μάτς σε λίγο. 1-3, νίκη για τους Ουκρανούς. Ναι, και τα δύο μάτς, φίλε Γιώργο, όπως το λες, το είπα και νωρίτερα όταν ξεκινήσαμε, και τα δύο μάτς, και το χθεσινό μάτς και το σημερινό, μάλλον το, ναι, το σημερινό της Βραζιλίας, κρίθηκαν στην παράταση. Στην παράταση, λέω, στην καθυστερήση των παιχνιδιών. Στο 93 νομίζω έβαλε γκολ ο Καναδάς, στο 95 έβαλε γκολ η Βραζιλία. Στο τσακ δεν είχαμε παράταση σε κανένα από τα δύο παιχνίδια. Για να δούμε.

που έστειλε μήνυμα από Κορυδαλό. Μπιλάρα πρέπει να μπει οπωσδήποτε ένα γκολ, να ανοίξει το παιχνιδάκι και μακάρι να το βάλει Παραγουάη, για να το έχω παίξει, λέει, over 2,5 και άσο την Γερμανία. Ναι, όσο δεν μπαίνει γκολ, εντάξει, ακόμα βέβαια έχουμε νωρί, είναι νωρί ακόμα. Είναι στο 23ο λεπτό. Παιχνίδι με πολλά φάουλ από ό,τι βλέπω, και κάποια φάουλ σκληρά, αρκετά σκληρά. Τώρα έχουμε το διαλυματάκι μας για το cooling break. 23ο λεπτό, Γερμανία-Παραγουάη, παραμένει το 0-0.

Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον καλό φίλο Μιχάλη Σόιλε, και επανερχόμαστε να πούμε καλημέρα πια. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, Τρίτη. Άρα τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια μετά τις 12. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Εδώ πάντα, συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 12. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22...
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 6 λεπτά μετά, 7 λεπτά για την ακρίβεια, μετά τις 12. Τώρα λέμε πια καλημέρα. Ξημερώνει καινούργια ημέρα. Τρίτη 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του μήνα. Από αύριο έχουμε 1η Ιουλίου, ένας μήνας καλοκαιριού. Έφυγε. Το παιχνιδάκι μας το 37 μπήκαμε. Δεν έχουμε κάτι. Σκληρό μάτς. Έχουν αρκετά φάουλ και κάποια είναι και σκληρά φάουλ. Το 37 λοιπόν, Παραγουάη, Γερμανία 0-0. Γερμανία, Παραγουάη, όπως προτιμάτε, ισόπαλο. 8 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, να δούμε και τις καθυστερήσεις που θα είναι κανένα 5 λεπτό λογικά. Χωρίς να έχουμε κάποια έτσι πολύ πολύ μεγάλη φάση για καμία από τις δύο ομάδες. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Η κατοχή είχαν πάρα πολύ για τους Γερμανούς. Μιλάμε για κατοχή από ό,τι βλέπω τώρα. Στατιστικά είναι 82 με 18 για την Παραγουάη. Πολύ μεγάλη κατοχή. Διαφορά κατοχής, αλλά η κατοχή δεν παίζει μπάλα. Κατοχή είπαμε η Γερμανία, αλλά η φάση που έχει στο τέρμα είναι μόνο για την Παραγουάη, που στην εστία η Γερμανία δεν έχει κάνει καμία, κανένα σούτ στην εστία. Κόρνερ είναι 2-1, 2 Γερμανοί και 1 η Παραγουάνη. Ο φίλος ο Χρήστος, Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα η γενέθλια, ο γιος μου γίνεται 4 ετών. Αν το χαίρεσαι τον Πιτσιρικά στο λεβέντι σου, φιλαράκι μου, να είναι καλότικο, με υγεία και όλα τα καλά εύχομαι. Καλά στο φίλο μας το Ψαρά, ο οποίος δεν έχει κάρβουνα τώρα πια, δεν έχει ψάρια. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο. Γεια σου Νικολάκη εκεί στο φούρνο στο Καματερό. Χάσαμε τα κάρβουνα, χάσαμε τα ψάρια, ούτε λαγοκέφαλους δεν έχουμε τώρα, Νικόλα μου. Γεια σου κύριε Σοηλέ. Σοηλέ έφυγε, πάει για ξεκούραση. Αν τον ακούσετε πάλι αύριο το βράδυ 8 με 10. Δεν έχεις αύριο κύριε Σοηλέ? Γιατί ρε πάρεις? Ποιος έχει αύριο 8 με 10? Ο Χατσάτσος. Μπορεί, ε. Τώρα θα αλλάξουμε όλα, Νικολάκη μου, το χειμώνα. Εσύ να βάλεις κάρβουνα νωρίτερα. Δεν τσιμπάνε τα ψάρια τώρα τέτοιες ώρες. Βγάλε κανένα λιθρίνι. Αν δεν βγάλει τσιπούρες, βγάλε κανένα λιθρίνι. Και αυτό ωραίο είναι. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή φιλαράκο. Ο φίλος ο Γρηγόρης έστειλε μήνυμα εκεί από τη γειτονιά μας, τη γειτονιά μου μάλλον, τη Νέα Ιωνία, και στο φίλο μας το γείτονα, το Δήμο, που αυτός είναι γείτονας εδώ στο Ήλιον. Η φίλη μας η Καλλιόπη έστειλε μήνυμα για το μπιστρό, μπήκες, κλείσε κομπλέ. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Βασίλη.
0: Γεια σου ρε φίλε Δημητράκη από το Όσταρμπουκ, σας τρώει ζέστη έχω μάθει.
1: Εντάξει μας, σήμερα είναι καλύτερα και χθες, ήταν ένα τετραήμερο φοβερό.
0: Φοβερό φίλε, μιλάμε 40 τώρα στη Γερμανία.
1: Εδώ είχαμε 39.
0: Το ίδιο είναι, πολύ
1: και
0: ζέστη.
1: Και να βλέπεις την κουζίνα που έχει 50.
0: Πω, και ένας φίλος πριν από το Βερολίνο μου στείλε μήνυμα ότι εχθές το βράδυ, λέει, εχθές στο Βερολίνο είχε 42 βαθμούς κάποια στιγμή και είχε όταν έπεσε, μετά έπεσε η θερμοκρασία.
1: Το έβαλε μόλις η Παραγουάη.
0: Παραγουάη, 0-1. Μόλις τώρα. Yeah. Λοιπόν, και είχε 87 βαθμούς υγρασία, ρε φίλε, στο Βερολίνο.
1: Μιλάμε πολύ δύσκολα τα πράγματα, ήταν ο Βασίλης.
0: Πω, και εσύ στην, και στην κουζίνα και εσύ μέσα τώρα καταλαβαίνω δύσκολα.
1: Εντάξει,
0: τα πράγματα.
1: Εγώ στην κουζίνα γυναίκα, εγώ μέσα έξω, αλλά εδώ
0: ναι, ρε, παιδί μου,
1: και να κάνεις και να ράνεις. Μιλάμε, ο εντρότας πήγαινε.
0: Ναι, τι λες τώρα, τι λες τώρα. Πολύ ζεστή.
1: Δεν είχαν πολλή δουλειά, αλλά πρέπει να είσαι όρθιος εδώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, ευτυχώς πέρασε, τώρα είμαστε καλά.
0: Τώρα, ναι, δεν έχει, άκουσα.
1: Τέσσερις μέρες μέσα στο υπόγειο κοιμόμουν, κατέβασα το ράντζο κάτω.
0: Καλά έκανες. Να έχει.
1: Και το υπόγειο είχε 23, πάνω από 40.
0: Καλά είναι.
1: Τη νύχτα 39-29 είναι πολύ γενικό.
0: Άστο, πολύ, πολύ. Τι λες τώρα, τι λες τώρα.
1: Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, θα περάσει. Και άμα κατέβουμε κάτω θα είναι τα ίδια εκεί στην Ελλάδα.
0: Όμως εδώ πέρα έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ξέρουμε ότι το 38-39 το έχουμε μάθει κάθε χρόνο, ρε φίλε.
1: Και εμείς εκεί στα Τρίκαλα Καλαπάκα, Κέν και τα Μετέωρα,
0: αυτό λέω.
1: Καραντάρια.
0: Ναι, ναι. Εκεί δεν το έχετε συνηθίσει, στη Γερμανία ή στην Αγγλία ή στην Τσεχία που άκουσα έχει βαθμούς πολλούς
1: μεγάλες. Είναι μια διαφορά ότι είναι άπνοια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι. Δηλαδή όταν λες εδώ 40. Είναι σαν να λέμε εκεί 45.
0: Ναι. Σωστό.
1: Αυτή
0: σωστό,
1: είναι η διαφορά.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, για το θέαμα εδώ πέρα δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Έχεις κάνει τίποτα στο Μουντιάλ, γενικώς, έχεις κάνει τίποτα, στοιχηματικός?
1: Τίποτα.
0: Ο Χούλιο Ενσίνσο έβαλε τον γκολ στο 42, 0-1, Γερμανία-Παραγουάη 0-1. Τίποτα δεν έχει κάνει.
1: Είναι πολύ κουραστικό το ποδόσφαιρο που βλέπουμε, δεν ξέρει κανένα μπάλα.
0: Δεν ξέρουν να φύγει.
1: Κανένα, μόνο ο Μέση ξέρει.
0: Εντάξει, μου έχει κάποιε ομάδε που παίζουν ρόποδο. Στο Μεξικό είναι καλή ομάδα και η Ολλανδία παίζει ρόποδο. Εντάξει.
1: Άσερ Βασίλη, τα δεξιά-αριστερά και τα εξτρέμ και περιμένουν ένα λάθο στην άμυνα και πέρα δώσει την μπάλα. Ένα δεν μπορεί να κάνει μια τρίπλα, ρε παιδί μου. Να δούμε ένα να μπει μέσα στην περιοχή, να περάσει 3-4
0: μέρε. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, φίλε. Δεν γίνεται τώρα ποδόσφαιρο.
1: Αλλά τον Ολυμπιακό παίζουν όλοι, όπω έπαιζε ο Ολυμπιακό φέτο.
0: Ναι, είναι αλλά.
1: Με σέντρες τόσο βίρτσε εδώ αριστερά, πόσα πλήρωσε η Λίβερπουλ.
0: Πλήρωσε πολλά.
1: 100 εκατομμύρια.
0: Άμα
1: είχε... κάνει αυτό 100 εκατομμύρια, εγώ έκανα ένα δισεκατομμύριο στα νιάτα.
0: Ναι, όλοι στα νιάτα μας είμαστε Μαραντόνα.
1: Με τι ήμασταν, σαν αυτούς εδώ, τι μπάλα είναι αυτή. Δεν επιτρέπεται. Μόνο λίγο ο Ζανέ από δεξιά εκεί, άμα του πάει καμιά τρίπλα, αυτός προσπαθεί. Όλοι οι άλλοι.
0: Εντάξει,
1: τι Βραζιλία ήταν αυτή.
0: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, Δημήτρη. Μην περιμένετε
1: έτσι. Πού θα πάει η Βραζιλία έτσι.
0: Θα πάει. Πέρασε. Σήμερα να δούμε πού θα πάει. Κάτσε να δούμε.
1: Πώς πέρασε.
0: Πέρασε. Στο 95.
1: Ωραία, να περάσει, αλλά να δούμε και μια ενέργεια, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχει άκουσα αυτό, αλλά σου λέω και πάλι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει τελείως. Μην περιμένετε.
1: Λείπουν οι παίχτες.
0: Μην περιμένετε. Πετά το ποδόσφαιρο είναι.
1: Κάνει αυτά που κάνει, βάζει τα γκολ. Εντάξει, δεν μπορεί ο άνθρωπος τώρα να κάνει κούρσες. Αλλά πάλι κάτι κάνει.
0: Το ποδόσφαιρο, φίλε, είναι αποτέλεσμα τώρα πια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Οπότε κακώς κακό καθόμαστε και τα βλέπουμε.
0: Nice.
1: Να δούμε το αποτέλεσμα στο κινητό στο τέλος. Καλά, τώρα έτσι κάνουμε τη νύχτα που κοιμόμαστε. Κοίταξε σου που κάνει τώρα άλλο εδώ πέρα. Αυτό είσαι εδώ για κόρτερ είναι και για τέτοιο. Τέλος πάντων. Εσείς καλά κατά
0: καλά. Καλά, καλά ρε φίλε, όλα καλά, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ.
1: Τώρα πότε σταματάζεις.
0: Εγώ έχω δρόμο ακόμα. Έχω μέχρι 7-6 Αυγούστου είμαι εδώ.
1: Α, εγώ θα κατέβω 14 στην Τρίκαλα μεριά και από εκεί Καβάλα.
0: 14 Αυγούστου?
1: Ιουλίου.
0: Θα περάσει από την Αθήνα, θα περάσει.
1: Δεν νομίζω. Αφού θα πάω.
0: Ας τα νομίζει και θα νομίζει. Θα σε πάρω εγώ από τα Τρίκαλα.
1: Αυτά τα κάνω μόνο εγώ με μυρό που σε έκανα πέρυσι.
0: Έλα με το καλό και θα δούμε.
1: Από Καλαμπάκα, Καβάλα και το επόμενο πρωί.
0: Έφυγε πάλι.
1: Αθήνα.
0: Τώρα θα είναι ωραία πάνω εκεί στην Παιανία, ρε φίλε. Απ' έξω τραπεζάκια θα είναι ωραία τώρα.
1: Ωραία είναι στην Ελλάδα, μα έχει καλύτερη.
0: Όχι, εκεί πάνω στο καφενείο λέω, που είχαν πάει στο καφέ, πάνω στην Παιανία, στα μέρη σου. Στην...
1: Και σε άλλα μαγαζιά. Τώρα, άμα κατέβω κάτω, όλο θα πάμε. Δεν θα πάμε πάλι.
0: Εκεί είναι ωραία όμω, εκεί είναι ωραία. Μαζεύονται
1: ωραία,
0: και.
1: Ωραία, είναι λίγο του μικρό το μαγαζί.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν έχουμε κανένα συναυλία, κάνουμε.
1: Αυτό που κάναμε, πες καλό ήταν.
0: Ωραίο ήταν, πολύ ωραίο.
1: Γενάρη.
0: Και το καλοκαίρι που είχαμε κάνει ήταν ωραίο.
1: Λοιπόν, αυτό χειρίζουν του Χάτζιμπαν
0: ναι.
1: Και όλο εκεί πέρα ο Γιώργο παίρνει τηλέφωνο.
0: Πήρε πριν κανένα ώρα πήρε ο Γιώργο.
1: Χαιρετίσματα άμα ακούει να είναι καλά. Πιστεύω να συμφωνεί και αυτό σε τη χάλια ποδόσφαιρο βλέπουμε.
0: Μέχρι στιγμή δεν έχουμε τίποτα σπουδαίο, αλλά εντάξει, θα δούμε τα επόμενα.
1: Αμερική το πρώτο παιχνίδι που πηγαίνανε.
0: Και το Μεξικό, και το Μεξικό είναι καλό.
1: Εμένα μου αρέσει και το Εκουαδόρ.
0: Παίζει με το Μεξικό, παίζει αύριο.
1: Εγώ πιστεύω το κυρίω στο Εκουαδόρ, γιατί αυτή η ελεφαντιστή του πρώτου αγώνα ήταν άτυπο, είχε τρία δοκάρια και αυτά. Έφαγε τον κόλ και κινδύνευσε να μην έξω.
0: Ναι, να μην έξω, σωστά.
1: Είδε τι γινόταν με την Αυστρία.
0: Ναι, ρε φίλε, στο 93 πέρναγε η.
1: Εγώ έρχεσα να δω σήμερα γιατί. Πότε πήγαν αυτά τα γκολ, βλέπω.
0: Στο 93 προηγήθηκε η Αλγερία 3-2.
1: Το είδα σήμερα.
0: Και
1: ναι.
0: περνούσε εκείνη την ώρα το Ιράν.
1: Ναι, ήταν έξω η Αυστρία.
0: Και στο 96 ισοφάρισε η Αυστρία και έμεινε έξω το Ιράν. Άκου τώρα.
1: Ξέρεις το 82 η Γερμανία-Αυστρία πετάξαν έξω την Αλγερία.
0: Ναι.
1: Γιατί το παίζαν όπως αυτή σήμερα, χτες. Να περάσει η ώρα. 2-2 το αφήνανε εκεί. Κανένας δεν περίμενε ότι θα γίνει αυτό στο 93 και στο 96.
0: Ναι, και έμεινε έξω το Ιράν.
1: Τότε το στήσανε η Αυστρία και η Γερμανία και έμεινε έξω η Αλγερία το 82. Και ναι. Ίσως αυτοί το είχαν στο μυαλό.
0: Τώρα την Αθήνα στήσουν, εμείς το τώρα, άμα τα σύνα, το σύνανε 2-2. Θα βάλανε 293.
1: Ναι, αλλά όταν έγινε εκείνη η φάση και σου λέει άλλο τι παίρνει, δεν κάνει του κερδίσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω αν ήθελαν να το στήσουν για να πετάξουν έξω το Ιράν, θα το κάνανε στο 2-2. Γιατί να βάλουν 3-2 στο 93. Και αν πήγαινε δοκάρι στο 96, θα γινόταν.
1: Άμα ακούσα, άμα έβλεπε μετά το 2-2 τι παίξαν, γιατί το είδα όλο το παιχνίδι, δεν ακτίζω την τηλεόραση, αλλά ήθελα να δω πω τι έγινε το 3-3.
0: Στο 96.
1: Και κοιτάζω, περιμένω. Βλέπω στο 93-3-2 και στο 96. Και το είχα πιάσει γιατί το είχα παίξει 3-3 αυτό το παιχνίδι, αλλά έπαιξε και άλλα 2-3 άλλα με σκορ.
0: Ναι.
1: Του είχε 100. Του είχα 4-2, 2-4, 3-3 και ήρθε το 3-3. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε να είσαι
0: καλά. Δημήτρη μου, άντε, να είσαι καλά.
1: Πότε κλείνει η εκπομπή τώρα τα βράδια?
0: Τρεις η ώρα κλείνουμε τώρα.
1: Α, τρεις εκεί, δύο εδώ. Χτες ναι. Δεν έκανε.
0: Χτες όχι, κάναμε μέχρι τη μία χτες. Χτες κάναμε νωρίς, κάναμε 8.
1: Για το άνοιξα αργότερα.
0: Ξεκίνησα 8 το απόγευμα χτες και τελείωσα μία.
1: Ήμουν με τον πρώην συνέδριο εδώ πέρα, έβαλα, δεν ακούσαμε τίποτα.
0: Εντάξει, Μητράκη μου, να είσαι καλά, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Μητσάρα μου. Ο Μητσάρας είναι ο φίλος μας ο Μπουζουξής. Με τα χρυσά δάχτυλα. Με τους αμανέδες, ο φίλος ο Δημητράκης από το Όσταμπουκ. Χρόνια πολλά, φίλος, καλός φίλος. Έχουμε πει και από κοντά, έχουμε και τις μπύρες μας. Ο Σταμάτης, καλημέρα. Για πόσο καιρό θα κάνεις μπιλάρα γερμανικό νούμερο? Δεν θα ξεκουραστείς, λέω, σταμάτησα. Κάνουμε παιδιά κανονικό, πεντάωρο είναι. Τι κάνουμε 12-5, τι κάνουμε 13, το ίδιο πράγμα. Είναι 5 ώρες, θα το κάνουμε το καλοκαίρι σίγουρα μέχρι, μέχρι την άδειά μας. Θα πηγαίνουμε 13 από Αύγουστο και μετά από Σεπτέμβριο. Βλέπουμε. Παιδιά, τα μηνύματα τα παίρνουμε όλα και στο φίλο μας τον Δημήτρη και τον Κώστα και τον Γιάννη και τον Αλέξανδρο που έστειλα μήνυμα και τη Μαρία για την Αμοργό. Είπαμε, παιδιά, όνομα επώνυμο. Χρειάζεται τη λέξη Αμοργός και είστε OK. Θα πούμε σε λίγο πάλι ακριβώς πώς και τι. Αλλά χρειάζεται όνομα και επώνυμο, όπως το ίδιο κάνετε και για τον Μπιστρό. Όνομα επώνυμο για την ποικιλία κρατικών για δύο άτομα

0: Λοιπόν, ημίχρονο, μόλις τώρα τελείωσε το ημίχρονο, 0-1, Γερμανία Παραγουάη με γκολ στο 42 με τον Ενσίνσο Χούλιο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Για πάμε στη γραμμουλά, καλημέρα.
1: Buongiorno.
0: Καλώς τον.
1: Μίστερ, τι κάνετε, υψηλότατε?
0: Καλά,
1: είναι.
0: Καλά,
1: τα
0: καλά.
1: Τα χέρια που είναι σήμερα οι ενδυνάμοι δήμαρχοι και...
0: Ο δήμαρχος ακόμα δεν έχει έρθει, ο κύριος Τζίτζης τον περιμένω, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα, μήπως έχει μπλέξει τίποτα γυναίκες, δεν ξέρω.
1: Πρώτατα, αυτό το πιάσες το διπλό άσο, ημίχρον τελικό της Βραζιλία.
0: Δεν έχω παίξει τίποτα σήμερα.
1: Πολύ το ευχαριστήθηκα αυτό, μάλιστα αμφιταλαντεύτηκα να το κάνω, λέω, άσο, συνογκόλ ή διπλό άσο. Και λέω διπλό άσο γιατί το έχει ξανακάνει η Βραζιλία κι αυτό.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Τώρα τούτο το περιμένω, λέω, να δω γκολ.
0: Εντάξει, μπορεί να γίνει.
1: Το δύσκολο μπήκε στο Παραγουάι.
0: Το γκολ Παραγουάι μπήκε, ναι.
1: Σε παρακαλώ, για πες μου και το μεγάλο μας πρωτάθλημα της Ακράνες, τι έκανε με τη Φραντς.
0: Μισό λεπτό να το δούμε γιατί.
1: Πρέπει να έλειξε 14ο,
0: άρχισε αυτό. Έχει λήξει αυτό, μισό λεπτό. Οι Ακράνες με την Φραμ Ρέκιαβικ είναι 0-2.
1: Ναι, τέλειωσε ή όχι?
0: Τώρα από τις 12.
1: Α, το παίζαμε 2-3 γκολ μέσα είμαστε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και κάτι άλλο, εισηγούμε η 14η Ιουνίου να κηρυχθεί στα Κουρασάου εθνική εορτή.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Διότι σκόραρε η ομάδα στο αυτό, στο Μουντιάλ, σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ναι,
1: μην
0: ναι.
1: Ξεχνάς ότι εμείς όταν πήγαμε το 94 δεν σκοράραμε.
0: Ο Κουρασάου σκόραρε.
1: Το Κουρασάου τα κατάφερε. Το κοροϊδεύανε.
0: Έφαγε 7,
1: βέβαια. Μια χαρά ήταν.
0: Μια χαρά ήταν. Απλά το πρώτο μάτσι μας τράβωσε λίγο, φάγαμε 7.
1: Και το άλλο, το καταραμένος και αφορισμένος να είναι ο Μίστερ Μπιέλσα, τον ευρόσπαστο. Τον κάναν όλοι μεγάλο προπονητή.
0: Με τον Ουγγάι, λες, ε.
1: Ναι, και σε εξηγούμε. Αν θυμάσαι το Μουντιάλ του 2002, ήταν προπονητής εθνικής Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε στον πάγκο σαν σαΐτα ηλεκτρικού αργαλιού με ένα μπουκάλι νερό στο χέρι, αριστερά-δεξιά. Είχε
0: Είναι λίγο νευρικός.
1: Είχε αχρηστέψει τον Ορτέκα, τον κάναν μεγάλο προπονητή. Σιγά την αυτή, να πούμε. Γιατί την Ουρουγουάη την περίμενα εγώ αυτό. Να αποκλειστεί και πίστευα στα πράσινα νησιά, πράσινο κροτήριο. Ξέρεις τον Μπατίστα από εκεί καταγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί. Λοιπόν, αλλά περίμενα να προκριθεί τα πράσινα νησιά με νίκη και άλλη να φέρει χ. Και δεν μπόρεσε ούτε χ. Κρίμα το Μουσλέρα.
0: Εκεί έκανε το λάθος ο Μουσλέρα και την πάτησε.
1: Και το άλλο που είδα πλανάτε το πνεύμα του Μαζούρκεβιτς. Μαζούρκεβιτς ήταν παλιός Ουρουγανός τερματοφύλακας μεγάλος πολωνικής καταγωγής. Σπενιαρόλ.
0: Ναι.
1: Μιλάμε δεκαετία του 70 και πριν. Με ακούς?
0: Ακούω μια χαρά, καμπάνα.
1: Μάλιστα, εγώ από το τηλέφωνο ακούω. Και το άλλο, το Αζερμπά, όπως το λένε αυτό, τα Ουσμπέκια προηγηθήκαν μέχρι το 60, ήταν μια χαρά. Μετά ξύπνησε το πνεύμα του Πατρίς Λουμούμπα και του Λοράν Καμπύλα και το Κονγκό πήρε τα πάνω του.
0: 3-1.
1: Πάντως αν θέλεις να ξέρεις, εγώ θέλω στην τετράδα μικρή ομάδα, τα πράσινα νησιά ή τέτοια, προστάτηση των αδυνάτων.
0: Δύσκολα πράγματα, να δούμε.
1: Όχι, συγκεφίσαμε τους μεγάλους. Σα κυρίες πέρανε, να πούμε. Τέλος πάντων, να δούμε τι γίνεται.
0: Ωραία.
1: Κατά τα άλλα καλά, Μίστερ Μπιλ.
0: Όλα καλά.
1: Μπράβο, η υγεία να έχεις και αυτό, τα βλέπουμε. Και τα σέβη μου σε όλη την ομίγυρη εκεί.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα.
1: Κατάλαβα. Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά.
1: Α, και κάτι θυμήθηκα,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Το ελεφαντόδοντο με τον Ιγράλα τον Μπακαλιάρο, εγώ το βλέπω σκορ 2-2 και χ. Αυτό και να κληθεί στην παράταση.
0: Ισοπαλία. Παράταση. Ωραία.
1: Ναι, ισοπαλία και μπάκι το βλέπω 2-2. Η Γράλατος Μπακαλιάρος η μάχη της Ρέγκας.
0: Αύριο.
1: Νορβηγία από πάνω.
0: Ωραία.
1: Αυτές τέσσερις τα ταπεινή μου.

0: γνώμη και τα λέμε.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, καλημέρα.
0: Καλά να είσαι και βλέπουμε τα σέρβι μου σε όλη την τρελοπαρέα εκεί.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Και στους ευδυνάμεις προέδρους και αυτό, λοιπόν. Καλημέρα, για χαρά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μια ειδησούλα από τους Clippers, από το NBA, από την άλλη άκρη, το ατλαντικό ελεύθερος είναι ο Μπογκδάνοβιτς. Ο Σπύρος Μπιλάκο, 2 γκολ θέλω από Γερμανία και ένα κόρνερ. Λογικά είμαι μέσα, λέει ο Ρομπίνιο. Θέλεις 2 γκολ από Γερμανία. Το κόρνερ, εντάξει, λογικά το πιάσει το κόρνερ. Ένα κόρνερ θέλεις, θα θέλεις 2 γκολ. Να δούμε, μακάρι. Τιμή και δόξα στο Κουρασάο. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από το Περιστέρι. Ο φίλος ο Τάσος, Αμοργός, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή συνέχεια και τα λέμε πάλι. Να είσαι καλά, φίλε μου, Τάσο, που έστειλε μήνυμα για την Αμοργό, κομπλέ. Και στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε για αυτός μήνυμα για την Αμοργό. ...26 λεπτά μετά τις 12... πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43... Ιντερβέτεν Sports. Έχουμε ημίχρονο, Γερμανία Παραγουάη 0-1... το άλλο μάτς είναι πιο αργά, 4 η ώρα. Το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο, πολύ ωραίο μάτς, αλλά το βάλαν λίγο αργά, ρε γαμώτο. Πάντως θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Όσοι έχετε όρεξη και δεν έχετε ύπνο, είστε στην δουλειά και μπορείτε να δείτε τηλεορασούλα ή από κανένα κινητό, θα είναι ωραίο ματσάκι.

Την Παραγουάη, φίλε, το έβαλε ο Νσίσο. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο, που είναι ο Τζίτζης. Παιδιά, ο Τζίτζης μου είχε πει θα έρθει σήμερα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάπου. Δεν τον έχω δει πουθενά στα social media. Δεν μου είχε απαντήσει στο μήνυμα που του στείλα το μεσημέρι αν θα έρθει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μήπως κάνει την έκπληξη. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει φανεί ο κύριος πρόεδρος. Τον περιμένουν τα κορίτσια ειδικά και να κάνει περιγραφή στο παιχνίδι Γερμανίας με την Παραγουάη, όσο προλάβει αν έρθει τώρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο Γερμανία Παραγουάη. Θυμίζουμε 0-1 από το 42 μπροστά η Παραγουανία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Ο φίλος μας λέει καλό, καλησπέρα Βασίλη, καλό κουράγιο για την παρέα που μας κρατάς, σε όλους τους που σε ακούμε. Λέει ο φίλος μας που έστε μήνυμα για την Αμοργό. Φίλε, είσαι ok. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο Γερμανία-Παραγουάη. Θυμίζουμε 0-1 με γκολ του Ενσίνσο στο 42, προηγούνται οι Παραγουανοί. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή ή αλλιώς με μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6939 943 943.

Φίλος ο Χρυστάλλας από τη Νέα Σμύρνη, μπιλάρα έχω αράξει, να βλέπω το παιχνιδάκι Γερμανία Παραγουάη και έχω φάει ήδη το μισό κιλό παγωτό. Έχω πάρει ένα κιλό παγωτό, έχω φάει ήδη το μισό. Παγωτάκι, ωραίο, ε. Τώρα κάνει και ζέστη. Ένα κιλό παγωτό, με θηρίο. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο Γερμανία Παραγουάη. Η φίλη μας η Άννα μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι σε όλη την παρέα. Εμείς φεύγουμε με την οικογένεια την Δευτέρα για την Ρόδο. Ωραία, μια χαρά. Άννα μου, καλά να περάσετε με την οικογένεια. Καλά μπάνια, καλές βουτιές. Καλή ξεκούραση να έχετε. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα, μπιλάρα, και από εμένα. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα.

Λοιπόν, έχουν παίξει περίπου 5 λεπτάκια στο δεύτερο μήχρο. Δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε κάποια πολύ μεγάλη φάση. Προσπαθεί να πιέσει η Γερμανία, αλλά δεν καταφέρει να κάνει κάτι το αξιόλογο. Παραμένει το 0-1. Είχα μια καλή φάση για την Παραγουάη πριν από λίγο, μετά από λάθος αμυντικού της Γερμανίας, γύρισε την μπάλα λάθος πίσω, βγήκε ο Νόιερ, τελικά πρόλαβε με το μητάκι του παπουτσίου του το πλασέ του παίχτη της Παραγουάης, παραλίγο να γίνει το 0-2 και να, πράγματα να γίνουν δύσκολα για τους Γερμανούς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή, να είσαι καλά φίλε Δημήτρη. Και στο φίλο μας τον Γιώργο, μπιλάρα καλημέρα, αν θες βάλαμε για τον μπιστρό, να πάω τη γυναίκα για κέρασμα. Σε έβαλα φιλαράκο, είπαμε το μπιστρό εδώ στην παρέα μας, εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού, μας προσφέρει ένα, για δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες. Τώρα καλοκαιράκι, ό,τι καλύτερο. Οι κληρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, λίγο πριν τις 3, ξημερώματα Παρασκευής. Και οι φίλοι που κερδίζουν, οι φίλες μπορούν να πάνε όποια μέρα θέλουν μέσα στην εβδομάδα, από Σαββάτο, Κυριακή, όποια μέρα θέλουν, για να απολαύσουν την ποικιλία και τα μπυράκια τους. Μάλλον τις μπυράρες. Και στο φίλο μας τον περιπατητή. Μπιλάρα βάλε δύο γκολ για τη Γερμανία, το θέλουμε over άσο και over 2,5.

από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπή. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βενζινάδικο στην Παιανία.

και ο φίλος ο Βασίλης του ονόματος από το Περιστέρι. Μπιλάρα γίγαντα, καλημέρα. Βασίλης από Περιστέρι, βάλε με και για τον Πιστρό και για την Αμοργό. Είσαι φίλε μου, οκ, okay, και για τα δύο. Λοιπόν, σοφαρίζει η Γερμανία με κεφαλιά, κάνει το 1-1. Στο 55 το γκολ, στο 54 με το Havertz. Με ωραία γυριστή κεφαλιά, κάνει το 1-1. Τώρα είμαστε στο 55, αλλάζει το παιχνίδι τελείως τώρα.

Και πάμε αργότερα στο Μοντερέι. Στο Μεξικό γίνεται το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Στις 4 το ξημέρωμα. Δεν θα είμαστε εδώ. Ωραίο μάτς πάντως θα είναι.

και στο φίλο μας τον Χρήστο μια καλημέρα που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, και ο φίλος ο Παύλος, Παυλάρα μου καλημέρα, χρόνια πολλά για εχθές φίλε Παύλο, από το Παλαιό Φάληρο. Ευχαριστούμε Μπιλάρα για την παρέα, λέει ο φίλος ο Μάριος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια.

Είπαμε νωρίτερα για τον Bogdan Bogdanovic, ο οποίος κυκλοφορεί πια ελεύθερος. Έμεινε ελεύθερος από τους Clippers έπειτα από 2 χρόνια συνεργασίας, καθώς η ομάδα από το Los Angeles δεν ενεργοποίησε την οψιόν για την τρίτη σεζόν. Ο Σέρβος θα έπαιρνε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια για τη νέα αγωνιστική περίοδο αν η ομάδα τον κρατούσε στο ρόστερ, ενώ συνολικά στην καριέρα του στο NBA έχει πάρει ήδη 133 εκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ, για 2 χρόνια που έπαιξε εκεί. Και τώρα κυκλοφορεί ελεύθερος, λογικά θα υπάρχουν πολλοί μνηστήρες, έχει ακουστεί και το όνομα του Παναθηναϊκού μέσα σε αυτούς.

Είπαμε και νωρίτερα για τον Μαρτίνεθ, για τον μπάσκετ εκεί στην Ισπανία, ο οποίος ετοιμάζεται να αναλάβει τα ενία της Μπαρτσελόνα, η οποία φέτος δεν κατάφερε να κάνει κάτι, ούτε στην Ευρωλίγκα πήγε καλά, ούτε στο πρωτάθλημα. Το έχασε από τη Βαλένθια που έχει προπονητή το Μαρτίνεθ και πήρε μόνο το κύπελο. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, υπάρχουν πάρα πολλές ανακατατάξεις στην ομάδα της Μπαρτσελόνα. Η οποία Βαρσελόνα μέχρι χτες προχτές τα λέγαμε είχε στο νου της τον Ιτούδη και τον Αταμάν, τελικά θα πάει στη λύση του Μαρτίνεθ που είναι επιτυχημένος πάρα πολύ, πρωτάθλημα στην Ισπανία, πολύ καλή πορεία στην Ευρωλίγκα, πάρα πολύ καλή πορεία, και η θέση και του Χεζόνια είναι έτσι, δεν είναι σίγουρη για την ότι θα μείνει. Κάτι άλλο για τη Ρεάλ μιλάμε τώρα, θα μείνει στη Ρεάλ. Διαβάζω εδώ πέρα οι μπούκιδες για το στοίχημα έχουν βγάλει αποδόσεις στο να φύγει ο Χεζόνια και λένε ότι για να πάει στο Παναθηναϊκό δίνει 2 απόδοση, για να πάει στον Ολυμπιακό 2,5, να πάει στον Ολυμπιακό, να πάει στον Ολυμπιακό 2,5, στο Ντουμπάι να πάει 5, ενώ για να επιστρέψει στο NBA η απόδοση είναι 6. Άρα μιλάμε για δύο ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, που είναι φαβορή αν ο φύγει από τη Ρεάλ, αποφασίσει να πάει στην Ευρώπη. Η Μπουκ δίνει φαβορή το Παναθηναϊκό με 2 και οριακά δεύτερο τον Ολυμπιακό με 2,5.

Λοιπόν, μπήκαμε στο 65ο λεπτό, παραμένει το 1-1. Οι Γερμανοί αρχίζουν και πιέζουν περισσότερο για να πάρουν, να βάλουν τον γκολ που θα τους δώσει την πρόκριση. Βέβαια πέφτει αρκετό ξύλο, έχουμε κίτρινες κάρτες. Είναι σκληρό μάτς, εντάξει, μια πρόκριση παίζεται, λογικό είναι. Στατιστικά να δούμε, η Γερμανία έχει 6 κόρνερ, 2 κόρνερ έχει η Παραγουάη. Βέβαια κίτρινες κάρτες μία έχει δώσει μόνο ο διαιτητής, τώρα έδωσε μία. Αλλά έχουμε και άλλα μακαρίσματα που μπορούσε να δώσει κίτρινη, δεν έδωσε. Τώρα έδωσε την πρώτη σε παίκτη της Παραγουάης. Κατοχή πολύ μεγάλη για την Γερμανία, 78-22. Βέβαια έχει κάνει πιο πολλές φάσεις στην εστία η Παραγουάη, 4 στην εστία και μόνο ένα στην εστία η Γερμανία, τον γκολ που έβαλε. Η απόδοση τώρα στον Άσο είναι 1,66, στο Χ 2,40, το διπλό της Παραγουάης είναι στο 19%.

Λοιπόν, έχει δει ένα φάουλ σε καλή θέση η Γερμανία, για να δούμε. Έξω από την περιοχή. Και σε αρκετά καλό σημείο, στο κέντρο της εστίας. Να δούμε και αυτή τη φάση και μετά να πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει μία.

0: τίποτα, η μπάλα στο τείχος, περνάει ο κίνδυνος για την για την Παραγουάη. Το σούτο έκανε ο Σανέ, δεν βρήκε στόχο. Και νομίζω ότι είναι κόρνερ για την
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή, ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν, να είστε καλά όλοι.

κρύβει ο δρόμος, αλλάζει ο καιρός. Κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Γυρίζει ο ήλιος, πέφτει το φως.

βιτρίνες παντού φωτιές μέσα στου χρόνου τις στοές πίσω σου στάχτη πίσω καπνός και εσύ στην πρίνη μοναχός.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Στην υγειά σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Η ώρα είναι 1:30. Radio Rumeli News. Τα τραγούδια της ζωής μας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαβέρεις.
4: Είμαι Διαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι, ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφορά.
0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.